κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη Θεσσαλονίκη στραμμένα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά ξεκλειδώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Ο οίκος πιστολογικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Στην επιχείρηση κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Ευαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη επισκέπτρια η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανώς ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τραυματιστεί στο θώρακα από υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά ήδη από τις 9 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του Κιαδά, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα και δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατήσει τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο, είπε. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν, δήλωσε. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο Άλμες Μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, από τους αγαπημένους συνθέτες της εκπομπής, που μας μεταφέρει στα τοπία της αγγλικής εξοχής και σε ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Five Variants of Dives and Lazarus, εμπνευσμένο από ένα αγγλικό παραδοσιακό τραγούδι. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Bryden Thompson στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Μαζούρκα, όπως 3 νούμερο 7. Από τα πρώιμα έργα του συνθέτη, Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Φρέντερικ Σοπέν, το είδωλο του Σκριάμπιν, στα πρώτα του βήματα, πριν αναπτύξει την τόσο μοναδική μουσική του γλώσσα. Μαζούρκα, όπως 17, νούμερο 4. Έρικ Λου, στο πιάνο.

Claude Debussy για τη συνέχεια, το «Πούμε σήμερα» ενός Φάνου. Σύμφωνη ορχήστρα του Λονδίνου, François Xavier Roth, στη διεύθυνση. Ζωντανή ηχογράφηση από το Barbican Center του Λονδίνου, στις 23 Απριλίου του 2017.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λέντο από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση, Άντρε Πρεβέντ στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, Lento από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Adrian Boult στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ισχυρά τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Απόψε στις 8 οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ και θα επισκεφτεί περίπτερα της έκθεσης. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΟΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανήλικοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξύρης φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη επισκέπτρια η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τραυματιστεί στο θώρακα από υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά ήδη από τις 9 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα και δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατήσει τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν, δήλωσε. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο Αλμαϊς Μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να πούμε χρόνια πολλά στον Ζαχαρία, στη Ζαχαρούλα, στην Ελισάβετ που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Λοιπόν, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ισχυρά αστυνομικά μέτρα στη συμπρωτεύουσα εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Λοιπόν, απόψε 8 έχουμε τις εξαγγελίες. Θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φαίνεται ότι έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός το πρωί θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, όπου θα επισκεφθεί και τα περίπτερα της έκθεσης. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοποιία στην Πάτρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσου Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανήλικοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλης της εποπτείας ανηλίκων. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ήδη από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα και δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στέλνουν στα στενά του Ορμούς, ότι ελέγχουν, συγγνώμη, τα στενά του Ορμούς και ότι έχουν αποδεκατήσει τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης και τον έλεγχο του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα, τον Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Στη δεύτερη θέση στο άλμα Ισμίκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό. Λοιπόν, έθριος, γενικά έθριος θα είναι για σήμερα στο σύνολο της επικράτησης, ενώ οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Οι άνεμοι θα πλύνουν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιωνίου έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου έως 35. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλούν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4
και από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτική ίδια ένταση. Στην Αττική ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών δεν θα ξεπεράσει τους. Θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε και το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων, αυτή την ώρα δεν παρατηρούμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Τουρκικά ντρόνους οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές όπου η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Επίσης, η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα. Συχνό φαινόμενο είναι τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Ατομικός κουμπαράς για παιδιά. Τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Άλλα θέματα μένουν στο μικρότερο σπίτι, σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μία δεκαετία. Αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη, υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Σαξονίας. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο βράδυ των εκλογών πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Επίσης, τι ενοχλεί την Άγκυρα, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Αντώνη Σαμαράς, τι σκέφτεται, τι τους ουγούνται, πού εγκλωβίζεται. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς, οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδιο στο φράκτη. Αντιδράει η Αθήνα που συνεχίζει κανονικά τις εργασίες. Πώς αλλάζουν τα σύνορα, οι μεταβολές του ποταμού. Αποστολή της εφημερίδας στο Νεπάλ. Άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Επέτη, πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά η 3η Σεπτέμβρη. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην απογευματινή. Βασικός τίτλος: παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Νέες μείωσεις φόρων για τους αγρότες. Ελαφρύνσεις σε οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω. Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ευρώ από 300 το βοήθημα που δίνεται κάθε χρόνο στους συνταξιούχους. Επίσης, στην εφημερίδα Εκλογές στη Σαξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Οι Κινέζοι διαλύουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, επιπλέον 50.000 απολύσεις στη Volkswagen, στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι έως το 2030, κλείνουν εργοστάσια 50% λιγότερα μοντέλα. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη και σε ρισπάρα, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βασικός τίτλος: μήνα μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, η ώρα της ΔΕΘ. Επίσης, δύο χρόνια μετά, η Ελλάδα εξοφλεί το 2029 το πρώτο μνημόνιο. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα. Εκλογές αξονία, η επέλαση του ακροδεξιού ΑΕΦΝΤΕ δοκιμάζει την κυβέρνηση Μέρτς. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συντακτών: 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχίες στην ανάπτυξη και πανολεθρία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και το δημογραφικό. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστησε 7,4 δισεκατομμύρια. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη, πώς χτίζει η Ελλάδα το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια, βασική πηγή χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδυασμός νεόδημη των ανακαινισμένων και κλειστών ακινήτων θα βγει στην αγορά. Αυτά από την εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Τρέχουν και δεν φτάνουν, είναι ο τίτλος. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Επίσης, καταγγελίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Με fast track διαδικασίες στο Υπουργείο Παιδείας έκοψε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Και περιοδεύουν κυβερνητικό σίασος, ΔΕΘ παροχές με δόσεις μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία, πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου. Επίσης, προειδοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο. Κυριάκος Πυρακάκης, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτερία να παραμείνει 27 χώρες, πρέπει να γίνει μία. Εφιάλτηση εύρης κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Και απειλή για την παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εστία. Παροχές με στόχο την συσπήρωση είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μνημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της εισβολής του 1974, εξοργίζει την Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Αντίστροφη μέτρηση για το καλάθι. Παροχές άνω των 2 δις και μέτρα έκπληξη ανακοινώνει σήμερα στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Και το μέαρξη οικονομικών Ελλάς του κόμματος του κ. Τσίπρα διέρεσε αντί να πολλαπλασίασει το κόστος μέτρου για φοιτητές. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στο καρφί. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη Μεγαλειάδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Κώστα Τσουκαλάς, ζητάμε εντολή διακυβέρνηση από τους πολίτες. Η ώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Πάμε στη Βραδινή. Επιβράβευση στους συνεπείς, μπόνους για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Μέτρα για όλη την κοινωνία κοστολογημένα και με ημερομηνία έναρξη στο πακέτο της ΔΕΘ. Νέα Δημοκρατία, αλλαγή στρατηγική στην αντιμετώπιση Σαμαρά. Πασόκ Ελλάς, μάχη χαρακομμάτων και για τα προγράμματα. Ακόμη μεγαλώνει το δίκτυο προστασίας για την κύρια κατοικία. Τι αλλάζει για τους οφειλέτες από τις 21 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη υγεία σε έξαρση και το Σεπτέμβριο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πρώτο κουδούνι, στόχος κάθε μαθητή είναι από την πρώτη μέρα να έχει από την πρώτη μέρα τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

Λοιπόν, για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Πάμε σε ένα αυτεμπορική boom στα κέρδη των εισηγμένων, είναι ο βασικός τίτλος. Ποιοι μέτοχοι θα λάβουν ενδιάμεσο μέρισμα? Κώστας Καραμαλής, ισχυρές επιδόσεις το 25 και κοινωνικό μέρισμα στη Θράκη από τη ΣΕΚΕ. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε επίσης: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρομερή όρεξη να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα αυτεμπορική. Πάμε στην αξία φρέσκο χρήμα. Φθινοπορεινό κράστες και ραντεβού με 60 ξένα φαντς. Οι ελληνικές τράπεζες αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Μάχη της Νέας Δημοκρατίας για να γράψει μπροστά το 3 στη ΔΕΘ. Οι γκαλοπατζίδες της συμφοράς παραμιλάνε με τον Σαμαρά. Και στην πρώτη σελίδα το κόλπο της Δούρου με την υποψηφιότητα της Ακρίτα, πώς άνοιξε διάβλο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα αξία. Και στο κεφάλαιο φορολογία, οι αλλαγές από το 27 για τους επαγγελματίες, νέα φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ, αναδρομικά η μείωση, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διεθνή ακροδεξιά στη Γερμανία, τα φαντάσματα ξύπνησαν. Ομόλογα τα μηνύματα της μεγάλης αναταραχής, τι λένε για το μέλλον οι αναταράξεις αγορές κεφαλαίων και μετοχές. Ιστορικός ο Σεπτέμβριος για το χρηματιστήριο, το ορόσημο της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά, το ισχυρό στόρι των τραπεζών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ήδη από τις 9 το πρωί στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας, τον καλημερίζω, τον πρόεδρο του ΚΙΑΔΑ και εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Για πάμε στα διαδικαστικά. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί.
1: Μέχρι τις 2 μαζεύουμε σχολικά είδη. Από τσάντες, κασετίνες, μολύβια, μαρκαδόρους, μπογκές και χαρτικά. Οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί. Γιατί σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν τα παιδιά και θέλουμε να δούνε όχι μόνο πιο ωραία σχολεία, όχι πιο πράσινα σχολεία, αλλά να δούνε να έχουν όλα τα παιδιά και τα αναγκαία για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να συμμετέχουν χωρίς να νιώθουν αποκλεισμένα. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να αγοράσουν σχολικά είδη.
0: Φυσικά.
1: Και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες στηρίζουμε συνολικά ως κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης ο Δήμος Αθηναίων. Είναι μερικές χιλιάδες οικογένειες και μεταξύ αυτών είναι πολλά παιδιά και προσπαθούμε να έχουμε μια συνολική υποστήριξη. Τις προηγούμενες μέρες γινόταν έλεγχος, στοματικός έλεγχος, υγιεινή του στόματος στα παιδιά και πολλές εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα στο κοινωνικό οδοντιατρίο, ήρθαν να ελέγξουν τα δόντια τους, να πάρουν συμβουλευτική και ένα κίτ για περιποίηση και φροντίδα του στόματος. Τώρα, επειδή ανοίγει το σχολείο, θέλουμε τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να μην νιώθουν ότι εγώ δεν έχω κάτι που έχουν τα άλλα παιδιά και γι' αυτό μαζεύουμε σχολικά είδη. Τη Δευτέρα μαζί με τον Δήμαρχο θα μοιράσουμε από τον κόνβο αλληλεγγύης, θα μοιράσουμε στα παιδιά που ξέρουμε ότι είναι δικαιούχα, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και γενικά όλη τη χρονιά φροντίζουμε να μην υπάρχει έλλειψη από τα παιδιά των βασικών. Γι' αυτό σήμερα μαζεύουμε συμπληρωματικά σε σχέση με όσα ο Δήμος και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης έχει μαζέψει, έτσι ώστε να έχουμε ένα πραγματικά απόθεμα. Θα συνεχίσουμε όλη τη χρονιά να μαζεύουμε και να δίνουμε ταυτόχρονα. Να μαζεύουμε από παιδιά που έχουν τελειώσει, που δεν χρειάζονται αυτά τα υλικά, ή από γονείς, ή από φορείς, γιατί έρχονται και φορείς και φέρνουν.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Αν ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις, σε αυτή την προσπάθεια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βρίσκουμε μεγάλη ανταπόκριση. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι μόνο για τα σχολικά είδη και γενικότερα. Και χρειάζεται γιατί υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν έχουμε μείωση. Έχουμε περισσότερες ανάγκες, περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε και κάποιος πέρα από τη σημερινή μέρα μπορεί να μεταφέρει παρόμοια είδη σχολικά, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλιοπωλείο, χαρτοπωλείο στον Κόνβο, δηλαδή εκεί που είναι το κέντρο που διανέμουμε τρόφιμα, χαρτικά, ρούχα, παπούτσια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε τακτική βάση. Εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλιοχαρτοπολείο, οπότε αν δεν μπορεί σήμερα κάποιος ή κάποιοι μπορούν να πάνε στον Κόνβο τα πρωινά, ας πούμε 9 με 2 εκεί καθημερινά.
0: Σήμερα 9 με 2 στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην Πειραιώς 35.
1: Σήμερα είναι ακριβώς Πειραιώς 35 στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
0: Πρόεδρε, επειδή κακά τα ψέματα εσείς έχετε καλύτερη εικόνα από όλους μας, γιατί το ζείτε, το βιώνετε καθημερινά, η κοινωνική ψαλίδα ανοίγει.
1: Νομίζω ναι. Η εμπειρία δείχνει ότι έχουμε και περισσότερους ανθρώπους στο δρόμο άστεγους και έχουμε και μεγαλύτερες ανάγκες. Κοιτάξτε, η διαδικασία ποια είναι.
0: Οι μεγαλύτερες ανάγκες είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής ή είναι πραγματικές?
1: Όχι, κοιτάξτε, εμείς εφαρμόζουμε ως κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης, εφαρμόζουμε κάποια κοινωνικά και συνδοματικά κριτήρια. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη έρχονται στην κοινωνική υπηρεσία, υποβάλλουν κάποια δικαιολογητικά και μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Να φανταστείτε ότι εξυπηρετούσαμε γύρω στις 3.500 νοικοκυριά, πολύ περισσότερους ανθρώπους, γιατί έχουμε και δεν είναι μόνο μια οικογένεια, ένα άτομο, αλλά μπορεί να έχει και παιδιά κτλ. Οπότε τα άτομα που εξυπηρετούν μπορεί να είναι 11-12.000. Τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους που έμπαιναν μέχρι τώρα στα προγράμματα, είχαν εισόδημα ετήσιο γύρω στα 5.000 και αυξάνονταν λίγο σε σχέση με τα παιδιά που είχαν κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κάποιος που έχει 5.000 το χρόνο είναι σε πολύ ακραία
0: πραγματικό φτώχεια. Εισόδημα.
1: Πραγματικό
0: έτσι,
1: εισόδημα.
0: Ακριβώς, έτσι, πραγματικό ναι, ναι. Εισόδημα.
1: Είναι σε ακραία φτώχεια. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα τα κριτήρια έχουν αλλάξει κάπως, έχει ανέβει το εισοδηματικό όριο, οπότε νομίζουμε ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι και προσπαθούμε να τα αποκρινόμαστε, γιατί καταλαβαίνετε η πολλαπλή υποστήριξη, και δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο μόνο, που αυτό είναι μια άλλη κατηγορία, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ένα σπίτι και δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, τα φαγητά, τα ρούχα τους, τα παπούτσια, και έρχονται μέσα από μια διαδικασία φυσικά που είναι δομημένη, επικοινωνούν με την κοινωνική υπηρεσία που έχουμε και στον Κόνβο και στο ΚΙΑΔΑ και μπορούν να πάρουν διάφορα είδη που χρειάζονται ανάλογα με τον προγραμματισμό που κάνουμε. Υπάρχει επίσης το κοινωνικό φαρμακείο. Εξυπηρετούμε κάθε μήνα πάρα πολλούς ανθρώπους, από 200-300 ανθρώπους με φάρμακα που χρειάζονται. Υπάρχει το κοινωνικό πλυντήριο για ανθρώπους που είναι δικαιούχοι, έχουν σπίτι, δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους σε νερό και σε ενέργεια. Και είναι κάτι το οποίο ζητάνε πάρα πολύ, ξέρετε. Δηλαδή έρχονται, φέρνουν τα ρούχα, πλένονται και τα παίρνουν πίσω καθαρά και έτοιμα.
0: Πρόεδρε, για τον ιδιωτικό τομέα μιλήσαμε. Το κράτος, η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση είναι δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες?
1: Κοιτάξτε, είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό, θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένα αντίστοιχο, κατά την άποψή μου, σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία. Γιατί εδώ μιλάμε για τα πολύ πολύ βασικά. Και ξέρετε, οι δήμοι, οι δομές αυτές είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους. Δηλαδή τις βλέπουν καθημερινά.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι κάτι απρόσωπο που υποβάλλεις ένα χαρτί, ένα δικαιολογητικό κτλ.
0: Απλώς ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές η κεντρική εξουσία μεταφέρει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πόρους. Ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να υποστηρίξει αυτό το έργο.
1: Έχετε
0: πετάει τον μπαλάκι δηλαδή. Η εκάστοτε κεντρική εξουσία.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Είναι πολύ περιορισμένη και δεν βασίζεται σε μια σταθερή χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κυρίως ευρωπαϊκοί πόροι. Εντάξει, σε κάποιες φορές ανανεώνονται αυτοί, αλλά οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. Γι' αυτό έχουμε τρία επίπεδα βοήθειας. Το ένα είναι το μικρότερο, θα έλεγα, είναι από το κεντρικό κράτος. Το δεύτερο είναι από το Δήμο, που είναι σημαντική ενίσχυση, αλλά και τα οικονομικά των Δήμων είναι πολύ περιορισμένα. Και το τρίτο είναι η μεγάλη ανταπόκριση και σε είδη, γιατί εμείς κυρίως απευθυνόμαστε στους φορείς και στους πολίτες για είδη. Είναι πιο γραφειοκρατικό το οικονομικό και γι' αυτό συνιστούμε και σε εταιρείες και σε πολίτες που θέλουν να κάνουν κάποια δωρεά, αυτή να είναι με τη μορφή είδους. Δηλαδή τι έχουμε ανάγκη? Για παράδειγμα, για πολλά χρόνια οι άνθρωποι που εξυπηρετούνταν με τρόφιμα δεν μπαίνανε λάδι, γιατί ήταν ακριβό το λάδι και παραμένει ακριβό. Οπότε κάναμε μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να δίνουμε στα πακέτα στους ανθρώπους λάδι. Είναι η βασική τροφή. Δηλαδή φανταστείτε, και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ένα πρόβλημα ποιότητας των τροφίμων.
0: Σωστό.
1: Που καταναλώνουν καθημερινά. Άρα εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα, να είναι πιο υγιεινά δηλαδή τα τρόφιμα που δίνουμε και να είναι και βασικά είδη, όπως είναι το μέλι, όπως είναι για παράδειγμα το λάδι κτλ. Και προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτά τα πράγματα και μια συνολική αντιμετώπιση των ανθρώπων και μια υποστήριξη συνολική. Ακόμα και στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει μια βοήθεια στους πολίτες. Και επειδή και εγώ, ξέρετε, έχω δύο πυλώνες, αν θέλετε, τα κλιματικά και τα κοινωνικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνδυάζουμε αυτούς τους δύο πυλώνες, και η κλιματική δράση, η προσπάθεια των ανθρώπων να επιβιώσουν, να συνδέεται και με βελτίωση της ενεργειακής τους ασφάλειας, της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, υπάρχει και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, αλλά και με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το θέμα και της κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε με τα τρόφιμα, με τα σχολικά είδη, με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με το κοινωνικό κομμωτήριο, με το κοινωνικό πλυντήριο, να υπάρχει μια συνολική υποστήριξη. Να μειώσουμε λίγο το χάσμα και να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων.
0: Πρόεδρε, η πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους είναι μια εύκολη διαδικασία ή και εκεί υπάρχουν αγγυλώσεις?
1: Κοιτάξτε, συνήθως τα κοινωνικά θέματα αυτό γίνεται μέσα από τα προγράμματα, αυτό που λέμε ΕΣΠΑ, ναι, μέσα από τέτοιες δράσεις. Είναι πιο εύκολο σε άλλα θέματα όπως είναι τα κλιματικά, τα ενεργειακά και γι' αυτό προσπαθούμε πάντα, τουλάχιστον σε αυτά που και εγώ εμπλέκομαι, να συνδυάζουμε και την κοινωνική διάσταση. Εξάλλου το κλιματικό σύμφωνο του Δήμου Αθηναίων, είμαστε σε 112 πόλεις που προσπαθούν να γίνουν κλιματικά ουδέτερες, ξέρετε, αυτό όμως το σχέδιο έχει πολύ ισχυρή κοινωνική διάσταση. Όπως λέμε, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ποιότητας ζωής στις γειτονιές. Δεν είναι δηλαδή ένα τεχνικό σχέδιο που λέμε απλώς να εφαρμόσουμε, ένα σχέδιο που θα προωθεί η ΑΠΕ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από λίγο καιρό υλοποιούσαμε πολλές δράσεις με το 21ο Δημοτικό Σχολείο που είναι γύρω από την πλατεία Καραμαλάκη, Καλλιγά. Ακριβώς αυτά που συζητάμε τώρα τα εφαρμόσουμε στην περιοχή μαζί με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές, με τους γονείς. Να βοηθήσουμε να μειωθεί και η ενεργειακή φτώχεια. Να τους βοηθήσουμε να είναι πιο ωραία γειτονιά. Ζωγραφίσαμε το δρόμο έξω από το σχολείο με τα παιδιά, με τους γονείς. Ήταν μια δράση εντυπωσιακή. Γιατί βλέπετε τους ανθρώπους να συμμετέχουν, πώς να αλλάξουν τη γειτονιά τους. Και αυτό σε γειτονιές οι οποίες είναι υποβαθμισμένες. Έχουν και τη ρύπανση, οι δρόμοι είναι γκρίζοι, δεν υπάρχουν φαρδιά πεζοδρόμια για τα σχολεία. Οπότε όλα αυτά προσπαθούμε να τα συνδυάζουμε. Και τα παιδιά να είναι ενεργά και όλες οι δράσεις μαζί με τα παιδιά και η κοινωνική διάσταση αυτού. Γιατί είναι γειτονιές οι οποίες οι οικογένειες δεν έχουν την άνεση, την οικονομική και πρέπει να κάνουμε και αυτές τις γειτονιές πολύ καλύτερες. Εκεί ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μας έδωσε τα εργαλεία να κάνουμε με χαμηλό κόστος σημαντικές αλλαγές και να φτιάξουμε ένα σχολείο το οποίο είναι πρότυπο και της κοινωνικής συνοχής, γιατί είναι μια γειτονιά και ένα σχολείο που έχει παιδιά από 22 εθνότητες, μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, και όμως αυτό το σχολείο είναι πάρα πολύ ενεργό και οικολογικά και κοινωνικά. Την πρώτη χρονιά που γνώρισα εγώ το σχολείο όταν ως εκλεγμένος, έκανα ένα αφιέρωμα στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Παιδιά δηλαδή από 22 χώρες τραγουδούσανε και παρουσιάζανε την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Είναι εντυπωσιακό ένα παιδί από την Ιαπωνία μέχρι ένα παιδί από την Αφρική και ένα παιδί από το Αφγανιστάν ή από το Πακιστάν να παρουσιάζει την ελληνική μουσική. Εντυπωσιακό. Τη δεύτερη χρονιά ήταν η παρουσίαση στιγμιότυπων από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό εντυπωσιακό. Δηλαδή αυτές οι ατάκες που βλέπαμε από καταξιωμένους ηθοποιούς να παρουσιάζονται παιδιά από διαφορετικές κοινότητες. Και φέτος ήταν ποίηση. Τα παιδιά όχι μόνο μάθαιναν την ποίηση γνωστών ποιητών, αλλά γινόντουσαν ποιητές και τα ίδια. Γι' αυτό καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντική η σύνδεση περιβαλλοντικής δράσης, κλιματικής δράσης και κοινωνικής δράσης. Yes. Γιατί ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή, η κοινωνία μας γίνεται πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική και όσοι ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με βάση το χρώμα ή τη γλώσσα κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, είναι ότι χάνει η δική μας κοινωνία και αντί να γίνεται συμπεριληπτική, να είναι πιο δυνατή, όπως σας είπα πιο πριν, τα παιδιά φυτέψαμε την ταράτσα, έχουμε κάνει πράσινη, βάλαμε φωτοβολταϊκό, βγήκαμε όλοι μαζί και φυτέψαμε την πλατεία στο δρόμο, ζωγραφίσαμε έργα κρυθάκι και άλλα. Είναι κάτι το οποίο δεν ξεχώρισε τα παιδιά ανάλογα με το χρώμα τους και ταυτόχρονα όλα τα παιδιά βοηθήσαν όλη τη γειτονιά και όχι μόνο ας πούμε μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Άστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35 συγκεντρώνουμε ήδη για τη νέα σχολική, σχολικά ήδη για τη σχολική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες, 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ και να ευχαριστήσω προκαταβολικά και όσους και όσες έρθουν να βοηθήσουν και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η πράξη αλληλεγγύης. Δεν είναι ελεημοσύνη, δεν είναι δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς στήριξη και ο ένας βοηθάει τον άλλο ή μία βοηθάει τον άλλο και ανάποδα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του ΚΙΑΔΑ και εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9, για την ακρίβεια είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικροπροβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα αυτήν την ώρα. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα λόγω των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης αλλά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγη ώρα θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί τα περίπτερα της έκθεσης. Απόψε στις 8 οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο BBB σε θετικές από σταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσου Σβεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανήλικοι φέρεται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανήλικων. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ήδη από αυτή την ώρα έως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά εθεροσυνατική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν πρόσχερα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική ηλιοφάνεια οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να δούμε για μία ακόμη φορά τι συμβαίνει στους δρόμους της πρωτεύουσας. Παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικροπροβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο Χαϊδάρι, στο ύψος της, συγγνώμη, στην Αθηνών Λαμίας. Μικροπροβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, 9 και 9 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον Διευθυντή Ερευνών της εταιρείας Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, τον καλό συνάδελφο, τον καλό φίλο πρώτα απ' όλα. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
1: Να είσαι καλά και εγώ για την
0: λοιπόν, πρόσκληση. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, στην απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού και στην αυριανή βεβαίω συνέντευξη τύπου, διότι εκεί θα εξειδικευτούν βάσει ερωτημάτων που θα θέσουν οι συνάδελφοι διάφορα ζητήματα από τις απόψινες ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση θεωρείς ότι έχει το χρόνο να κεφαλαιοποιήσει, αν πάμε στη λογική ότι πάμε για εκλογές την Άνοιξη, έτσι, να κεφαλαιοποιήσει τα όποια θετικά μηνύματα από τις απόψινες εξαγγελίες και μετά πάμε στην αντιπολίτευση.
1: Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουλίου, που είχαν γίνει δύο κύκλοι ερευνών, Ιούνιο και Ιούλιο, μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, βρισκόταν στο 29-30. Είχε μια σταθερή πρωτοκαθεδρία, 12-13 μονάδες. Φαινόταν όμως ότι έχει τα προβλήματα. Υπάρχει ακρίβεια. Το θέμα των εισοδημάτων, όλος αυτός ο κύκλος που καθορίζει το ποιοτικό επίπεδο, και βλέπαμε περισσότερες φθορές σε αυτό που λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους μισθωτούς του ιδιωτικού. Βλέπαμε όμως ότι υπήρχαν, επειδή είχαμε αριθμό αναποφάσεων σημαντικό, ότι μεγάλο κομμάτι από αυτούς, η πρώτη κατηγορία, το μεγαλύτερο κομμάτι των αναποφάσεων, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Βέβαια ένα κομμάτι μπορεί να έχει πάρει πολιτικό διαζύγιο. Όμως υπάρχουν εκεί δυνάμεις που έδειχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποθέματα. Με αυτή την έννοια, το τι εικόνα, τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, τι μέτρα θα ανακοινώσει, οπωσδήποτε θα παίξουν ρόλο εάν πείθουν αυτές ειδικά τις κατηγορίες, αλλά και κάθε Έλληνα εδώ που τα λέμε, και νομίζω ότι η συνέντευξη θα του δώσει και μια δυνατότητα να σταθεί περισσότερο και σε πολιτικά ζητήματα, γιατί τρέχουν και στα θέματα της διακυβέρνησης τρέχουν σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στα ελληνοτουρκικά, εν πάση περιπτώσει να απαντήσει σε μια σειρά άλλα θέματα που καίνε την επικαιρότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα να το επενδύσει. Μπορεί να μην φανεί με μια ζαριά στην πρώτη μέτρηση. Ξέρεις, παρακολουθούμε στις διεθνείς εκθέσεις. Καμιά φορά, επειδή ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα και επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό ακροατήριο πιο δύσπιστο από παλιά, θέλουν να το δουν στη τσέπη, να το πω απλά.
0: Πρακτικά. Και άμεσα. Και άμεσα.
1: Πρακτικά και άμεσα.
0: Γιατί συνήθως έχουμε μάθει πολλές φορές ότι ανακοινώνεται στη διεθνή ισχύ από την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Άρα, μα και πέρυσι βλέπαμε ότι η επίδραση της ΔΕΘ της περσινής αρχικά ήταν ως προς το κλίμα που πέρασε, κάτι είχε εισπράξει, όμως η απόδοση φαινόταν σταδιακά τους επόμενους μήνες μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου. Όταν δηλαδή κάποια μέτρα έπιαναν το νέο χρόνο που λες και εσύ.
0: Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις νέες προσπάθειες που προέρχονται από το χώρο της, έτσι, αν υλοποιηθεί έτσι. Και αναφέρομαι στην προσπάθεια Σαμαρά. Ποια πρέπει να είναι κατά την εκτίμησή σου? Είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι,
0: το λέω διότι πολιτικά είναι σίγουρο θα την επηρεάσει. Δεν ξέρω το πόσο, δεν μπορώ να καταλάβω το πόσο.
1: Ακριβώς. Το ερώτημα και για μας ήταν ότι και είναι, γιατί εδώ που τα λέμε αντικειμενική εικόνα και πιο καθαρή εικόνα κάπως, θα έχουμε όταν το κόμμα αυτό εμφανιστεί.
0: Φυσικά, αν εμφανιστεί.
1: Και αυτό το λέγαμε για κάθε νέο κόμμα. Μπράβο. Όταν εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, ποια θα είναι η διακήρυξή του, τι ζητάμε από τα άλλα κόμματα, ποια πρόσωπα είναι μαζί του και τελικά ποιος είναι ο τελικός σκοπός του, έτσι δεν είναι? Τότε θα το δούμε. Μετρώντας όμως αυτό που λέμε δυνητική ψήφο, που πολλοί τον μπερδεύουν με την πρόθεση, αυτό δηλαδή που ρωτάμε πόσο πιθανό να το ψηφίσει αυτό το κόμμα, πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου, βλέπουμε, προφανώς θα την επηρεάσει. Το θέμα είναι πόσο, γιατί τον Ιούνιο-Ιούλιο με την κομματική και κυβερνητική προσπάθεια που έγινε, πέρασε πιο εντατικούς ρυθμούς, δεν είδαμε να ανεβαίνει τόσο η Νέα Δημοκρατία. Ήταν εκεί στο 29-30, ας πούμε, τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις, στο 30%, και φαινόταν μια ποιοτική διαφοροποίηση όμως, ότι γινόταν πιο μπετόν οι άνθρωποι που λέγανε ότι θα, που μας δηλώναν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα πάει προς το κομμάτι των αναποφάσιστων, αυτοί που από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει σαν αναποφάσιστους. Για να τους πείσει όμως και αυτούς ή και ανθρώπους και από άλλα κόμματα, γιατί βλέπαμε επίδραση και στην Ελληνική Λύση και στη Φωνή Λογικής, μικρότερη, μεγαλύτερη, ακόμα και σε ένα μικρό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε στην πράξη.
0: Η Ζαχαρία, εκεί θα παίξει ρόλο και το ζήτημα της σταθερότητας, έτσι. Δηλαδή το χαρτί που θα παίξει η κυβέρνηση όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και μπροστά σε αυτό το δίλημα, δεν ξέρω πώς μπορούν να αντιδράσουν, να αντιδράσει αυτό το γκρουπ των ψηφοφόρων.
1: Μα ειδικά το 26, από τον Ιανουάριο, πολύ περισσότερο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, απογειώθηκε, δηλαδή, εάν το θέμα είναι με τι κριτήριο να ψηφίσει τη σταθερότητα ή την διαμαρτυρία, στο πούμε έτσι, έβγαινε πάνω από 50% η σταθερότητα. Αποκτούσε δηλαδή αυτός ο παράγοντας μια κρισιμότητα, και αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί φαινόταν είτε ο άλλος είχε τα παράπονά του, είτε τις ενστάσεις του. Εδώ που τα λέμε, φαινόταν και φαίνεται ως η μόνη δύναμη που έχει πρόταση διακυβέρνησης. Οι δυνάμεις αντιπολίτευσης αυτό δεν το έχουν κατορθώσει. Λόγω πιο μικρών ποσοστών, λόγω αδυναμίας προγραμματικής. Πάντως δεν το είχαν καταφέρει.
0: Δεν το έχουν καταφέρει ακόμη, ή κατά την εκτίμησή σου υπάρχει χρόνος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Το ρωτώ γιατί έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια επίπεδα, γκρόσο μόντο εκεί είναι. Ναι. Και το ερώτημα είναι, αν πάμε έτσι όπως όλα δείχνουν για εκλογές την Άνοιξη, αν αυτός ο χρόνος φτάνει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Κοίταξε, καταρχάς, εάν κάπου συγκέντρωσε όλους τους δημοσκόπους χώρες, θα έλεγα και στελέχη όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι, και λέγανε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που έχουμε όλοι και που εμείς από τη δουλειά μας θα τα διερευνούμε συνέχεια, αλλά υπάρχει και κάτι που είστε σίγουροι. Είναι η πρώτη φορά που, ας πούμε, είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα βγει, δηλαδή ότι όταν μιλάμε για πρωτιά δεν μιλάμε για την πρωτιά, δεν είναι? Άρα πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, που έχει την πρόκληση βέβαια να ανεβάσει τα ποσοστά της ώστε να πετύχει την αυτοδυναμία. Αυτό συζητάμε αυτή την ώρα. Και αυτή η πολιτική εκκρεμότητα δεν μπορεί να επικρέμεται για πολύ, δεν ξέρω, ας κάνουμε 2-3 αναμετρήσεις, δεν είναι? Λοιπόν, κάποια στιγμή θα αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος το θέμα ότι πρέπει η χώρα αυτή να κυβερνηθεί. Εδώ φαίνεται μία αδυναμία, όχι μόνο γιατί δεν έχουν ανεβάσει ποσοστά, όχι μόνο γιατί δεν έχουν πείσει προγραμματικά,
0: αλλά
1: γιατί δεν έχουν, δεν είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιτίθενται κατά της κυβέρνησης. Ας πούμε αυτό, ας το θεωρήσουμε λογικό. Κανένας δεν μιλάει με κανέναν, έτσι δεν είναι?
0: Μεταξύ τους λες.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, άρα ποια πρόταση? Εδώ υπάρχει, ξεσπάσει ένας πολύ άγριος καυγάς μεταξύ ΠΑΣΟΚ από τον Αύγουστο, όχι τώρα. Τον Αύγουστο, με αυτό που ανέφερε ο Τσίπρας για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ, που επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ, από πού βρίσκεις τα λεφτά για την καμπάνια, μέχρι τώρα που λέει μου πήρε το 70-80% του προγράμματος και μου εμφανίζει σε νέο κόμμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει εμφανιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 6 μονάδες κάτω από την Ελλάδα. Άρα εδώ θα γίνει μια μάχη, δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Αυτή η μάχη δεν επιτρέπει, να το πω έτσι, γέφυρες πιθανά. Άρα αυτό, με μία έννοια, διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Πει, ρε παιδιά, εγώ είμαι η μόνη λύση. Δεν μπορεί, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ λέει θα βγω πρώτο κόμμα μία ψήφο και θα καθορίσω. κανείς ρεαλιστής δεν μπορεί όταν το Πασόκ είναι στο 11 και η Νέα Δημοκρατία στο 28, εγώ να σου πω, στο 29, στο 30, σε όλες τις μετρήσεις, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται, δεν είναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και δίνεται μια μάχη δεύτερης θέσης, η οποία σε εισαγωγικά πολιτικά θα είναι αιματηρή. Θα συγκρουστούν οι χώροι.
0: Σωστό. Έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να λέμε ότι την κυβέρνηση την δίνει ο μεσαίος χώρος. Έτσι. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αυτήν την ώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, στα δεξιά της, πολύ μεγάλο ποσοστό από διάφορα κόμματα,
1: ναι,
0: μικρά. Αυτό το ποσοστό, ένα κομμάτι από αυτό το ποσοστό της μπορεί να της φτάσει για αυτοδυναμία?
1: Ασφαλώς, ανάλογα με...
0: Έχει περιθώριο ο Μητσοτάκης να πάει δεξιά?
1: Εγώ νομίζω
0: ότι... Ή έχει περιχαρακωθεί στο κέντρο?
1: Προσέξτε, δεν είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι εάν κάποιος, η τελευταία εκλογική μάχη ήταν οι ευρωεκλογές, που υπέστηκε σημαντική φθορά
0: ακριβώς
1: η Νέα Δημοκρατία. Εκεί όταν μελετούσαμε τα στοιχεία, βλέπαμε με αριθμούς πια και όχι ως θεωρητική εκτίμηση, ότι όσες δυνάμεις έχασε προς τα δεξιά της, τόσες δυνάμεις έχασε προς το κέντρο. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή εκεί που υστερεί περισσότερο, ασφαλώς έχει χάσει δεξιά κομμάτια, την οποία δεν την ψήφισαν ούτε στις ευρωεκλογές. Ένα τμήμα από αυτούς δεν πρέπει να την είχε ψηφίσει, να ξέρεις, ούτε το 23. Λοιπόν, η γνώμη είναι ότι το μυστικό επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως όλων των μεγάλων παρατάξεων και παλιά που είχαμε το μεγάλο δικομματισμό, τη Νέα Δημοκρατία, τότε και το ΠΑΣΟΚ, που τα κόμματα του 40-45% φτάνανε, δεν είναι το να υπάρχει το μείγμα που συνεννοούνται δυνάμεις. Δηλαδή έχει ανάγκη από εφεδρίες και από το χώρο του κέντρου και ασφαλώς από δυνάμεις δεξιάς, να μην χαρίσει αυτό το χώρο.
0: Πες. Χάρηκα που σε άκουσα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο από εδώ και πέρα.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και θέλει κουράγιο και από εσάς, σαν δημοσιογράφους και από εμάς που τα μετράμε.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Καλό Σαββατοκύριακο
1: που έχουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Συζητούσαμε με τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Διαδρομές στην ιστορία. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 με τον Γιώργο Αποστολίδη. Διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε σημεία αναφοράς που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Σελίδες από την ιστορία και την ζωή μόνο των ιδίων. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία. Στον Αθήνα 984.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Για να αναφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μας ταλαιπωρεί ακόμη, καθώς τα ΕΕ παραμένει η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με νέα περιστατικά να συνεχίζουν να προστίθενται στο χάρτη μετάδοσης. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής, υγειονομολόγο, τον κύριο Γιώργο Κώσταντο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, κύριε Φωτέξη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και στο κρατέ.
0: Διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των
1: Καλημέρα, κύριε Φωτέξη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και στο κρατέ.
0: Διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα.

0: από την αρχή. Το τακτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής είναι οι προνυφοκτονίες. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από 2 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και συνεχίζονται απαρέγκλητα μέχρι και τώρα. Είμαστε στο 16ο, 17ο κύκλο σε όλη την Αττική. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα σημείο περνάμε ανά 12 με 15 μέρες, το ελέγχουμε και το ψεκάζουμε. Αυτό είναι όμως εφαρμογή στο νερό. Δεν έχει να κάνει με το Δυτικό Νείλο, έχει να κάνει με την πρόληψη. Τώρα, από το μήνα Μάιο παρακολουθούσαμε ότι έχουμε πάρα πολλά νερά και δεν τα απορροφάει η γη. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι θα έχουμε πολλά νερά και προς το καλοκαίρι. Και αφού δεν έκανε και κάψονες άνω το 40, παραμένουν ακόμα και τώρα πλημμυρισμένες εκτάσεις. Σε συγκεκριμένα σημεία, παράδειγμα, γύρω από το αεροδρόμιο, που είναι, όπως ξέρετε, το αεροδρόμιο είναι ανυψωμένο για να γίνει το έργο αυτό, άρα υπάρχουν κάποιες εγκλωβισμένες εκτάσεις και δεν απορροφήθηκαν τα εδάφη. Εκεί κάναμε και την νυχτερινή επέμβαση. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα τα κρούσματα του Νείλου, ήμασταν έτοιμοι, γιατί είχαμε τις ενδείξεις. Ένα, τα πλημμυρισμένα. Δεύτερον, τα μεταναστευτικά πουλιά, που τα περάσματά τους κάθε 7 με 8 χρόνια, σύμφωνα με τους ορνιθολόγους και την ορνιθολογική εταιρεία, περνάνε από τα ίδια σημεία ή από σημεία που να τους βολεύουν, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Κόλπος, για να πάνε στις νότιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε χρόνο στάθμευση στη χώρα μας, αλλά όταν οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν, έχουμε. Και τώρα το επέτρεπα. Δεν είχαμε ούτε πολύ μεγάλο καύσωνα, ούτε χαμηλές θερμοκρασίες. Ένδειξη και αυτό. Η επίσης μεγάλη ένδειξη ήταν το πρώτο κρούσμα, ήταν 9 Ιουλίου. Πολύ νωρίς για Δυτικό Νείλο. Συνήθως είναι μετά τις 20 Ιουλίου. Ωραία. Δεδομένα όλα αυτά, οργανωθήκαμε στο εξής. Οι ανάδοχοί μας που συνεργάζονται με την Περιφέρεια Αττικής να εξοπλιστούν με ό,τι χρειάζεται για ακμεοκτονίες πλέον, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα ακμαία κουνούπια και τις προνύμφες, και ακολουθήσαμε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Ανατολική Αττική, μάλλον ήταν, γιατί τώρα έχει μεταφερθεί και στο βόρειο τομέα. Παρακολουθήσαμε στενά το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος και το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογέα, σε συνεργασία με τους δημάρχους και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν και αυτοί έργο στο Δήμο τους. Και κάναμε τη μεγάλη επέμβαση την προηγούμενη Πέμπτη να κλείσουμε ένα κομμάτι ημιαστικό στην Αρτέμιδα και να κλείσουμε και ένα κομμάτι καθαρά αγροτικό γύρω από το αεροδρόμιο, πάνω από 10.000 στρέμματα. Αυτή η επέμβαση έφερε μεγάλα αποτελέσματα. Ας πούμε, είναι μηδενική η πληθυσμή τώρα, ειδικά στο κομμάτι γύρω από το αεροδρόμιο, και συνεχίζουμε να δουλεύουμε στην Αρτέμιδα σπίτι-σπίτι. Λόγω ότι σε ένα αστικό σημείο δεν μπορεί να κάνουμε επεμβάσεις νύχτα πάλι, γιατί πρέπει να εγκλωβίσει τον πληθυσμό, πρέπει να τηρηθούν ζώα όλα μέσα, έχουμε και τα μελίσια να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολο αυτό, έχει πολλά ρίσκα. Κάναμε μόνο στα ημιαστικά, δηλαδή περιοχές παράλληλα της Αγωγού Αρίωνος. Και συνεχίζουμε να κάνουμε σπίτι-σπίτι. Αυτό το κάνουμε στα Σπάτα, στην Αρτέμιδα, στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο Ράφτη. Το θετικό από όλο αυτό είναι ότι από τις 14 Αυγούστου και μετά δεν έχουμε άλλο κρούσμα στις περιοχές αυτές.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, γιατί δεν απέδωσαν οι προληπτικοί ψεκασμοί, αφού το γνωρίζατε?
0: Δεν γνωρίζαμε όμως ότι θα έχουμε πληθυσμούς με μολυσμένα κουνούπια. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Γιατί το κουνούπι κάθε χρόνο εμφανίζεται, το μολυσμένο κουνούπι, και τις διαφορετικές περιοχές. Ας πούμε, πέρυσι είχαμε πολλά κρούσματα στη Θεσσαλία ή στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι περισσότερο αναμενόμενο εκεί. Στην Αττική, ας πούμε, πέρυσι είχαμε όλα και όλα 8 κρούσματα. Δεν είναι ότι είχαμε κάθε χρόνο, υπήρχαν και 2 χρονιές μηδενικές. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην κατανομή, στην κίνηση του μολύσματος. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που υπήρχαν μολυσμένα κουνούπια και στείλαμε στο εργαστήριο και συνεχίζεται να υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια σε κάποιες περιοχές, γίναμε βάση αυτών των ευρημάτων. Δηλαδή κυνηγάμε εμείς το κουνούπι τώρα. Δεν μπορεί να το περιμένουμε, δεν μπορεί να το περιμένει στο μολυσμένο κουνούπι. Και αυτό έπρεπε να κάνουμε.
1: Το πρόγραμμα από εδώ και πέρα τι λέει?
0: Το πρόγραμμα λέει εντατικοποίηση των προνυφοκτονιών σε όλη την Αττική, ανελιπώς, έχουμε δεν έχουμε κρούσματα, και στοχευμένους ψεκασμούς στους δήμους και στις περιοχές που έχουμε κρούσματα. Η περιφέρεια ξεκινά, όταν έχουμε ένα κρούσμα, επεμβαίνει πρώτη. Κάνει μια ακτίνα 300-500 μέτρα στους κάθετους και ζώντιους δρόμους του κρούσματος και κάνει σάρωση. Ή θα γίνει πολύ πρωί αυτό, για να, δηλαδή, να ψεκάσουμε επιφάνειες που πάνε τα κουνούπια, ή θα γίνει με το σούρπο να ψεκάσουμε κουνούπια πριν πάνε σε επιφάνειες.
1: Κατάλαβα.
0: Δύο μεθοδοφοί.
1: Αυτή η μεγάλη ψεκασμή, πρόεδρε, είναι ασφαλής για τον πληθυσμό?
0: Ναι, είναι ασφαλής, γιατί το σχέδιο αυτοποιείται, καταρχάς είναι ελεγμένο και είναι κατάλληλο εγκεκριμένο γι' αυτό, αλλά είναι σε πολύ μικρή αναλογία. Ένα κουνούπι δεν χρειάζεται, δηλαδή, να πούμε, μια ποσότητα, πώς το συγκρίνουμε με ένα άλλο ζώο,

0: διπλός οργανισμός που είναι πάρα πολύ μικρή η δόση που δέχεται. Βέβαια θα προτιμούσαμε να μην το είχαμε αν δεν είχαμε κουνούπια μολυσμένα. Γιατί το όλο σκεύαρο που πούμε στο νερό είναι βιολογικό, 100%.
1: Ναι. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα τώρα μετά και από τους τελευταίους ψεκασμούς?
0: Παρακολουθούμε την Αρτέμιδα ενώ είναι υπό έλεγχο, αλλά την παρακολουθούμε. Και τώρα είναι στο βόρειο τομέα, οι Δήμιαγες Παρασκευής, Χαλανδρίου. Και υπάρχει μια τάση σύμφωνα με τους επιδημιολόγους να μεταφέρεται και σε άλλους Δήμους που δεν είχαμε μέχρι τώρα κρούσματα. Αυτό όμως σημαίνει επειδή τώρα είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε μπροστά και περιμένουμε. Άρα θα επέμβουμε και άμεσα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε. Συζητούσαμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής, τον υγειονολόγο, τον κύριο Γιώργο Κώσταντο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Η ελεύθερη κυκλοφορία σε πρωινή έκδοση. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν το σφιγμό της ημέρας. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή σας ενημέρωση στις 8 στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 46 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Να πούμε το εξής, ότι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς. Τι συνέβη, Δημήτρη?
1: Ναι, Γιάννη, ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, που δεν βλέπουμε συνήθως στη χώρα μας. Ένας άντρας, λοιπόν, εκεί γύρω πριν τις 4 το απόγευμα, εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας ένα μαχαίρι, σε κατάσταση αμόκ, λένε και αστυνομικοί αλλά και οι πολίτες που ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να περάσει το σκοπό στην είσοδο. Εκεί φέρεται να είπε ότι πάει να βγάλει ταυτότητα, αλλά μπήκε σχεδόν τρέχοντας. Και αφού απείλησε αρχικά την αξιωματική υπηρεσία στο ΑΤΑΦ που είναι στο ισόγειο, συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο, εκεί που είναι το τμήμα ασφαλείας και το γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων. Άρχισε να φωνάζει: θα σας σκοτώσω όλους. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι κρατούντας το μαχαίρι, είπε στους αστυνομικούς που είδε, βλέπει μπροστά τους: βγάλετε τα όπλα σας και αφήστε τα πάνω στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν και να του φωνάζουν, άφησε το να ηρεμήσει και να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε. Κάποια στιγμή κατάφεραν να τον κλείσουν σε ένα δωμάτιο και να κλείσουν την πόρτα. Ωστόσο, ο άντρας σε έξαλλη κατάσταση βρήκε μια πύληνη γλάστρα, έσπασε την πόρτα ή την τζαμαρία, δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς, του δωματίου αυτού. Εκεί τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός στο κεφάλι και κινήθηκε πάλι απειλητικά κατά των αστυνομικών. Υπήρξε συμπλοκή μας, λένε Γιάννη, και τότε ένας αστυνομικός δόκιμος έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε μία φορά κατά του 39χρονου, τον οποίο τραυμάτισε στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως είπε, συνοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εχθές μας έλεγαν ότι θα περνούσε από το χειρουργείο. Όλα αυτά έγιναν μπροστά και σε πολίτες. Μια γυναίκα με το γιο της είχαν πάει εκεί και περίμεναν να βγάλουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Σοκαρισμένοι και αυτοί περιέγραψαν ακριβώς τι έγινε. Μάλιστα, λένε ότι άκουγαν σε έξαλλη κατάσταση τον 39χρονο να φωνάζει στον αστυνομικό που τον σημάδευε: ρίξε μου, γιατί δεν μου ρίχνεις. Και πραγματικά έτσι ένα σοκαριστικό περιστατικό. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες? Ο 39χρονος φέρεται να έχει πολύ σοβαρά ψυχολογικά, πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Η αστυνομική εξετάζει αυτά που είχαν γίνει τώρα τον Ιούνιο που μας πέρασε. Είχε δύο σοβαρά περιστατικά. Και στο πρώτο κατηγορήθηκε μάλιστα και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το δεύτερο έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, και τότε είχε παρενέβει η αστυνομία, τον είχαν σταματήσει, και με εντολή εισαγγελία είχε οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα στην Αττική. Εκεί νοσηλεύτηκε παρέμενε εκεί έγκλειστος για 2-3 μέρες. Και φαίνεται, αυτό εικάζουν Γιάννη από την αστυνομία, ότι αυτά τα δύο περιστατικά τα θεώρησε ως υπεύθυνη την αστυνομία και ως αντεκδίκηση, να το πούμε έτσι. Ο άνθρωπος αυτός με τα προβλήματα που έχει πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να πάρει την εκδίκησή του στην αστυνομία γενικά. Είναι άνθρωπος με προβλήματα. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει νοσηλευτεί 2-3 φορές. Ίσως έχει σταματήσει την φαρμακευτική του αγωγή. Να δούμε τι θα πει και η οικογένειά του. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι, Γιάννη, πώς κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να μπει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να δημιουργήσει όλο αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Ίσως ευνηδιάστηκε ο σκοπός, δεν ξέρω αν ήταν στη θέση του. Όλα αυτά είναι στη φάση της διερεύνησης του περιστατικού, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν, προκειμένου να διερευνηθεί ακριβώς τι συνέβη και αν προκύπτουν και ευθύνες για το πώς κατάφερε ο άνθρωπος αυτός οπλισμένος να μπει στο αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνούν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην Αττική ηλιοφάνεια οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Αυτήν την ώρα έχουμε μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από τον Σκαραμαγκά μέχρι τα δηληστήρια. Στην Αθηνών Λαμίας μικροπροβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΕΛΕΚ που έχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ενώ συνέχεια θα επισκεφθεί περίπτερα τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών, αναμένεται να ανακοινώσει απόψε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 στο Βελίδιο. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα που τοποθετούνται σε ημερολόγιο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Επιδίωξη του μεγάλου Μαξίμου είναι να σταλεί μήνυμα στην κοινωνία πως η θετική πορεία της οικονομίας αρχίσει να φαίνεται γρηγορότερα και στο πορτοφόλι του πολίτη. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίστηνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά είδη ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του Κιαδά, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιάνσκε στα κεντροδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι 5η Σεπτεμβρίου, δηλαδή 248η ημέρα του έτους 2026. Στο γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η 19η Φρουκτιδόρ του έτους 234. Στο ισλαμικό ημερολόγιο η 22η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Για τους Εβραίους είναι η 23η του μηνός Ελούλ του 5786 από κτήσεως κόσμου και για τους Ιρανούς η 14η του Σαχριβάρ του 1405. Κατά δε το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Ζαχαρίου και Ελισάβετ, άρα λέμε χρόνια πολλά όπου πρέπει. Για τους καθολικούς πάλι είναι της Αγίας Τερέζας της Καλκούτας. Η μνήμη της οποίας τιμάται ιδιαίτερος από τους συμπατριώτες της στην Αλβανία. Κατά τα λοιπά, αν δεν το γνωρίζετε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιού ομίλου. Εμείς εδώ αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Σαν ποιοι δηλαδή. Ο Κώστας Ράπτης που είναι στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Με το βλέμμα μας στραμμένο στην εκτός των συνόρων επικαιρότητα, αλλά και ολιγοντή και στην εγχώρια. Και επί όλων αυτών θα έχουμε κάτι να πούμε, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στη μουσική, που ως γνωστόν τα λέει πάντοτε καλύτερα.

0: Εικάζω ότι πολύ σύντομα, η 6η Σεπτεμβρίου, για την αυριανή μέρα μιλάμε, θα μνημονεύεται ως ένα κάποιο ορόσημο στην πολιτική ιστορία της Γερμανίας μετά την επανένωσή της. Γιατί όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα δούμε για πρώτη φορά ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, εν προκειμένου τη Σαξονία Άνχαλτ που διεξάγει αύριο εκλογές για το τοπικό της κοινοβούλιο, να περνά υπό την διακυβέρνηση της εναλλακτικής για την Γερμανία, του γνωστού ακροδεξιού μορφώματος. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την αγαπητή συνάδελφο Κάκη Μπαλή, που έχει μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία ως ανταποκρίτρια στην Γερμανία, και την καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ ήδη το πλάσαρα το θέμα μας, έτσι κάπως ηχηρά.
1: Με μια βεβαιότητα.
0: Ηχηρά. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτή την εκτίμηση.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, αν τις πιστέψουμε, ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία αύριο στις εκλογές θα πάρει γύρω στο 40%. Το 40% στην Ελλάδα μπορεί να θεωρείται αυτονόητο για αυτοδυναμία. Στη Γερμανία θεωρείται ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση, ας το πω έτσι.
0: Γιατί υπάρχει το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, οπότε γύρω από το ερώτημα πόσες πολιτικές δυνάμεις θα περάσουν αυτό το όριο, θα παιχτεί και ο συσχετισμός στην επόμενη τοπική βουλή της Αξονίας Άνχαλτ.
1: Αλλά πρέπει να πάρει πάνω από 40% για να βγει κυβέρνηση αυτοδύναμη.
0: Αυτοδύναμη.
1: Όσα κόμματα και να μπουν στη Βουλή.
0: Από εκεί και δηλαδή, πέρα όμως, αν είναι η πρώτη δύναμη και με τέτοιο ποσοστό, η πολιτική λογική λέει ότι θα ηγείται του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Ναι,
0: εκτός
1: λογική,
0: και αν συνενωθούν σε κυβερνητικό συνασπισμό όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, που θα μπορούσαμε να το πούμε και συνασπισμό των ετημένων βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα είναι σε αυτό που έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι καμπή. Θα είναι καμπή είτε γιατί θα αντέξει λίγο ακόμα η προσπάθεια της υγειονομικής ζώνης γύρω από την ακροδεξιά στη Γερμανία, αλλά θα δείχνει ότι ξεφτίζει, είτε γιατί πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση, και το πιο πιθανό είναι και το πιο ενδιαφέρον θα είναι, όχι πιθανό, να γίνει κανονικά κυβέρνηση. Και όταν λέω κανονικά κυβέρνηση, εννοώ να είναι πρώτο κόμμα, να μην έχει αυτοδυναμία και να βρει κάποιον να συγκυβερνήσει μαζί του.
0: Αυτός ο κάποιος, μας λέει η λογική, δεν μπορεί παρά να είναι η Χριστιανοδημοκρατία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή την πρωθυπουργία του κρατηδίου σε έναν συνασπισμό με σοσιαλδημοκράτες και ποιους άλλους.
1: Με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους και με την ανοχή της αριστεράς.
0: Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτοδυναμία της άκρας δεξιάς και δεν έχουμε βέβαια έναν συνεσπισμό των τεσσάρων υπόλοιπων δυνάμεων που προεξοφλείται ότι θα μπουν στη Βουλή, τότε θα έχουμε μια συγκυβέρνηση, θα έχουμε μια κατάργηση του λεγόμενου τείχους, της υγειονομικής ζώνης απέναντι στην ακροδεξιά. Και αν δεν έχουμε αυτό, τότε θα πρέπει η Χριστιανοδημοκρατία να σπάσει ένα άλλο ταμπού της. Συγκυβέρνηση με τη συμμετοχή της αριστεράς. Γιατί είναι δύο οι υγειονομικές ζώνες, και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ complicated, και ό,τι και να γίνει αύριο θα είναι πάρα πολύ κακό για την γερμανική Χριστιανοδημοκρατία και για τον καγκελάριό της σε αυτή τη φάση, τον Φρίντριχ Μέρτς. Βέβαια, η πλειοψηφία των ανθρώπων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, λέει ότι θα πρέπει να μιλάτε όλοι με όλους στην Σαξονία Άνχαλτ.
0: Άρα δεν υπάρχουν υγειονομικές ζώνες.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί η AfD στην Σαξονία Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος ως αποδεδειγμένα εξτρεμιστική δεξιά. Άρα θεωρητικά είναι όριμες οι συνθήκες εδώ και πάρα πολύ καιρό για το επόμενο βήμα, που ήταν τη συγκεκριμένη οργάνωση να μην τις επιτρέπουν τη συμμετοχή στις εκλογές. Όχι ότι τώρα πια έχει κανένα νόημα όλο αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να απαγορέψεις το 40% σε ένα κρατήδιο.
0: Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι?
1: Αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία...
0: Ότι σε κρατάω στο κατόφλι της εισόδου στην παρανομία και ταυτοχρόνως βέβαια η εκλογική δυναμική σε πάει στην πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Και μειώνεται φοβερά η αξιοπιστία αυτών που λένε ότι φρενάρουμε, εμείς δίνουμε τη μάχη για να φρενάρουμε την ακροδεξιά, γιατί θυμίζω ότι ο Νίν Καγκελάριος είχε καταγγείλει την πολύ αριστερή Μέρκελ ότι αυτή έφταιγε που έχει ανέβει τόσο η ακροδεξιά, και γι' αυτό είχε ορκιστεί ότι όταν θα γίνει πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και στη συνέχεια καγκελάριος, θα καταφέρει σε χρόνο τετέ να μειώσει στο μισό τη δύναμη της ακροδεξιάς.
0: Ανταυτού βλέπουμε το 1/3 των ψηφοφόρων του να τον έχουν εγκαταλείψει μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, κατά τις δημοσκοπήσεις. Και βλέπουμε...
1: Και τα ποσοστά της ΑΕΦΤΕ να έχουν διπλασιαστεί σε πανγερμανικό επίπεδο.
0: Κυρίως εις βάρος της Χριστιανοδημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι αυτή η υγειονομική ζώνη εξελίχθηκε σε μεγάλη παγίδα, γιατί δέσμευε τους Χριστιανοδημοκράτες σε κυβερνητικές συνεργασίες με δυνάμεις στα αριστερότερά τους, άρα σε μη τήρηση του προεκλογικού τους προγράμματος, γεγονός που δημιουργούσε όλο και πιο τιμωρητικές διαθέσεις στον παραδοσιακό της ψηφοφόρο.
1: Πάντως έχουμε ξεχάσει λίγο το νόημα των λέξεων, δηλαδή είναι τρελά ουργουαλικά όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Η γερμανική χριστιανοδημοκρατία αυτή τη στιγμή λειτουργεί και κυβερνά μαζί με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία πολύ πιο συντηρητικά από ό,τι έκανε πριν από 5 χρόνια. Πολύ πιο συντηρητικά. Δεν υπάρχει στροφή προς τα αριστερά από την γερμανική χριστιανοδημοκρατία. Υπάρχει αντιθέτως στροφή προς τα δεξιά και από τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή,
0: η οποία επίσης το πληρώνει χρόνια τώρα με εκλογική καταράκωση.
1: Ναι, και ακούγονται τρελά πράγματα και γίνονται, και ειδικά αν ακούσει κανείς τι λέει η ΑΕΤΕ, λέει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, για να περιγράψουμε λίγο την πραγματικότητα στο Ζάξεν-Άνχαλτ, είναι ένα μικρό μέρος με 2 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή,
0: το ανατολικό τμήμα της
1: Γερμανίας. Είναι στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ούτε η μισή Αθήνα. Είναι το πιο γερασμένο μέρος της Γερμανίας, έχει τους λιγότερους ξένους της Γερμανίας, και αυτό που λέει ο πολύ rockstar αρχηγός της ακροδεξιάς εκεί, ο Ulrich Zygmunt, είναι ότι με το καλημέρα σας, τις πρώτες 100 μέρες, εμείς θα καταφέρουμε να πετάξουμε έξω όσους δεν είναι Γερμανοί.
0: Και... θα δημιουργηθεί διακρατηδιακή προσφυγιά.
1: Το αστείο είναι ότι δεν θα υπάρχει μία νοσοκόμα, ένας γιατρός, ένας υδραυλικός, ένας να δουλέψει στα χωράφια του Ζάξεν-Άνχαλτ, αν γίνει, έστω και για μία μέρα, αυτό που προτείνει και μιλάει με πάρα πολύ ύφος ότι θα τα καταφέρει ο Zygmunt.
0: Εγώ νόμιζα ότι η πρώτη προτεραιότητα για το κρατήδιο το συγκεκριμένο θα ήταν να προσελκύσει πληθυσμό, γιατί κάποτε πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια... και τώρα έχει πέσει στα 2 εκατομμύρια, έχει μια συνεχή δημογραφική διαρροή από τότε που έπαψε να είναι καρδιά της ανατολικογερμανικής βιομηχανίας, και μάλιστα αυτή η διαρροή έχει και έμφυλο πρόσημο.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει μείνει γυναίκα ούτε για δείγμα. Καλά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Αλλά οι νέες γυναίκες φεύγουν. Και οι νέοι άντρες φεύγουν, αλλά φεύγουν πολύ περισσότερες νέες γυναίκες.
0: Γιατί αυτό?
1: Εάν θες να παντρευτείς σήμερα στην Ανατολική Γερμανία, ειδικά στο Ζάξεν-Άνχαλτ, είσαι υποχρεωμένος να ψάξεις να βρεις μια γυναίκα που να μην είναι Γερμανίδα.
0: Να τους πάμε λινίφες λοιπόν για να χαλαρώσουν. γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα φύλλα?
1: Οι Γερμανίδες ήταν πάντοτε λίγο πιο τολμηρές και λίγο πιο πρόθυμες να ξεβολευτούν από τους Γερμανούς άντρες, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα μετά την ανοποίηση. Σύν ότι οι ανατολικογερμανίδες ήταν μεγαλωμένες σε μια συνθήκη πολύ πιο χειραφετημένη από τις δυτικογερμανίδες στις δεκαετίες του 70 και του 80. Mm-hmm. Είχαν παντού παιδικούς σταθμούς, ήταν αυτονόητο ότι οι γυναίκες δούλευαν, δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνουν σπίτι και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όπως ήταν το πρότυπο στην Δυτική Γερμανία, που το, δεν το θεωρούμε πολύ πιθανό, αλλά ήταν πολύ πιο συντηρητική η λογική της οικογένειας με αυτή την έννοια στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στις δεκαετίες του 80. Οπότε όταν αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μετέωρες, όπως και οι άντρες μετά την ενοποίηση, και έπρεπε ξαφνικά να μάθουν να ζουν από την αρχή, ήταν πολύ πιο τολμηρές να το κάνουν από τους συνομήλικους τους αρσενικούς.
0: Και ψάχναν την τύχη τους σε άλλο κρατήδιο.
1: Σε άλλο κρατήδιο και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως σε άλλο κρατήδιο. Το μεγάλο ανέκδοτο στην προεκλογική περίοδο που άκουγα τις προάλλες για την αυτή η υπόσχεση ότι θα διώξουμε τους μη Γερμανούς, ρωτάει ένας δημοσιογράφος τον Ζίγκμουντ, ωραία, και ποιος θα φροντίζει τους γέροντες μες στα γυροκομεία, αφού όλοι, η συντριπτική πλειονότητα αυτή τη στιγμή των
0: φροντιστών
1: είναι από την Ασία, από την Ανατολική Ευρώπη κτλ. Και είπε, θα φέρουμε πίσω τους Γερμανούς που δουλεύουν στην Ελβετία. Δηλαδή, είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο.
0: Θα εγκαταλείψουν τις όποιες επαγγελματικές ευκαιρίες τους έδωσε η Ελβετία
1: και
0: για
1: τα τριπλάσια
0: να γίνουν
1: χρήματα.
0: Φροντιστές ηλικιωμένων.
1: Ακριβώς, και τα τριπλάσια χρήματα.
0: Κοινώς επιτρέπεται να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει και αυτό να μην έχει εκλογικό κόστος. Αλλά το θέμα είναι ότι πιθανότατα, για να γυρίσουμε εκεί από που ξεκινήσαμε, αύριο ένα κρατήδιο της Γερμανίας, διόλου τυχαία το ανατολικό της τμήμα, εκεί θα γινόταν η αρχή, θα αποκτήσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό αυτόν τον κύριο που μόλις περιγράφαμε της ακροδεξιάς.
1: Νομίζω ότι
0: τι σημαίνει ευρύτερα
1: αυτό. Αυτός ο κύριος πάντως θέλει πάρα πολύ να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που δηλώνει είναι ότι εμείς μόνοι μας, αλλιώς όχι.
0: Και θα εξωθήσει όλους τους υπόλοιπους να συνεργαστούν αν δεν του χαρίσουν οι ψηφοφόροι την αυτοδυναμία.
1: Ακριβώς, και θα προσπαθήσει να σβρώξει όλους τους υπόλοιπους. Να φτιάξουν ένα σχήμα το οποίο δεν θα αντέχει ούτε και αστείο, δηλαδή.
0: Τετρακομματικό από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι την αριστερά.
1: Ακριβώς, και χωρίς την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις. Γιατί σε τοπικό επίπεδο διάφορα πράγματα δεν αλλάζουν. Και θα προσπαθήσει να ρίξει αυτή την κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα. Και να βγει πραγματικά με αυτοδυναμία. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτή είναι η τακτική που θέλει να ακολουθήσει.
0: Σημειωτέων, για να εξηγήσουμε λίγο και τις εκλογικές καραμπόλες, για να αποκτήσει αυτοδυναμία η ακραδεξιά, θα πρέπει να κρατηθούν κάτω από το όριο του 5%, ταυτοχρόνως οι πράσινοι, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από αυτό, και το κόμμα της Ζαραβάγκενγκρεχτ, σωστά?
1: Και οι φιλελεύθεροι.
0: Οι οποίοι φιλελεύθεροι όλοι λένε ότι είναι στα σίγουρα κάτω από αυτό το όριο.
1: Ναι, είναι στο 3% αυτή τη στιγμή, 3,5%. Και η συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ που είναι στο όριο μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας.
0: Αν από την άλλη πλευρά η συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ περάσει το 5%, είναι αδύνατο οποιοδήποτε άλλο σενάριο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια συμβαίνουν διάφορα παράξενα με τη συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Γερμανία.
0: Αυτό το αριστεροδέξιο πείραμα που τελικά
1: ακριβώς
0: δεν πάει και πολύ καλά.
1: Όχι, πρώτον δεν πάει καλά, δεύτερον η Ζαραβάγκενγκρεχτ φλερτάρει με την ιδέα της διάλυσης της υγειονομικής ζώνης πολύ φωναχτά, και γι' αυτό στο διπλανό κρατήδιο στη Θουρυγγία οι βουλευτές της συμμαχίας της αποχώρησαν μαζικά, δηλαδή από τους 15 ή 13 φύγανε, χθες 9 μαζί.
0: Φύγανε από το κόμμα?
1: Φύγανε από το κόμμα, ναι, και παραμένουν στην κυβέρνηση, γιατί στη Θουρυγγία συγκυβερνούν, παραμένουν στην κυβέρνηση με την Χριστιανοδημοκρατία. Στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν τα πάντα. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κυβερνητικοί. Θυμίζω ότι έχει κυβερνήσει η αριστερά στη Θουρυγγία με την ανοχή της Χριστιανοδημοκρατίας, αν μιλάμε για διάτριτες υγειονομικές ζώνες.
0: Και θα υπάρξει συνέχεια στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι εκεί. Έχουμε Μεκλεμβούργο, Πομερανία και Βερολίνο τις 20. Και θα είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, θα είναι το Βερολίνο, που ήταν επίσης πάντοτε ένα
0: πειραματικό
1: εργαστήριο. Ναι, ακριβώς. Πάντως φαίνονται τα πράγματα πολύ σκοτεινά στη Γερμανία, και φαίνονται σκοτεινά στη Γερμανία γιατί κανείς...
0: Να εξηγήσουμε ότι στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή τη δημοσκοπική πρωτιά την έχει η αριστερά.
1: την έχει, παίζει στήθος με στήθος με την Χριστιανοδημοκρατία από την προηγούμενη εβδομάδα και τρίτη την ΑΕΦΔΕ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις είναι που στην Γερμανία συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Στην Σαξονία Άνχαλτ δεν πήγαν καθόλου καλά στις προηγούμενες εκλογές, πριν από 5 χρόνια ακριβώς. Θεωρείται ότι θα είχε διαφορά η Χριστιανοδημοκρατία από την ΑΕΦΤΕ μία μονάδα, έλεγαν όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήταν η πρώτη, η μία ξέρω εγώ με 27 και η άλλη με 28. Το ποια θα ήταν πρώτη πεζότανε. Τελικά βγήκε η Χριστιανοδημοκρατία με 37 και 17 μονάδες πίσω η ακροδεξιά. Την τελευταία στιγμή.
0: Μέχρι και η απόλυτα προβλέψιμη Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και ήταν μια καλή.
1: Ναι, έχει κάνει και ένα θαύμα, εν πάση περιπτώσει. Είχε συμβεί. Δεν λέω ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα. Αλλά.
0: Ό,τι δεν κόβουμε και το χέρι μας για όσα δημοσιεύονται.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
0: Η τελευταία μου ερώτηση είναι εξής. Τι σημαίνουν όλα αυτά που αναλύουμε έτσι διεξοδικά για τον καγκελάριο Μέρτς, τον οποίο προφανώς οι δικοί του φρόντισαν να μην εμφανίσουν στην Σαξονία Άνχαλτ. Θεωρείται ότι πληρώνουν και τα τοπικά παραρτήματα της Χριστιανοδημοκρατίας μια διάχυτη δυσφορία προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά που θα βγάλει αύριο η κάλπη για την κυβέρνηση την κεντρική στο Βερολίνο και άρα για την Ευρώπη?
1: Ο ΜΕΤ είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος καγκελάρης που έχει περάσει μεταπολεμικά από τη Γερμανία και αυτές οι εκλογές θα τον κάνουν ακόμα πιο αδύναμο όπως και να εξελιχθούν. Δηλαδή είτε γίνει το θαύμα και είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση χωρίς την ακροδεξιά, είτε ακόμα χειρότερα αναγκαστούν όλοι μαζί να βρουν έναν τρόπο για να εμποδίσουν αυτή την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην πετύχει και κάποιοι από τους βουλευτές της Χριστιανοδημοκρατίας να στηρίξουν ακροδεξιά και να βγάλουν πρωθυπουργό τον πρώτο ακροδεξιό σε γερμανικό κρατήδιο. Ό,τι και να γίνει, ο Μέρτς είναι χαμένος. Ο Μέρτς είναι χαμένος γιατί δεν κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεσή του για την σημαντική μείωση της ακροδεξιάς και δεν κατάφερε να πει στους Γερμανούς ότι με αυτόν η χώρα έχει μέλλον. Και δεν κατάφερε επίσης να πείσει ότι έχει και ηγεσία στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, απέναντι στους Γερμανούς μιλάω, απέναντι στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ο ΜΕΡΤ είναι επίσης ο πιο αδύναμος καγκελάριος, γιατί ενώ εξακολουθεί να έχει την ίδια πολιτική, τα πολύ βασικά, κυρίως στο οικονομικό, δηλαδή εξακολουθεί να είναι το χειρόφρενο σε οποιαδήποτε αλλαγή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί να είναι μαζί με τους Ολλανδούς και τους άλλους, τους Φιλανδούς και τους άλλους σφιχτοχέριδες. Κανένας δεν τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι τα πράγματα και στη Γαλλία δείχνουν ότι θα είναι πολύ προβληματικά μετά τις εκλογές και την αποχώρηση του Μακρόν, όποιος και να τον ακολουθήσει, αυτές οι εκλογές θα είναι άλλο ένα λιθαράκι που θα δείχνουν ότι ό,τι καλά είχε η Γαλλογερμανική Συμμαχία για την Ευρώπη δεν έχουν πια ισχύ.
0: Ας το συγκρατήσουμε αυτό, νομίζω είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα και θα το βρούμε μπροστά μας. Ποιος θα το έλεγε ότι θα μας κάνει η γερμανική πολιτική ζωή να μην πλήττουμε. Ευχαριστώ θερμά τη δημοσιογράφο Κάκη Μπαλή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλημέρα σας.

περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Ανακλές. Τότε που τραγουδούσαμε και το εννοούσαμε ότι people have the power. Ο λαός έχει την ισχύ. Ενώ τώρα αναρωτιόμαστε μέχρι και ποιο είναι το νόημα των λέξεων όπως συζητούσαμε προηγουμένως. Τι θα πει αριστερά και τι θα πει δεξιά. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό είναι έλασον, διότι εδώ μένει ορθάνυχτο το ερώτημα τι θα πει πόλεμος και τι θα πει ειρήνη. Και μπορεί επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ το κοινώς λεγόμενο πουλάω τρέλα να έχει καταστεί πρότυπο διακυβέρνησης για όλο τον πλανήτη. Αλλά 6 μήνες μετά την έναρξη της ιρανικής περιπέτειας του ενίκου του Λευκού Οίκου και των Ισραηλινών του φίλων, πραγματικά δεν δυσκολεύεται κανείς να περιγράψει το πού βρισκόμαστε. Διότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προχτές μας είπε ότι δεν υπάρχει πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Βλέπετε τίποτα εχθροπραξίες? Το επανέλαβε αυτό ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια στο πιο αγιέροχο όπως του ταιριάζει. Πάντα

0: για να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου για την αμερικανική ισχύ. Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε και αυτό. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο, υποστήριξε ο Τραμπ. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν. Είναι αυτή η δήλωση για αρχή που θα ήθελα να σχολιάσει ο αγαπητός φίλος Θέμης Τζίμας, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και ασχολούμενος ιδιαίτερα με την διεθνή πολιτική. Καλημέρα από τον Αθήνα 84. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Γεια σας. Επίσης ευχαριστώ για την φιλοξενία και την πολύ ωραία εισαγωγή. Και να πω παρεπτόντως ότι αυτό που συζητούσατε πριν, τι είναι αριστερά και τι είναι δεξιά, η ίδια η επικαιρότητα και η πραγματικότητα δίνει απαντήσεις.
0: Δηλαδή,
1: αριστερά είναι αυτό που είναι, τίθεται ενάντια στον έναν ολοκληρωμένο υπεριαλισμό της εποχής, που είναι ΗΠΑ, και δεξιά είναι αυτή η οποία είτε με μισόλογα, είτε δια της σιωπής, είτε δια της σαφούς υποστήριξης, τίθεται στην πλευρά του υπεριαλισμού των ΗΠΑ. Μια διάκριση. Περιγράφει το όλον, αλλά περιγράφει μια πρωτεύουσα αντίθεση πάνω στην οποία ορίζονται και οι δύο λέξεις για όσους φυσικά θέλουν να τις ορίσουν, έτσι.
0: Οπότε και πάλι δυσκολεύομαι να τοποθετήσω κάπου, για παράδειγμα, την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία τηρεί μια αξιέπαινα σαφή στάση στο πλευρό των Παλαιστινίων και νομίζω το πληρώνει ήδη αυτό, αλλά πλειοδοτεί από την άλλη πλευρά στις ψυχροπολεμικές εντάσεις με τη Ρωσία.
1: Διότι η κυβέρνηση Σάντσεθ είναι στην πραγματικότητα μια κέντρο-δεξιά ως προς τα διεθνή τουλάχιστον και επομένως ως προς το μείζον. Είναι μια κεντρώα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Για να θυμίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια που μόλις πέρασε 3 Σεπτέμβρη, ο σοσιαλισμός με τη σοσιαλδημοκρατία έχουν τόση σχέση όσο ο Πάντης με το Ρετσινόλαδο. Η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και έρχεται, αλλά έχει τις αντιφάσεις που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Δεν είναι κάτι πολύ καινούργιο, δηλαδή και μία αριστερή κυβέρνηση μπορεί να πάρει προοδευτικές θέσεις για τις οποίες δεν αξιέπαινε. Ή και να φαίνεται και πάρα πολύ αριστερή σε σχέση με την πλειοψηφία των κυβερνήσεων. Δεν σημαίνει όμως ότι ανοίξει την αριστερά.
0: Να θυμηθούμε την κυβέρνηση Ζακ Σιράκ με υπουργό εξωτερικών τον Ντομινίκ Ντεβιλπέν το μακρινό 2003, όταν προετοιμαζόταν η εισβολή στο Ιράκ.
1: Ακριβώς. Ακόμα και τότε, θέλω να θυμίσω, ακόμα και η κυβέρνηση Σιμίτη τότε είχε κρατήσει μέχρι ενός σημείου μια στάση μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία κάπως πιο κριτική προς Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν την καθιστούσε μια αριστερή κυβέρνηση. Απλώς μέσα σε ένα, και δεν είναι απλό αυτό, σε ένα περιβάλλον αντιδραστικό, ακόμη και αυτά τα ρήγματα στο ενιαίο της αντίδρασης, και εδώ μιλούμε για αντιδραστικές πια κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές, ακόμα και αυτά τα ρήγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν υποτιμώ δηλαδή την αξία αυτού που κάνει ο Σάντσεθ ως προς την Παλαιστίνη, απλώς δεν είναι αριστερό.
0: Γιατί αντιδραστικές και όχι απλώς κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές κυβερνήσεις?
1: Διότι πρώτον μιλάμε για κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τη γενοκτονία, ένα. Δεύτερον μιλούμε για κυβερνήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τον εκφασισμό. Ο Τραμπ συμπυκνώνει, επιταχύνει, προσωποποιεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, τον εκφασισμό και στο εσωτερικό των ΗΠΑ σε διαφορετική ένταση της Δύσης και επομένως και στο διεθνές περιβάλλον. Ο ίδιος του ο λόγος είναι τυπικός φασιστικός λόγος και η πράξη. Και επειδή επίσης θέλουν να προετοιμάσουν την Ευρώπη για έναν μεγάλο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ενδεχομένως αργότερα του Ιράν και της Κίνας, μα για ένα μεγάλο πόλεμο σε προετοιμάσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ταυτοχρόνως επαναπροσδιορίζουν το εσωτερικό πολιτικό και θεσμικό κανονιστικό πεδίο προς την κατεύθυνση του περιορισμού της ελεύθερης έκφρασης. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε με την ταύτιση αντισημιτισμού με κριτική στο Ισραήλ, αντισημιτισμού και αντισιωνισμού, και οι επακόλουθες κυρώσεις, τυπικές και άτυπες. Είναι όλα αυτά μαζί που σας είπα, είναι τυπικό εγχειρίδιο αντιδραστικών κυβερνήσεων και πολιτικών.
0: Συγγνώμη, έχει βυθιστεί σε κινούμενη άμμο η Αμερική στον Περσικό κόλπο και θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι έτοιμοι για μια θερμή αναμέτρηση με την Ρωσία?
1: Έχω την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κυμαίνονται μεταξύ, κυμαίνονται στο εύρος που ξεκινά από τον απατεώνα, τον πολιτικό, την κατηγορία του πολιτικού απατεώνα, μέχρι το πολιτικό τυχοδιώκτη. Αυτά τα δύο δεν
0: απέχουν
1: από μένα πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή ο πολιτικός απατεώνας μπορεί να προσφύγει στον πολιτικό τυχοδιωκτισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική ελίτ, αφορά ακόμη περισσότερο την οικονομική ελίτ. Την ανάγκη διάσωσης της ισχύως του 1% σε κοινωνίες οι οποίες δυσφορούν και της διάσωσης εν προκειμένου στην Ευρώπη επιπλέον αυτού της βιομηχανικής της υποδομής, η οποία σε άλλες βιομηχανίες σιγά σιγά δυσκολεύεται, μάλλον σιγά σιγά, γρήγορα δυσκολεύεται όλο ένα περισσότερο να ανταγωνιστεί τους Ασιάτες ανταγωνιστές της. Να φτάσει στους Ασιάτες ανταγωνιστές της. Επομένως, δεν είναι κρυφό, έχει ανακοινωθεί, σχεδιάζει έναν μετασχηματισμό της προς την πολεμική βιομηχανία, που η πολεμική βιομηχανία μπορεί να έχει εγγυημένη απόλυση εάν προποδοτεί έναν πολύ μεγάλο πόλεμο.
0: Ζήσαμε αυτή την εβδομάδα μια ορισμένη επικοινωνιακή θύελα σε σχέση με την υβριδική επίθεση των Ρώσων στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η απάντηση του Πούτιν ήταν κάπως απαθής. Το συνέδεσε με την γερμανική εκλογική συγκυρία που αναλύαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Και είπε ότι όλα αυτά έτσι κι αλλιώς δεν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του γερμανικού λαού.
1: Εδώ έχουμε το εξής. Δεν μπορώ να ξέρω προφανώς τι γίνεται στα ενδότερα των εκατέρωθεν μυστικών υπηρεσιών και επιτελείων. Ξέρουμε όμως ότι σε σχέση με τα ρωσικά αεροδρόμια η χρηματοδοτούμενη και εξοπλισμένη από την Ευρώπη και την Αμερική η Ουκρανία έχει εξαγγείλει ότι θα τα χτυπήσει
0: τα πολιτικά αεροδρόμια.
1: Ναι. Επομένως, αυτός ο βαρός έχει αλήθει. Το αν με κάποιο τρόπο θα τον βαδίσει και η Ρωσία, πιθανόν να τον βαδίσει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια εκδοχή ανταπόδοτη. Από εκεί και πέρα, ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει κάπως να διασωθεί και η προβοκάτσια είναι πολύ λογικό, την έχουμε δει έτσι και με τον αγωγό του φυσικού αερίου του υποθαλάσσιο, ο οποίος καταστράφηκε με την σφαγή στην εισαγωγικό στην Μπούτσα και τα λοιπά της Ουκρανίας. Έχουμε δει πολλές επιχειρήσεις προβοκάτσιας. Πολύ πιθανά να είναι μία εξ αυτών. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτόν τον δρόμο της κλιμάκωσης προς την κατεύθυνση ενός γενικευμένου πολέμου τον έχει ανοίξει, τον υποστηρίζει, τον διαφημίζει και τον ενισχύει η Ευρώπη και η Αμερική. Κάποια στιγμή στον χώρο θα μπει και άλλη πλευρά, αν δεν έχει μπει ήδη.
0: Με ορισμένα πισωγυρίσματα όμως, αν κάτι θέλουν να προλάβουν οι Ευρωπαίοι με όλο αυτό το θόρυβο για τις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, νομίζω είναι πολύ άμεσο το ότι ο Τραμπ το κανασκέφτεται σε σχέση με το Ουκρανικό, εξού και η πληροφορία ότι σήμερα μεταβαίνουν στη Μόσχα και αύριο στο Κίεβο, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, οι απεσταλμένοι του Στιβ Βίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ.
1: Ναι, βέβαια έχουν γίνει και άλλοι γύροι τέτοιες συνομιλιών άμεσων, έμεσων κτλ. Μάλλον ο Τραμπ ο ίδιος, μάλλον θέλει να αποφύγει έναν γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι και κατακλυσμιαίος παγκόσμιος πόλεμος. Νομίζω όλες ότι ο Τραμπ γυρνώντας πίσω θα ήθελε να έχει αποφύγει και αυτό που έκανε στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ελέγχει στην πραγματικότητα, ακόμη και αν θέλει αυτό, το οποίο υποθέτω ότι σε ένα βαθμό θέλει. Δεν είμαι σίγουρος σε ποιον βαθμό και με ποια συνέπεια. Αλλά ακόμη και αν το θέλει, πολλοί αμφιβάλλουν ότι έχει τη δυνατότητα να το επιβάλλει στο Αμερικανικό κράτος και στην Αμερικανική διπλωματία.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχει κάτω από την ίδια μας χάλη δύο βαριά καρπούζια. Την Ουκρανική και την Ιρανική κρίση.
1: Ναι. Είναι τα δύο καυτά μέτωπα.
0: Και ίσως είναι λογικό να θέλει να κλείσει το ένα μέτωπο.
1: Ενδεχομένως. Πιθανολογώ ότι θέλει να κλείσει και τα δύο. Τα οποία στην πραγματικότητα είναι δύο μέτωπα μια σπονδυλωτή παγκόσμια αντιπαράθεση. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να κλείσει ο Τραμπ. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί είπα και πώς και ο ίδιος συμβάλλει το να βρίσκονται, είπα, σε μια οξυνόμενη παγκόσμια αντιπαράθεση και στρατιωτική με διαφορετικά μέτωπα. Δεν μπορεί να κατανοήσει λοιπόν ούτε πώς συμβάλλει ο ίδιος, ούτε ποια είναι αυτή, ούτε πώς θα βγει από αυτή. Γι' αυτό και ακριβώς φαίνεται και είναι ανεγμάτη στην πολιτική του. Δεν έχει ούτε αυτός και πιθανότατα και το επιτελείο του τα γνωσιακά και αναλυτικά χαρακτηριστικά που θα επέτρεπε να κατανοήσει τι κάνει και πού θέλει να πάει. Επιπλέον όμως δεν πάβει να είναι και ένα επιτελείο απαταιώνων. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη ΣΥΠΑ και που σε πιο μακρό ιστορικό χρόνο είχαμε δει στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η βαθιά διαφθορά του ηγετικού κατεστημένου, το οποίο προτάσει το δικό του βραχυπρόθεσμο συμφέρον και δεν είναι μόνο η σύμβουλη του Τραμπ αυτό, είναι κατεξοχήν το οικονομικό κατεστημένο, εσύ είπα, το οποίο προτάσει τη δική του βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επί οποιοδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών εθνικού συμφέροντος. Και γι' αυτό οθείται ξανά και ξανά και οθεί σε τυχοδιοκτισμούς, τους οποίους κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι, αλλά ποτέ τους έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Ενώ κυρίως με το Ιράν. Αυτό είναι το αδιέξοδο του Τραμπ. Είναι δομικό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, μακάρι να διαψευτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχει αυτή τη στιγμή μια σταθερή ειρήνευση στο Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Ας το κρατήσουμε, ενώ περιμένουμε τα νεότερα από αυτή την αποστολή των Κούσνερ και Βίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης Θέμη Τζίμα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 94.

0: Έλατε να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, για κοινότητες μνήμης. Γιατί κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Ravensbrück, Χορτιάτης, Ανοκαριόφυτο, είναι το θέμα της Εσπερίδας που διοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος και το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Π, πάντα στην Ξάνθη, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριοφύτου. Στις 2 Σεπτεμβρίου άλλωστε είχαμε και την 82η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Χαρτιάτη. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον εκ των πρωτοεργατών αυτών των πρωτοβουλειών, Νίκο Κοσμίδη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα σας και στο κοινό σας.
0: Βλέπω ότι εκεί στην Ξάνθη με τα ζητήματα των ανοιχτών λογαριασμών μας με την ιστορία δεν κάθεστε ήσυχοι.
1: Ναι, και προσπαθούμε όχι μόνο στην Ξάνθη, αλλά να επεκτείνουμε αυτή την συζήτηση όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος, είτε αυτό αφορά κοινωνικές συλλογικότητες, είτε και θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι, ας πούμε, αντιμετωπίζουν με κάποια σοβαρότητα τα θέματα αυτά πέραν του πρωτοκόλλου που επιτάσσει την διατήρηση της μνήμης στο πλαίσιο των επαιτίων.
0: Η ίδια η έννοια της κοινότητας μνήμης μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ας σταθούμε σε αυτήν.
1: Έχοντας συναντηθεί με πολλές τέτοιες κοινότητες μνήμης, στην ουσία κοινωνικές ενσωματώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να συνδεθούν με ένα ιστορικό γεγονός και να το μνημονεύουν ποικιλοτρόπως, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, ακόμα και στις αφηγήσεις που αφαιρούν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Τόσο μιλώντας με τους τελευταίους επιζώντες αυτών των γεγονότων, οι οποίοι μεταφέρουν πολλές φορές τελείως διαφορετικές αφηγήσεις για τα γεγονότα και ό,τι τα συνόδεψε και ό,τι διατηρείται στη μνήμη τους, όσο βεβαίως και για τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα της ιστορικής μνημόνευσης με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί όχι μόνο την αφήγηση της ιστορίας, αλλά και μια ερμηνεία της στο σημερινό ιστορικό παρόν. Και βέβαια αυτές οι κοινότητες μπορεί να είναι τοπικές, μπορεί να είναι όμως να είναι και υπερτοπικές. Μια υπερτοπική κοινότητα είναι, για παράδειγμα, η κοινότητα των απογόνων των προσφύγων. Μια τοπική κοινότητα είναι αυτή ενός χωριού, ενός οικισμού που δέχτηκε πλήγματα από σφαγές και ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ευρύτερα τον κόσμο. Κοινότητες μνήμης είναι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία βέβαια και εκείνα έχουν και τις υποκοινότητες μνήμης μέσα στις ίδιες κοινότητες. Και πολλές φορές μάλιστα και με ανταγωνισμούς, γιατί οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις δεν είναι πάντοτε κοινές ή δεν είναι κοινή ερμηνεία του τι συνέβη και εκεί και ποιοι μνημονεύονται και πώς πρέπει να μνημονεύονται. Και σε μια περίοδο μάλιστα. Και σε μια περίοδο μάλιστα θα έλεγα ότι τείνουμε να βλέπουμε πως οι θεσμοί ενδιαφέρονται πολύ παραπάνω ίσως τελικά για τα ζητήματα ιστορικής μνημόνευσης, λόγω βέβαια της εργαλειοποίησης αυτών των φαινομένων, σε σχέση με τις ίδιες τις λεγόμενες κοινότητες μνήμης ή τους ανθρώπους που θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να συνδέονται με τη μνήμη αυτή. Αυτό μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Το γεγονός δηλαδή ότι θεσμοί, κρατικοί, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί κτλ., ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί, ψάχνουν αυτή την ώρα να δουν με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα, να προσπαθούν να επενδύουν στο να τα σχολιάζουν οι άνθρωποι, να εμπνέονται από αυτά, να τα συζητάνε, να τα μελετούν. Μάλλον πολύ περισσότερο από ότι πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται σήμερα, και αυτό έχει βέβαια την αξία του και πρέπει να μελετηθεί γιατί συμβαίνει.
0: Στην εκδήλωση της Τρίτης στην Ξάνθη μνημονεύεται ταυτοχρόνως ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, κυρίως γυναικείο αν θυμάμαι καλά, το Ravensbrück, με δύο μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα το Ravensbrück επιλέγει γιατί είναι από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που κρατήθηκαν κυρίως Έλληνες αντιστασιακοί, Ελληνίδες αντιστασιακοί στάθηκαν εκεί πέρα ή μεταφέρθηκαν από άλλα στρατόπεδα, γιατί υπήρξε και μεταγωγικό σταθμό, θα λέγαμε, κατά περιόδους. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν πώς η ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, που είναι περίπου μια μισή ώρα από το Ravensbrück, ασχολείται με τη διατήρηση της μνήμης, και θα έχουμε μια πρωταγωνίστρια, την κυρία Ελένη Βίντζελ Μωραΐτου, να μας μιλήσει τι κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια για αυτή τη διαδικασία, πλέον και με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας του Βερολίνου. Και βέβαια έχουμε και δύο περιπτώσεις, μια εικονική περίπτωση αυτή του Χορτιάτη, η οποία ξεκίνησε ως μνημονική κοινότητα να λειτουργεί έτσι από πάρα πολύ νωρίς. Και θα βάλουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, όταν εννοώ πρόσφατο εννοώ στο στάδιο της δημόσιας μνημόνευσης, αυτό του Χορτιάτη, που εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να ενταχθεί μέσα στα αναγνωρισμένα με προεδρικό διάταγμα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Κοσμίδης από την Ξάνθη και από το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84. Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα που τοποθετούνται σε ημερολόγιο, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβρη του 2026. Επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι να σταλεί μήνυμα στην κοινωνία πως η θετική πορεία της οικονομίας θα αρχίσει να φαίνεται γρηγορότερα και στο πορτοφόλι του πολίτη. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν όψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Αλλάζουμε θέμα. Πολύ υψηλός ο κινδυνός πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο το πρωί, αλλά η προέλευση τους παρέμεινε άγνωστη σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το ειδεσιογραφικό πρακτορείο φοιτητών Ιράν, ένα ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά ιδιαίως στις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιώς 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι Σου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Γεια σας, ένα ακόμα θερινό Αθήνα το φελέκι σου ξεκινάει στον Αθήνα 984 με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο και με βιβλία κοντά στη θεματική της εκπομπής που βγήκαν πρόσφατα ή σχετικά πρόσφατα και μας απασχολούν κατεξοχήν ως θεματικές, αφορούν κάτι που είναι κοινό και με τα ενδιαφέροντα του Κώστα Μοστράτου Παραδόξος, την ιστορία των μεταφράσεων ή την ιστορία της παρουσίας ηρωίδων ή συγγραφέων της ξένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα, αλλά και το ρόλο των μεταφραστών. Θα μιλήσουμε με μία αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Απιθύτα και μία δάσκουσα επίσης στο Απιθύτα, της κυρίας Μάρθα Βασιλιάδη και Έφη Πέτκου, που έχουν γράψει πρόσφατα, η Μάρθα Βασιλιάδη λίγους μήνες πριν, η Έφη Πέτκου πέρσι, βιβλία «Η μεν μία για την Σαλόμη στην ελληνική λογοτεχνία». Θα το ξετυλίξουμε περισσότερο το θέμα στη συνέχεια, από τις εκδόσεις σε ώρα. Η δε άλλη, θα το δούμε και στη συνέχεια, για μεταφράσεις. Ο 19ος αιώνας είναι η αρχή των πάντων στην Ελλάδα και η αρχή της λογοτεχνίας, της νεότερης, αλλά και η αρχή όλης της τεράστιας, πλούσιας και ποιοτικής μεταφραστικής παραγωγής που μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα. Και Έφη Πέτκου το έχει μελετήσει πολύ το θέμα, στα κυρίαρχα τον 19ο αιώνα, περιοδικά και όχι μόνο. Αμέσως μετά το πρώτο διάλειμμα θα έχουμε μαζί μας τη Μάρθα Βασιλιάδη και στη συνέχεια, σε κοινή θεματική, θα πάμε λίγα χρόνια πίσω από την Σαλόμη του γυρίσματος του αιώνα, από τον Καβάφη, τον Ψυχάρη και λίγο μετά το Σεφέρι, αλλά και ποιητές του Μεσοπολέμου που θα δούμε, στην δόξα των μεταφράσεων και των μεταφραστών στον ελληνικό 19ο αιώνα.

0: Χαιρετώ λοιπόν την πρώτη καλεσμένη για σήμερα, με χαρά. Χρόνια μετά είχαμε μιλήσει για το μείζον καβαφό, κεντρικό της έργο, δεν θέλω να θυμάμαι πόσα χρόνια πίσω, γιατί συνειδητοποιώ και το αρχείο αυτής της εκπομπής ότι όλο και εμπλουτίζεται με την καλή και την κακή έννοια. Με την αναπληρώτρια λοιπόν καθηγήτρια ανολικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Μάρθα Βασιλιάδη, έχουμε τη χαρά να μιλάμε σήμερα για το πρόσφατο βιβλίο της, που είναι πολλαπλά ενδιαφέρον, που λέγεται Μυθολογίες της Σαλόμης, από τις εκδόσεις Αιώρα. Μας έχουν δώσει και άλλα βιβλία σχετικά με τα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Είχαμε μιλήσει με τη Μαρία Παπαδήμα για ένα από αυτά. Είναι στις θεματικές που κινείται σε αγαπημένες τις εποχές και στην γαλλοκεντρική βιβλιογραφία επίσης, μας δίνει και καινούργια τεκμήρια γι' αυτό. Εστιάζει, αλλά όχι μόνο εκεί, στον Καβάφ, στο Σεφέρι και στον Ψυχάρη, αλλά και σε όλη αυτή την παράδοξη και πολυγόνιμη για λογοτεχνικές απόπειρες και στα τέλη του 19ου αιώνα και στον Ελληνικό Μεσοπόλεμο, μεταξύ άλλων, μορφή της Σαλόμης. Και όσο μας επιτρέψει ο ραδιοφωνικός χρόνος, θα πιάσουμε κάποια από τα κεντρικά νήματα αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ που είστε εδώ, κυρία Βασιλιάδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ.
0: Και εμείς να χαρούμε επίσης και την πολύ ωραία πλαισίωση του βιβλίου με την ανάλογη ανθολόγηση που ξέχασα να την αναφέρω, που είναι πολύ βασική στη μέση, ποιημάτων κατά μία έννοια Ελλασσών, αλλά όχι μόνο, ποιητών κυρίως των πρώτων χρόνων του 20ου αιώνα αλλά και του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα, και την μετάφραση από εσάς ενός από τα πολλά κείμενα που έδωσε ο Γιάννης Ψυχάρης για το θέμα της Σαλόμης, αρκετά τολμηρό και προχωρημένο για την εποχή του και αιχμηρό όπως πολλά δικά του, που είναι στο τέλος. Έκανα μια περιγραφή λίγο ρηχή του βιβλίου, οπότε να κάνω και τη ρηχή επόμενη ερώτηση: πώς το συλλάβατε αυτό το θέμα και πώς το χτίσατε?
1: Πώς το συνέλαβα? Η αλήθεια είναι ότι στα φοιτητικά μου χρόνια ήταν πολύ της μόδας στο Παρίσι η μυθοκριτική και είχα την τύχη να έχω καθηγητή τον Πιέρ Μπουνέλ, που μας έκανε συστηματικά μύθους, γυναικείους μύθους, την Ηλέκτρα, την Αντιγόνη. Και κάπου εκεί χώρισε και μία έκθεση στην οποία ήταν επιμελήτρια η Κρίστεβα, με τίτλο «Vision Capitale», κεφαλαιώδη οράματα, θα το μεταφράζαμε κάπως έτσι, που ήταν όλοι οι αποκεφαλισμοί στην ιστορία της τέχνης. Αυτό κάπως με τράβηξε πολύ αυτό το παράδοξο μιας χορεύτριας που είναι νεαρό κορίτσι, εκτεθειμένη μπροστά στο βλέμμα μιας ανδρικής βουλημικής ομίγυρης, και πολλά χρόνια τώρα το δούλευα μέσα μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Ξεκινάει από τα φοιτητικά σας χρόνια και έρχεται και δένει με συγγραφείς, αιώνες και θέματα που προσεγγίζετε ερευνητικά σήμερα και τα τελευταία χρόνια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκτός από αυτό που λέτε, εκτός από καλλιτεχνικό μοτίβο, είναι ένα προκλητικό στοίχημα για τη φιλολογία, και όχι μόνο, γιατί είναι μια μορφή που δεν είναι η πιο αναμενόμενη σε χριστιανικά κείμενα, σε πηγές εκείνης της εποχής, ούτε ως ρόλος, ούτε ως περιγραφή, ούτε ως μεταγενέστερη καλλιτεχνική χρήση. Οπότε θέλω λίγο στη γενεαλογία αυτή που αναφερθήκατε, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ ότι έρχεται απ' έξω, πέρα από τα δικά μας κείμενα, της προσέγγισης της ίδιας Σαλόμης και τέτοιων τύπων θεμάτων ή σεξουαλικότητας ή σωματικότητας, όπως την περιγράφατε σε επιστημονικούς κλάδους ήδη από το 19ο αιώνα, να έρθουμε.
1: Ναι, η Σαλόμη, όπως και άλλες βιβλικές ηρωίδες, η Ιουδίθ, η Εστίρ και τα λοιπά, είναι ένας κοινός τόπος στην δυτική λογοτεχνία κυρίως. Αυτό που μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον ήταν ότι τέτοιου είδους καταστροφικές γυναίκες δεν εμφανίζονται στην ελληνική λογοτεχνία καθόλου. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, εμείς εκεί στο γύρισμα του αιώνα, ως καταστροφική θηλύτητα έχουμε τη Φραγκογιαννού, και όχι μία γυναίκα.
0: Όντως,
1: που...
0: το άλλο άκρο κάπως, ναι.
1: Ακριβώς το άλλο άκρο, μία γυναίκα που είναι ανδροπρεπής, με
0: μουστάκι,
1: με μουστάκι, ναι. Και ενώ στη Δύση δουλεύεται ένα άλλο τελείως διαφορετικό γυναικείο πρότυπο, που παίζει με την σεξουαλικότητα, με την ιστορία της σεξουαλικότητας, με την ψυχανάλυση, και κινείται σε άλλα πεδία, σε άλλους χώρους. Φαντασιωτικούς πάντα, αλλά τελείως διαφορετικούς από το δικό μας ρεαλιστικό, κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό στοιχείο εκείνης της εποχής.
0: Και με εξελίξεις ευρύτερα επιστημονικές, με τις οποίες έρχεται σε επαφή αυτή η τόσο ενδιαφέρουσα φουρνιά της ελληνικής διανόησης και όχι μόνο στον στενά ελλαδικό χώρο στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχίζει και το χτίζει. Πολύ ωραία η πραγματοπίδα του Καμπίση που περιγράφει όλη αυτή την εποχή, όλες αυτές τις τεχνοτροπικές επιλογές ως είμαστε διλετάντιδες και απομιμητάδες. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι ο Καβάφης ένα ανέκδοτο ποίημα του και μέσω των βρετανικών παραδόσεων αλλά και μέσω όλου του κλίματος της εποχής την πιάνει και το θέμα της Σαλόμης.
1: Ναι, ο Καβάφης είναι ένα παράδοξο γιατί κλείνει έτσι τους λογαριασμούς του με το γυναικείο φύλο. Η Σαλόμη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τελευταίο ποίημα που γράφει με ηρωίδα γυναίκα σε αυτό το ρόλο. Οι υπόλοιπες είναι μητέρες. Και αυτό είναι σταθερό. Μητέρες που εμφανίζονται σε τρίνους και στα αναγνωρισμένα. Υπάρχει μια Ζηνοβία στα ατελεία, αλλά είναι βασίλισσες, έχουν έναν άλλο ρόλο. Αυτή η Σαλόμη, η ευάλωτη, η ερωτευμένη με τον σοφιστή, που αυτός είναι που του τραβάει φυσικά το ενδιαφέρον, είναι η τελευταία ερωτεύσιμη και ερωτική γυναίκα στα στοιχεία του φίλου της, εννοώ, που εμφανίζεται στην καβαφική ποίηση.
0: Και έρχεται από παραδόσεις, το λέω γιατί υπάρχει αυτό το παράλληλο σύμπαν στο βιβλίο και κάπως το αδίκησα στα εισαγωγικά μου σχόλια, εκτός από το επιστημονικό και το φιλοσοφικό, υπάρχει και όλη η λογοτεχνική παράδοση, ας πούμε, υπάρχει ο Όσκαρ Ουάιλντ, υπάρχουν μορφές μείζωνες λογοτεχνικές που έχουν πιάσει το θέμα.
1: Ναι, ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι ο βασικός συνομιλητής όλων αυτών που καταπιάνονται με το μύθο της Σαλόμης, κυρίως των Ελλήνων του Μεσοπολέμου, αλλά σε δεύτερο και ο Καβάφης τον γνωρίζει, αν και θεωρεί ειδικά για την ιστορία της Σαλόμης ότι παραβιάζει τα ιστορικά δεδομένα και φτάνει σε μία μυθοπλασία που είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι παραδίδει τουλάχιστον ο Μαλάνος, ότι τον εξόργιζε αυτό ή το ανιστόρητο του Όσκαρ Ουάιλντ. Αλλά ναι, ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι το μυστικό μου σε όλο το βιβλίο.
0: Ναι, και περνάει πίσω από αυτό. Η αισθητική, για να πάμε στο ευρύ πλάνο μέχρι να έρθω και στον Σεφέρη και κυρίως στον Ψυχάρη, αυτές οι μεταμφιέσεις από το συμβολισμό μέχρι την αισθητική του Κίτς που λέτε ότι μας δάσκει κάτι από τον τρόπο που και από τα κείμενα διασταυρώνονται πηγαίνοντας σε ποικίλες εκδοχές τους, μπορείτε να μας πείτε κάποια ενδεικτικά μνημεία που έδωσε στην νεότερη και ευρωπαϊκή και ελληνική λογοτεχνία?
1: Κινώντας από το συμβολισμό, ειδικά του Ουάιλντ, το κομβικό, το αυτό θεατρικό δράμα της Σαλόμης, που θεωρείται καθαρά συμβολιστικό, έχει με σημερινά κριτήρια, ίσως να μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι φλερτάρει και με την αισθητική του Κίτς, γιατί ακριβώς είναι τόσο παράφορες οι εικόνες, τόσο ανεξέλεγκτα τα χρώματα και επίσης τόσο πολύ επιφανειακά. Εξωτερικά, δηλαδή στοχεύουν σε ένα σοκ του αναγνώστη, το οποίο δουλεύει αλλά ανταποκρίνεται στα δεδομένα εκείνης της εποχής, της art deco, αυτής της λατρείας της ομορφιάς. Τώρα, στους Έλληνες συγγραφείς, ο Καβάφης, είπαμε έτσι χοντρικά, πώς αντιμετωπίζει μέσα από διάφορες διαστρωματώσεις του μύθου της Σαλόμης, δηλαδή το βασικό έργο του Ουάιλντ και μετά αυτό το ποιηματάκι το οποίο τραβάει την προσοχή ενός εντελώς άσημου Γάλλου πεζογράφου, φίλου του Μαλαρμέ. Ο Σεφέρης όμως είναι θύμα της γοητείας της Σαλόμης, γιατί αναπνέει αυτή την ατμόσφαιρα του Γαλλικού Μεσοπολέμου που είχε φτιάξει μια βιομηχανία από σαλόμες, ένα είδος IKEA σαλόμες, τις οποίες κρατούσαν το βασικό σκελετό και τα υπόλοιπα ο καθένας σύμφωνα με τις δικές του φαντασιώσεις και τα χρεωστούμενα με το γυναικείο φύλο έβγαζε με διαφορετικό τρόπο. Λαθόργα, ας πούμε, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα επίσης που επηρεάζει πολύ το Σεφέρη, νομίζω, και ο Σεφέρης τα ενσωματώνει στη δική του προβληματική θεματολογία εκείνης της εποχής, αλλά με πολύ ασταθές και αβέβαιο βήμα.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί σκέφτομαι και άλλες μορφές, όχι απόλυτα προβλέψιμες, όχι από την παράδοση του χριστιανισμού, αλλά από τις αρχαίες πηγές, και όχι των μυζών πάντα. Οι ροών που τις παίρνει ο Σαφέρης και τις κάνει πάρα πολλές παραλλαγές. Οπότε η εμφάνισή της είναι μία από τις βασικές που περιγράφεται στο βιβλίο, μία από τις βασικές αλώνες, έχει να κάνει με το ημερολογιακό του μυθιστόρημα, σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί έχουμε, στις 6 στην Ακρόπολη, έχουμε μία πολύ χαρακτηριστική μορφή της.
1: Ακριβώς. Ερωτική, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, ούτε αυτό που λέει ο ίδιος, δηλαδή ούτε ακριβώς γυναίκα, ούτε ακριβώς ένα σώμα το οποίο δεν μπορεί να κατακτήσει, που επιβάλλεται φαντασιωτικά στον ποιητή, εδώ στην ημερολογιακή γραφή βέβαια, ως ένα σώμα που δεν του χαρίζεται. Και όπως δεν του χαρίζεται και η ποιητική γραφή. Και αυτό το παιχνίδι του δημιουργεί έναν ήλιγκο των αισθήσεων και κάπως έτσι την αντιμετωπίζει. Είναι πραγματικά συναρπαστικός ο τρόπος, αλλά τελικά δεν ξέρω αν η Σαλόμη του Σεφέρη μας πείθει, γιατί καταλήγει σε κάτι που είναι κενό. Είναι μιμητικό, δεν είναι ακριβώς δικό του, δεν γίνεται δικό του. Η Σαλόμη γίνεται μπήλιο προς το ελληνικότερο, το δημοτικότερο, και έτσι αυτή η δυτική της μορφή, της χορεύτριας, της γητεύτριας, μένει πίσω.
0: Και λέτε ότι φτάνει στα όρια των εκλεκτικών του συγγενειών με τον συμβολισμό, κατά μία έννοια, με αυτή την μορφή. Και σκέφτομαι, για να έρθω και στις βασικές σας εξειδικεύσεις, πόσο ανέφερα πριν την βρετανική παράδοση, πόσο η γαλλική λογοτεχνική παράδοση μπορεί να έχει δώσει υλικό για όλο αυτό.
1: Τεράστιο υλικό, και ο Σεφέρης, και αυτό το πιστεύω ακράδαντα, είναι απολύτως εξαρτημένος από τη γαλλική παράδοση. Πολύ περισσότερο από αυτό που συνήθως νομίζουμε, λόγω της συσχέτισής του, της συστηματικής με τον Έλιοτ. Νομίζω ότι είναι βαθιά επηρεασμένος από την γαλλική ποίηση και της εποχής του, και ακόμα και του ρομαντισμού, αλλά ναι, ιδιαίτερα της εποχής του.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Συζητούσα και με φίλο από το χώρο της προάλλης ότι ακριβώς αυτή του, όχι μόνο η πρώτη περίοδος, που μας δίνει και μείζον έργα, θα έλεγα χοντρικά μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο, μέχρι τα ημερολόγια, αν δεν φαντάζεται κανείς τη διαρκή συνομιλία με την γαλλική, όχι μόνο λογοτεχνία, αυτό που λέτε, διανόηση, κουλτούρα ευρύτερα. Επειδή όλα αυτά κατά μία έχουν απελωθεί από τις συνδέσεις του με τον αγγλοσαξονικό μοντερνισμό, χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Παρότι και ο ίδιος μας το δίνει στα ημερολογιά του, τις διαμορφωσίες του. Και όχι μόνο τις διαμορφωσίες του, και τις ίδιες της ποιητικής του και της αισθητικής του, νομίζω.
1: Νομίζω είναι κάτι που βγαίνει αβίαστα, κυκλοφορεί στο αίμα του. Και είναι πολύ εντυπωσιακό πώς, στο παράδειγμα της Σαλόμης, μεταβολίζει όλη αυτή τη γαλλική παράδοση. Παίζοντας με διάφορα και διαφορετικά στοιχεία από το Λαφόρ, το Wild, που γράφει τη Σαλόμη αρχικά στα γαλλικά, έτσι είναι ένα έργο που γράφεται στα γαλλικά, όχι στα αγγλικά.
0: Ναι, και όπως πολλά που έφτασαν στην Ελλάδα από το Wild από εκείνη την εποχή, μάλλον κάνει εντύπωση, αλλά πολύ μεγάλο μέρος της όποιας παρουσίας του είναι ακριβώς επειδή είναι στα γαλλικά.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Ναι. Είναι μεθυστικό αυτό το παιχνίδι στον Σεφέρη, πως ακριβώς αξιοποιεί όλο αυτό που είναι μέσα του και πως τον ντύνει με διαφορετικά κοστούμια κάθε φορά. Διαφορετικά που όμως από πίσω αναγνωρίζει κανείς ποιον έχει, ποιος είναι ο μασκαρεμένος.
0: Και πηγαίνοντας και στο δοκίμιο με τον κλασικό, δεν θα πω, ακούγεται κακό κλισετά, ανατρεπτικό, η ματιά του ψυχάρη προσπαθεί να αναδείξει διάφορες παρερμηνίες προηγούμενων, εν πάση περιπτώσει, πώς έχει ερμηνευτεί και πώς έχει εξελιχθεί η αναφορά στη Σαλόμη και στον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Θα ήθελα να μας πείτε και κάτι, επειδή είναι και από τα γαλλικά η μετάφραση για την αναφορά και αυτή τη μελέτη αυτού του ανεξάντλου του, βέβαια, πάντα σε κείμενα, ειδικά όσα έχουν γονίτσες και θέλουν να προτείνουν και διαφορετικές αναδρομές και αναγνώσεις. Που επίσης μπορεί κάποιος που μας ακούει να τον έχουν κυρίως στο μυαλό του από πολύ βασικά κείμενα για το δημοτικισμό ή το ταξίδι, αλλά έχει όλη αυτή την πληθωρική δράση εκείνη την εποχή και επηρεάζει τόσο κόσμο.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα συναρπαστικό κείμενο που έπεσε τυχαία στα χέρια μου, και το θεωρώ συναρπαστικό όχι γιατί ακριβώς ανατρέπει την την εικόνα που έχουμε για τη Σαλόμη, αλλά γιατί αξιοποιεί, ας σκεφτούμε ότι η Σαλόμη είναι ένα θέμα της επικαιρότητας εκείνη την εποχή, έτσι, ανήκει στα πιο ενδιαφέροντα φλέγοντα ζητήματα της εποχής εκείνης, δηλαδή λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Ψυχάρης, που φυσικά θέλει να κάνει λίγο και πόλεμο στη γερμανική διανόηση, φτιάχνει μια τελείως διαφορετική ιστορία στο μυαλό του για τη Σαλόμη, η οποία έχει όμως, μας βάζει σε σκέψη. Και η σκέψη είναι ότι όντως αυτή ίσως το κοράσιον δεν υπήρξε ποτέ, ήταν μια κατασκευή των χριστιανών για να δυστυνήσουν τον Ηρώδη. Και αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση, βέβαια δεν το εκθέτω πολύ στο βιβλίο, δεν τόλμησα να πάω προς τα εκεί, είναι αυτό που δεν το λέει ακριβώς ρητά ο Ψυχάρης, αλλά εμφανίζει ότι σε αυτή την μανία της συσχέτισης με τη Σαλόμη, με την παιδική της ηλικία, υπάρχει ένα είδος παιδοφιλικής, ένα παιδοφιλικό βλέμμα από τον Ηρώδη, από τους συνδετημόνες, και αυτό είναι που τον κάνει να πιάνει αυτή τη λέξη κοράσιον, και εκείνος ως φυσικός ομιλητής είναι σε θέση να κρίνει πολύ καλύτερα από ό,τι οι Γερμανοί φιλόλογοι και οι Γερμανοί θεολόγοι τη σημασία και την ηλικία που έχει ένα κοράσιον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Σαλόμη δεν υπήρξε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να χορέψει ένα κοριτσάκι μπροστά σε άνδρες σε εκείνη την εποχή και σε αυτή τη συνθήκη των γενεθλίων του Ηρώδη. Μου φάνηκε όλο αυτό το παραμυθικό στοιχείο πολύ γοητευτικό.
0: Ναι, και που ο ίδιος με διάφορες πάρα πολλές απορίες ανατρέπει όλη αυτή τη λογική, όπως και πώς προσεγγίστηκε ο ίδιος ο Ηρώδης όταν είχε τέτοιο βλέμμα ακριβώς τα πράγματα μετά,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: την έβγαλε,
1: ναι,
0: ανώδυνα. Ψυχάρης στα καλύτερά του, θα πούμε, την έννοια και της πολυμάθειας αλλά και της επιθετικότητας,
1: ναι,
0: την πετεκμηρίωση,
1: ναι, ναι,
0: της προσπάθειας να ανατρέψει αυτό που λέτε ολόκληρες παραδόσεις και αναγνώσεις και να αναδείξει τη μη ύπαρξη ενός προσώπου περίπου. Οπότε κλείνω πάντα στο ραδιόφωνο, έχει αυτό το άδοξο του να κάνω δειγματοληψία σε κάποια πιο σύνθετα έργα που θα ήθελα πολύ περισσότερη ώρα να τα συζητήσουμε. Το ανέφερα και στην αρχή. Υπάρχουν Σαλόμες του Μεσοπολέμου, και εδώ να πω, μπορεί να μην ήταν πολύ καθαρό, ότι όπως πάρα πολλοί ποιητές της περιόδου και λογοτέχνες γράφανε σε κάθε είδους περιοδικά, υψηλά και χαμηλά και στον Μπουκέτο, ας πούμε, κτλ. Και πάρα πολλοί, αν όχι όλοι οι ποιητές της περιόδου, ήταν και μεταφραστές κατ' εξοχήν της γαλλικής λογοτεχνίας. Οπότε θα δούμε και μείζονες Γάλλους ποιητές να παρισφραίουν κάπου στη μέση του βιβλίου.
1: Ισχύει αυτό. Οι Σαλόμες του Μεσοπολέμου, που αρχικά είχα σκεφτεί να αφιερώσω σε αυτές ένα ολόκληρο κεφάλαιο, επειδή ακριβώς είναι προϊόν διλετάντιδων και απομιμητάδων, δεν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας ανάλυσης ή πιο βαθιάς ερμηνείας κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχουν το στίγμα αυτής της αγάπης εκείνης της εποχής να ορίζει τη σεξουαλικότητα, να απογυμνώσει το γυναικείο σώμα, και αυτό δημιουργεί αυτή τη βιομηχανία γυμνότητας στην ελληνική ποιήση με αυτό τον αθώο και αφελή τρόπο του Μεσοπολέμου, με λίγη μελαγχολία, με λίγη σκηνοθεσία, με γυναικείες φωνές που ακούγονται διαφορετικές, ηχούν διαφορετικά από τους Ελλάσσονες, το Φωτογιοφύλλη ας πούμε, έχουμε την Κλαρέτη δίπλα Μαλάμου ή την παγκοσμίως άγνωστη Ζία Ντελρίο.
0: Ναι, το πιο άγνωστο όνομα πώς θα το παραλάβουν στο βιβλίο. Ναι.
1: Καρακάλο, αλλά ναι, αυτή έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο, το γυναικείο σώμα γυμνό, ο χορός, η καταστροφή με κάποιον τρόπο μέσω του έρωτα ή της ερωτικής επιθυμίας, και έχουμε και κάποια πιο κρυμμένα ποίηματα όπως του Φιλίρα, που έχει αυτή την απαρίθμηση πάντα στα ποίηματά του, ή του Λαπαθιώτη, για να αναφέρω τους πιο γνωστούς, και όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές του 30 έχουμε και κάποια ποίηματα που τα θεωρώ δηλαδή πολύ γερά, του Μπάρα αναφέρομαι στο Θρήνο του Ναϊμάν, που είναι ένα σπαρακτικό ποίημα για την ερωτική επιθυμία.
0: Ναι, αλλάζει ο τόνος, ναι. πολύ με ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συναγωγή. Θα πω και πάλι ένα ευχαριστούμε από την εκπομπή που ήσασταν μαζί μας και που μας δώσατε ένα βιβλίο που μας έδωσε διάφορες νοελληνικές και όχι μόνο αλόμες που δεν τις είχαμε φανταστεί ότι υπάρχουν, αλλά και τις μελέτες και την ένταξη στην εποχή τους ως προνομιακό αντικείμενο για την τέχνη και τη σύλληψη της θηλυκότητας με πολύ διαφορετικούς όρους όπως γινόταν πριν και από όσο γίνεται σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και σίγουρα θα δοθούν, ελπίζω, αφορμές να τα ξαναπούμε στον αέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κυρία Βασιλιάδη. Ήταν η Μάρθα Βασιλιάδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια νοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για διάφορες αλόμες, για τις μυθολογίες της αλόμης, διεθνείς και ελληνικές, ποιητικές και διανοητικές. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά σε περίπου με κέντρους κύκλους και ο επόμενος καλεσμένος μας.

0: troublesome trumpet. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη καλεσμένη που προανήγγειλα. Η κυρία Εφη Πέτκου έγραψε για τις όψεις του μεταφραστικού τοπίου σε ελληνικά περιοδικά τον 19ο αιώνα και πρόσωπα και τάσεις. Το λέμε καιρό να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί αφορά διπλά τα ενδιαφέροντα της εκπομπής και όλη την παράδοση των ελληνικών εντύπων, της νευρία ενία παρουσίας ανθρώπων των ελληνικών γραμμάτων στο σύγχρονο εκδοτικό τοπίο και κυρίως την πάρα πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία, δεν είναι μόνο το παρόν κάπως καρπερό στο θέμα των μεταφράσεων. Ο 19ος αιώνας είχε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό μεταφρασμένων κειμένων και κειμένων και συγγραφέων που μεταφράστηκαν πρώτη φορά και προκάλεσαν διαμάχες ή ήρθαν σε πολύ μεγάλο νούμερο. Και ο κατεξοχήν διάβλος μέσω των οποίων βλέπαμε τις μεταφράσεις να κυκλοφορούν σε εκείνα τα πρώτα χρόνια του κράτους και κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά το 1870, ήταν τα κρατεά τότε περιοδικά. Ίσως όχι ακριβώς λογοτεχνικά με τη σημερινή έννοια, αλλά με πολύ μεγάλη ποικιλία στην ύλη, με πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι πολλοί συγγραφείς μας που τους έχουμε σήμερα στον κανόνα της διηγηματογραφίας κάπως έτσι εμφανίστηκαν, από ποικίλες μεταφραστικές παραδόσεις και πιο σύγχρονα και πιο κλασικά και έμετρα και πεζά και με πολύ ενδιαφέρουσες εκδοτικές πρωτοβουλίες. Είναι κλεισέ να πει κανείς ότι η νοελληνική ιστορία και νοελληνική φιλολογία έχει άπειρα θέματα προς ξετύλιγμα και προς ανακάλυψη. Η κυρία Πέτκου σήκωσε διάφορες πέτρες και βρήκε πολλά και αναλυτικά ευρήματα για 2-3 σημαντικά έντυπα αλλά και παρουσίες μεταφραστών του 19ου αιώνα και όσο μας δώσει ευκαιρία ο ραδιοφωνικός χρόνος θα συζητήσουμε γι' αυτά. Χαιρετώ και από εδώ.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή να προκληθεί το βιβλίο μου μέσα από την εκπομπή σας. Είναι χαρά μου. Συμμετέχω.
0: Και σε εμάς και ελπίζουμε να προλάβουμε να εστιάσουμε σε αρκετά από τα σημεία. Να πω ότι η έρευνα έχει χαρακτήρα διπλό και αναλυτικό, αλλά και έχει και αναλυτικά ευρετήρια στην ενότητα. Υπάρχει και μια ερμηνευτική διάσταση και προσωπογραφίες και παρουσιάσεις. Θα συζητήσουμε γι' αυτά. Ο Παρνασσός εξάλλου στους Αθηναίους, που είναι από τα βασικά μέρη του βιβλίου ως περιοδικό ακόμα, είναι ακόμα οικείος, κυρίως ως αίθουσα εκδηλώσεων και συναυλιών, αλλά τότε είναι και πάρα πολύ σημαντικό έντυπο. Και να μας πείτε πώς οδηγηθήκατε, δουλεύατε χρόνια αυτό το υλικό, το είχατε πρωτοδημοσιεύσει, το είχατε επεξεργαστεί ξανά σε αυτή τη σύνθεση.
1: Ναι, το βιβλίο αυτό προέκυψε από 4 μελετήματα, τα οποία συνέγραψα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Εκεί συμμετείχα ως αποσπασμένη φιλόλογος και έλαβα μέρος στο πρόγραμμα «Η υποδοχή της ξένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα» μέσα από τα περιοδικά για το διάστημα 1831 έως 1900. Η συμμετοχή μου είχε ως εξής. Αποδελτιώναμε τις λογοτεχνικές μεταφράσεις σε συγκεκριμένα έντυπα. Ο κάθε ερευνητής είχε αναλάβει κάποια έντυπα. Και στη συνέχεια φυσικά ανακαλύπταμε διάφορα πράγματα που αφορούσαν και τους ξένους συγγραφείς, ξένα έργα, αλλά κυρίως τους μεταφραστές και ποιοι ήταν οι προβληματισμοί που αναδύονταν μέσα από τα μεταφραστικά εγχειρήματα. Οπότε συνέγραψα αυτά τα 4 μελετήματα που ανέφερα προηγουμένως. Το ένα έχει να κάνει με τον Παρνασσό, όπου έκανα την αποδελτίωση των λογοτεχνικών μεταφράσεων μόνο στην πρώτη περίοδο της έκδοσής του, γιατί αυτή ήταν μέσα στο πλαίσιο το χρονικό που είχε τεθεί από το ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μιλάω για την περίοδο δηλαδή 1877 έως 1895, οπότε έμεινε απ' έξω τελείως η δεύτερη περίοδος της έκδοσης του πολύ σημαντικού αυτού περιοδικού. Ένα άλλο μελέτημα αφορούσε το περιοδικό Παρθενών και εδώ είδα και τις δύο περιόδους της

0: έκδοσής του. Και θα έλεγα ότι εδώ ξέφυγα και λίγο από τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, γιατί έκανα και την αποδελτίωση πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων στα τεύχη του εντύπου αυτού. Και οι δύο άλλες μελέτες αφορούν δύο προσωπικότητες, έναν εκδότη και έναν μεταφραστή. Ο εκδότης είναι πολύ γνωστός. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει αναλάβει μάλλον την έκδοση πολύ γνωστών εντύπων και όχι μόνο αυτών των δύο που είδα εγώ. Είναι ο Βλάσης Γαβριλίδης. Εγώ είδα τα έντυπα Ακρόπολης Φιλολογική και Μη Χάνεσαι. Και η άλλη προσωπικότητα είναι ο Κωνσταντίνος Πρασάς, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Δεν είδα δηλαδή κάποια ιδιαίτερα μελετήματα ή αναφορές στο όνομά του γίνονταν, αλλά κάποιες ξεχωριστές μελέτες και τον συμπεριέλαβα σε ξεχωριστή μελέτη, κυρίως για το μεταφραστικό του έργο. Έχει γράψει και διηγήματα βέβαια και ήταν και εκδότης και αυτός περιοδικού, ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες εξάλλου του Βλάση Γαβριλίδη. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού εκδόθηκαν σε διάφορα περιοδικά αυτές οι μελέτες, θεώρησα ότι ήταν καλό, επειδή είχαν ένα κοινό άξονα, να συμπεριληφθούν σε μία έντυπη έκδοση και έτσι προέκυψε το συγκεκριμένο βιβλίο. Ανέφερα λίγο τα 4-7 μελετήματα, γιατί έτσι δικαιολογείται και ο τίτλος και ειδικότερα δικαιολογείται και ο υπότιτλος «Πρόσωπα και τάσεις». Γιατί δεν μιλώ μόνο για τις μεταφράσεις, αλλά και για πρόσωπα που συνδέονται με αυτές, είτε είναι εκδότες είτε είναι μεταφραστές, όπως και για τάσεις που έχουν να κάνουν με τις γλώσσες των κειμένων που μεταφράζονται, επίσης τάσεις τεχνοτροπικές ή αισθητικές. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο βάρος και στα 4 μελετήματα έχει δοθεί σε αυτές τις τάσεις, τις αισθητικές και τις τεχνοτροπικές που στη συνέχεια επηρέασαν και την εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή.
1: Και ακριβώς γι' αυτό είναι και πάρα πολύ καθοριστικό και ποσοτικά και με όρους ποιοτικούς θα λέγαμε η παρουσία των μεταφράσεων στον 19ο αιώνα. Ξεκινά από την περίπτωση του Βλάση Γαβριλίδη λίγο ανάποδα, γιατί τον ξέρουμε ως καπανέα των δημοσιογραφικών εγχειρημάτων χάρη στην έκδοση της Ακρόπολης, η οποία αλλάζει τελείως το τοπίο του ημερήσιου τύπου στην Αθήνα. Πες να θυμίσω στις ακροάτερες και στους ακροατές, αργεί να γίνει αυτό που μπορούμε να φανταστούμε σήμερα εφημερίδα, δηλαδή τα πρώτα 50 τουλάχιστον χρόνια του κράτους δεν είναι ημερήσια κυκλοφορία, δεν είναι πολλές σελίδες. Ο Βλάσης Γαβριλίδης οργανώνει την Ακρόπολη πάρα πολύ καλά, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπατε, συμμετέχει, εκδίδει, έχοντας έρθει από ποικίλες παραδόσεις και της Κωνσταντινούπολης και έχοντας και ο ίδιος πολύ συγκεκριμένες αρχές, όπως την προτίμησή του στην Βρετανική λογοτεχνία, και άλλα μικρότερα έντυπα όπως τη Φιλολογική Ακρόπολη και το σατυρικό αρχικά Μη Χάνεσαι, που στην ουσία μεταξελίσσεται και σε εφημερίδα, κατά μία είναι εκβάλλει στην Ακρόπολη, αλλά και το Νέο Έμφα και πολλά ακόμα. Και θα ήθελα λίγο να μας πείτε αυτή του τη διάσταση. Καμιά φορά τον έχουμε στο μυαλό μας μόνο ως έναν, ας πούμε, επιχειρηματία της εποχής, αλλά στην πραγματικότητα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και στα λογοτεχνικά πράγματα.
0: Ναι, και μέσα από τις εργασίες που έκανα εγώ σε αυτά τα δύο έντυπα, είδα ακριβώς πόσο επηρέαζαν τα πράγματα και ως προς τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, αλλά και ως προς τα άλλα κείμενα, τα λογοτεχνικά ή ακόμη και τα επιστημονικά, ο συγκεκριμένος εκδότης. Ήταν ένας πρωτοπόρος για την εποχή του, θα έλεγα, ο οποίος επεδίωξε την ανανέωση της πνευματικής κίνησης στην Ελλάδα, και ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν ο εξευρωπαϊσμός. Η ένταξη δηλαδή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στον δυτικό κανόνα. Και σαφώς ήταν πολύ ανοιχτός και υποστήριξε πάρα πολύ τις μεταφράσεις, τη δημοσίευση μεταφράσεων, και βλέπουμε και κάποιες έτσι διαφορετικές κατευθύνσεις, θα έλεγα, σε σχέση με τα προηγούμενα έντυπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιες είναι διαφορετικές? Ότι δεν επιδιώκει μόνο τον διδακτισμό, δεν υποστηρίζει μόνο τον διδακτισμό, αλλά βλέπουμε ότι δημοσιεύονται στα έντυπα αυτά πολλές λογοτεχνικές μεταφράσεις που αποσκοπούν και στην τέρυψη. Οπότε υπάρχει αυτό το δίπολο, θα έλεγα, έτσι, δηλαδή πνευματική ανάπτυξη και τέρψη παράλληλα, πρόφηση δηλαδή και της λογοτεχνίας αλλά και της παραλογοτεχνίας. Γι' αυτό και ειδικότερα τα μεταφρασμένα πεζά κείμενα, τα οποία είναι σε πρώτη φάση τα έλεγα διηγήματα, αλλά στη συνέχεια και μυθιστορήματα που μεταφράζονται στις συνέχειες και έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό των εντύπων, θα δούμε ότι είναι κυρίως δείγματα και της ελαφράς λογοτεχνίας. Αντιθέτως, τα ποιητικά κείμενα που μεταφράζονται είναι πιο προσεκτικά επιλεγμένα και είναι, θα έλεγα, κάπως περιορισμένα σε σχέση με τα πεζά κείμενα.
1: Το οποίο είναι κοινό, θα έλεγα, στην εποχή εκείνη, γιατί ποιος ξέρει κιόλας, δηλαδή ίσως είναι από τη δυσκολία του εγχειρήματος μέχρι τη στόχευση σε πιο μικρό κοινό, εν προκειμένου.
0: Θα έλεγα το αντίθετο, ότι δεν είναι στόχευση μόνο σε πιο μικρό κοινό, είναι σε μεγαλύτερο.
1: Όχι, δηλαδή... λέω ότι λείπουν κατά μία έννοια αυτά τα έργα, ίσως γιατί ακριβώς δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες, τις εκδοτικές, τις επιχειρηματικές και τις διανοητικές, ας πούμε, του Γαβριλίδη, εν προκειμένου.
0: Παράλληλα να πω ότι είχε πρωτοστατήσει και με μία σειρά φυλαδίων με τον τίτλο «Συλλογή μυθιστορημάτων», που πάλι είχαν ως γνώμονα το παιδευτικό, το ηθοπλαστικό τους έτσι αντικείμενο, αλλά παράλληλα και την τέρψη, την ψυχαγωγία.
1: Και μιλάμε για μια εποχή που αυτές οι εκδοτικές σειρές δεν είναι καθόλου κοινές, ενώ δεν είμαστε στο σημερινό τοπίο που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι με τον τάδε υπότιλο ή με την τάδε περιγραφή υπάρχει μια συστηματική σειρά μεταφρασμένης λογοτεχνίας, και σε αυτό ήταν σκαπανέα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έρχομαι... Προστά από την εποχή του.
1: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε αρκετές δεκαετίες για να το δούμε αυτό να συστηματοποιείται από εκδοτικούς οίκους πλέον και όχι από εκδότες κυρίως δημοσιογραφικών εντύπων.
0: Επίσης, μια που αναφέρομαι σε αυτά τα έντυπα του Βλάση Γαβριλίδη, να πω ότι πολλοί από τους μεταφραστές είναι εκπρόσωποι της γενιάς του 80, πολύ γνωστά ονόματα. Και επίσης ότι έχουμε και μία τάση προς, πέρα από την υποστήριξη της τέρψης, είναι και έντυπα τα οποία είχαν το δικό τους κοινό.
1: Ναι, και έχει πολύ ενδιαφέρον, για να έρθω σε ένα άλλο ίσως ξεχασμένο πρόσωπο και έντυπο, το οποίο είχε αναφέρει ήδη και ο Άιμενος Παναγιώτης Μουλάς, Πάνος Μουλάς, στις μελέτες, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ενδεικτικός καθρέφτης μιας εποχής και βάσει του περιεχομένου του, αλλά και βάσει των δικτών αλλαγής που προτείνει, που είναι το περιοδικό, το εικονογραφημένο περιοδικό Παρθενών του Μανιτάκη, το οποίο είναι, θα έλεγα, από τα πιο ενδιαφέροντα μεσαίας, ας πούμε, κλίμακας περιοδικά, που ακριβώς εκεί στο γύρισμα δεκαετιών 70, 80, 90 βλέπουμε να κυκλοφορούν στην Αθήνα. Η Αθήνα πια είναι το κέντρο του εκδοτικού και μεταφραστικού ενδιαφέροντος, έχοντας πάρει τα ενία από τη Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και πριν από τον ευρύτερο εξαλλαδικό χώρο. Οπότε θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ καινούργιο.
0: Ναι, είναι ένα περιοδικό που εκδίδεται σε δύο φάσεις. Μεσολαβεί ένα διάστημα στο οποίο διακόπτεται η κυκλοφορία του και θα έλεγα ότι αυτή η περίοδος της διακοπής αγνοούνται ακριβώς οι λόγοι, μπορεί να ήταν οικονομική, αναφέρω κάποιες, κάποιες πιθανές αιτίες στη μελέτη. Ωστόσο, αλλάζει το έντυπο μετά από την περίοδο αυτή, μετά τη διακοπής. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιαστικά κείμενα δημοσιεύονται στην πρώτη περίοδο, ενώ στη δεύτερη περίοδο παρατηρείται μια, θα έλεγα, ποιοτική υποβάθμιση. Είναι ένα περιοδικό ποικίλης υλής που έχει και μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα και μεταφράσεις. Είναι φανερό και το ενδιαφέρον που δείχνει γενικότερα για τις τέχνες και εδώ παρατηρούμε αυτό το συνδυασμό τέρψης και διδακτισμού σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοσιεύματα. Πολύ αξιόλογοι και εδώ θα έλεγα ότι είναι οι μεταφραστές. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολύ γνωστοί λογοτέχνες, ποιητές και πεζογράφοι. Και εδώ η ποίηση είναι περισσότερο, είναι πιο λιγοστά τα ποιητικά κείμενα που δημοσιεύονται και τα περισσότερα από αυτά εκπροσωπούν την τεχνοτροπία του όψιμου ρομαντισμού. Και εδώ βλέπουμε το προβάδισμα της πεζογραφίας και κυρίως της λαϊκής, θα έλεγα, πεζογραφίας μέσω της γαλλικής γλώσσας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μεταφράζονται κείμενα και από άλλες γλώσσες, όπως από τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά κτλ. Ξεχωρίζουν από τις ποιητικές μεταφράσεις οι μεταφράσεις της Κολάσεως από τη Θεία Κωμωδία του Ντάντε, για την οποία γράφτηκαν και τόσα και αξιολογήθηκαν θετικά στον οικονόμιο μεταφραστικό αγώνα. Ναι. Από τα πεζά κείμενα πάλι το προβάδισμα έχουν τα διηγήματα. Ήταν πιο εύκολο να δημοσιευτούν, ήταν ένα είδος το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό των εντύπων αυτής της περίοδου. Αυτό που ήθελα να πω και για τα έντυπα του Γαβριλίδη και παρέλειψα προηγουμένως, το αναφέρω όμως και εδώ. Έχουμε δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι παρατηρούμε ίχνη ρομαντικά στα κείμενα που δημοσιεύονται, περισσότερο ίσως στα ποιητικά κείμενα και λιγότερο στα πεζογραφικά, και παράλληλα αναδύονται και στοιχεία της ρεαλιστικής τεχνοτροφίας, είτε αυτή έχει ηθογραφική χρειά είτε όχι. Οπότε μια άλλη κατεύθυνση πολύ σημαντική που την είδα εγώ τουλάχιστον σε όλα τα έντυπα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό, είναι η φανταστική λογοτεχνία.
1: Ναι, και εκεί είναι και πολύ ωραία γέφυρα για κάτι που επίσης δεν ήταν οικείος εκείνη την εποχή, σε μια άλλη μορφή μέσω όρο της εποχής που ήξερε πολλά γράμματα και είχε πολύ πρωτότυπη παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια μελετάται η παρουσία και η επίδραση του έργου του Edgar Allan Poe στην Ελλάδα, αλλά να θυμίσω ότι στο 19ο αιώνα η αγγλομάθεια είναι και κάτι σπάνιο, ακόμα και όταν περνάει από διάμεση γλώσσα, από τη γαλλική, η αγγλική, η αμερικανική λογοτεχνία, η αγγλοσαξονική ευρύτερα, δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Όπως είπατε, τα γαλλικά δεσπόζουν και ίσως ακολουθούν τα ιταλικά. Οπότε αυτή η μορφή του κυρίου Πρασά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, κυρίου, ενώ με αναχρονισμό, ως ναι, ένα δείκτη ανθρώπου που γράφει μεν, αλλά κυρίως είναι από τους εισηγητές, από τους πρώτους μεταφραστές και πολύ συστηματικά και πολύ έντιμα, μπορώ να πω, του σπουδαίου Αμερικάνου συγγραφέα.
0: Ναι, να πω εδώ ότι και ο Βρασάς είναι γαλλομαθής,
1: ναι,
0: και αυτός μεταφράζει τα κείμενα του Πόε, τα οποία είναι αρκετά, είναι 9 διηγήματα και 4 ποίηματα, τα οποία δημοσιεύονται κατά το διάστημα 1887 με 1890. Μεταφράζει λοιπόν μέσα από διάμεσες γαλλικές μεταφράσεις, ναι, του Μποντλέρ.
1: Το οποίο μας πηγαίνει και στο ροή. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κάτι που κάποιος που μας ακούει σήμερα που σου λέει «Α, τα αγγλικά είναι σχεδόν αυτονόητη γνώση», εκείνη την εποχή είναι εξαιρετικά σπάνια, τόσο που οι μισοί Βρετανοί και όχι μόνο συγγραφείς έρχονται μέσω της γαλλικής διαμέσου και από τα ισπανικά και από τα ρωσικά σκέφτομαι.
0: Και να πω λίγο ότι είναι ένας από τους πρώτους μεταφραστές, ο τίτλος του μελετήματος έχει αυτό τον τίτλο, ότι ο Πρασάς είναι ένας από τους πρώτους μεταφραστές διηγημάτων. Είχαν προηγηθεί δύο άλλοι μεταφραστές, πολύ γνωστοί, έτσι να το αναφέρουμε αυτό, ο Νικόλαος Πολίτης και ο Εμμανουήλ Ροίδης. Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πρασάς δεν μεταφράζει τα ίδια κείμενα με αυτούς του Πόε.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι. Προφανώς ήθελε να συμβάλλει και αυτός ή δεν ήθελε να συγκριθεί.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον δε πώς βλέπουμε ότι ο χώρος, ακριβώς το είπατε και πριν, των περιοδικών που δεν κυκλοφορεί κάθε μέρα, δίνει πάτημα στην ανάπτυξη της κινηματογραφίας και της ξένης, δηλαδή στη δημοσίευση της ξένης και στην ανάπτυξη της εγχώριας, γιατί χρειάζονται πιο μικρά κείμενα, δεν έχουν εγγυημένες τις άπειρες συνέχειες όπως όταν βγάζανε ένα επιφυλλειδικό μυθιστόρημα, ας πούμε, κυρίως ξένο, πολύ δευτερευόντως ελληνικό. Οπότε ο Παρνασσός και τα υπόλοιπα περιοδικά είναι πολύ προνομιακός χώρος για να χωρέσουν κάποια διηγήματα και να πλαισιωθούν κιόλας.
0: Ναι, σίγουρα, να επηρεάζουν λογοτεχνικές μεταφράσεις που δημοσιεύονται την εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή. Οι μεταφράσεις είναι καθρέφτης κυρίαρχων αισθητικών τάσεων, αλλά παράλληλα διαμορφώνουν την περίοδο αυτή και την πνευματική και πολιτισμική ταυτότητα του νέου ελληνισμού. Ο Πρασάς δημοσίευσε διηγήματα σε διάφορα έντυπα, ήταν και μάλιστα ένας από τους εκδότες του εντύπου Ακρόπολης Φιλολογικής μαζί με τον Αριστίδη Παναγιωτίδη, και έχει δημοσίευσει και σε αυτό δικά του διηγήματα και σε άλλα έντυπα πολύ γνωστά της εποχής, και φυσικά προχώρησε και σε αυτοτελείς εκδόσεις των έργων του. Οπότε μπήκα στον πειρασμό και συμπεριέλαβα και τα δικά του διηγήματα στο βιβλίο μου. Αφού έγραψε για τον Πρασά και ίσως είμαι και η μοναδική που μελέτησα έτσι την συνεισφορά του στα ελληνικά γράμματα, θεώρησα καλό να αναφερθώ και στα πρωτότυπα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον πως βγαίνει σε αυτό το ρυθμό. Και επειδή κοιτάζω το ρολόι απέναντι και ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα είναι λιγότερος από αυτούς που θα ήθελα για μια ευρύτερη κουβέντα, το αναφέραμε και στην αρχή, ίσως 2-3 λογάκια για την δεσποτική παρουσία του Παρνασσού και στα εκδοτικά και ευρύτερα στα πνευματικά πράγματα της εποχής που καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, όπως είπα, για την πρώτη περίοδο έκδοσης, έτσι, είναι ένα έντυπο ακριβώς, που έγινε, ναι, με πρωτοβουλία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Οπότε και οι εκδηλώσεις του συνδέονται κατά κάποιο τρόπο και με κάποιες δημοσιεύσεις. Έχει ένα πολύ σοβαρότερο χαρακτήρα αυτό το έντυπο από τα άλλα.
1: Ναι, και περιεχόμενο.
0: Και αυτό το βλέπουμε ευρύτερο, και στις επιλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε αρκετές ποιητικές μεταφράσεις, πολύ περισσότερες συγκριτικά με τις ποιητικές μεταφράσεις που βρίσκουμε στα άλλα έντυπα. Πάλι όμως έχει το προβάδισμα η πεζογραφία και κυρίως η πεζογραφία από τα γαλλικά έργα που, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και εδώ υπάρχουν οι τεχνοτροπίες οι γνωστές, δηλαδή ένας όψιμος ευρωπαϊσμός, η νεοφανής τεχνοτροπία του ρεαλισμού και επίσης υπάρχουν και πολλές μεταφράσεις έργων που εκπροσωπούν την λογοτεχνία του φανταστικού.
1: Ναι.
0: Προσπάθησα να τα συνοψίσω, δεν ξέρω. Σίγουρα εδώ υπάρχει το ενδιαφέρον για μια σοβαρότερη και πιο προσεκτικά επιλεγμένη λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Τα διηγήματα και εδώ είναι περισσότερα συγκριτικά με τα μυθιστορήματα. Εξάλλου ξέρουμε ότι υπήρχε όλη αυτή η αρνητική κριτική απέναντι στο μυθιστόρημα το μεταφρασμένο.
1: Ακριβώς,
0: γιατί ήταν συνδεδεμένο και με τις ξενοφοβικές και εθνικιστικές εξάρσεις αυτής της περίοδου.
1: Σιγά σιγά
0: όμως αμπλύνονται τα πράγματα.
1: Ναι, αμβλύνονται εκ των
0: πραγμάτων.
1: Ακριβώς. Ναι. Όσες μάχες και αν δίνονται, όσο και αν χαρακτηρίζεται βόρβορος, αποφόλιον και τα λοιπά και διάφοροι τέτοιοι χαρακτηρισμοί, τελικά με κάθε δοκιμή το ξένο μυθιστόρημα είναι δεσπόζον στο 19ο αιώνα. Ο Παρνασσός έχει, όπως λέτε, και ευρύτερο διανοητικό βάρος.
0: Κάτι άλλο που πρόσφερε τον Παρνασσό, να μην τον παραλείψω, να τον αναφέρω και αυτό, ότι υπήρχαν εκτενή προλογικά σημειώματα.
1: Αυτό πήγα να πω ακριβώς.
0: Και μελέτες με αφορμή τις μεταφράσεις. Δηλαδή, πολλά αποσπάσματα ή κείμενα μεταφρασμένα ήταν ενσωματωμένα σε μελέτες φιλολογικές. Και τα προλογικά σημείωματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονται όχι μόνο στον λογοτέχνη και στο έργο και τα λοιπά, αλλά και στη μετάφραση.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει δηλαδή ένας προβληματισμός γύρω από το μεταφραστικό εγχείρημα, πόσο πιστή είναι η μετάφραση, πόσο πλήρης η γλώσσα που χρησιμοποιείται και τα λοιπά. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον κανείς να δει και πιο έτσι αναλυτικά όλα αυτά τα σημειώματα.
1: Ναι. Και είναι από τα σπάνια έντυπα που το κάνει τόσο συστηματικά και με τόση επιμέλεια. Κυρία Πέτικου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και πάλι μπράβο για την προσπάθεια. Σίγουρα θα μας δοθούν αφορμές να ξαναμιλήσουμε, καλά να είμαστε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: αυτά
0: καλά.
1: Αυτά τα ενδιαφέροντά σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η Έφη Πέτικου, διδάσκουσα στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πολύ οικείο στην εκπομπή μας θέμα των μεταφράσεων που βλέπουμε από τότε. Πόσο ενδιαφέρουσες, πόσο πλαισιωμένες, πόσο ποικίλες και πόσο κυρίως πολλές ήταν από τα λίγα καλά αυτής της χώρας όταν όλα τα παρήγορα λόγια μπορούν να στερεύουν για την ευρύτερη διανοητική κίνηση. Ήταν ένα ακόμα Αθήνα το Φελέκησου με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα με φρέσκια βιβλιοπαραγωγή, αποχαιρετώντας το φετινό Αύγουστο και πηγαίνοντας προς την έναρξη μιας επόμενης εκδοτικής και ραδιοφωνικής σεζόν. Να είστε καλά και να διαβάζετε πολύ όπου και αν είστε.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα παρέστησε τον αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Βελίδι, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν όψει και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα στην Γκαμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιουσιαστικού χώρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Μέσα της Λέσβου. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν, στο Περσικό κόλπο, με την προέλευσή τους να παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα πάντως με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών του Ιράν, ένα ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χάρκ. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά είδη ως στις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίρνουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984. Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984, 98 και 3, μένουμε Αθήνα. Είμαστε συντροφιά αυτό το Σαββατοκύριακο, 12 με 1 μετά το μεσημέρι. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, είναι το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραδοσιακά τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, στα περίπτερα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού αύριο το μεσημέρι, θα υπάρξουν στη συνέχεια οι αντιδράσεις και τα σχόλια και οι εξειδικεύσεις τη Δευτέρα το πρωί, αργά προς μεσημέρι, των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και έτσι περνάμε στην επόμενη φάση. Έτσι θα καταλάβουμε, νομίζω, ακόμη περισσότερο το Σεπτέμβρη που μπήκε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός μια χαρά είναι, παρότι είχαμε την αίσθηση από αυτά που ακούγαμε από τους μετεωρολόγους ότι θα είναι ένα πιο κρύο. Τελικά νομίζω ότι μια χαρά είναι οι συνθήκες και μια χαρά έχετε καταλάβει κι εσείς ότι μπορείτε να κάνετε τις τελευταίες σας βούτιες, να το εκμεταλλευτείτε. Γιατί αυτή η εβδομάδα φέρνει και το άνοιγμα των σχολείων, φέρνει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, και εκεί είναι που μετράμε τους μαθητές, μετράμε τα σχολεία που άνοιξαν και μένουμε με αυτά τα ερωτήματα: πώς πορευόμαστε και σε τι μέλλον προχωράμε. Σμάραγδα στα μουλακά του στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, και αυτός ο Σεπτέμβρης είναι που κουβεντιάζουμε διαρκώς, είτε έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές. Πολλοί έχουν επιλέξει το Σεπτέμβρη για διακοπές, νομίζω ότι γίνεται μια τάση σιγά σιγά για αυτούς που μπορούν, και θα σας πω μεταξύ μας ότι τους ζηλεύω και λίγο. Και διαβάζω μια εξαιρετική έρευνα με την οποία θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα την παρέα μας, γιατί ο Σεπτέμβρης μοιάζει με απότομη προσγείωση από τα έξοδα των διακοπών και τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν μέχρι την επιστροφή στη δουλειά. Γιατί η καλοκαιρινή ανεμελιά ξεθοριάζει τόσο γρήγορα. Πραγματικά πας διακοπές και γυρνάς και σε μια εβδομάδα, και πολύ ίσως λέω, αισθάνεσαι ότι δεν είχες φύγει και ποτέ. Το ερώτημα τώρα είναι σε τι ακριβώς επιστρέφει. Και εκεί είναι που πρέπει να μπούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Δεν ξέρω με σιγουριά να σας πω αν είναι η προηγούμενη πραγματικότητα προδιακοπών. Σίγουρα είναι μια καινούργια όμως κατάσταση που φέρνει νέα δεδομένα, αναλόγως με την οικογενειακή κατάσταση, αναλόγως με την οικονομική κατάσταση και αναλόγως με την επαγγελματική κατάσταση. Όταν μαζί με τις βαλίτσες ανοίγουν και οι λογαριασμοί, εκεί είναι που ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, όλα τα ξανασκέφτεσαι και κάνεις νέους υπολογισμούς. Πάμε πάλι από την αρχή. Αν έχεις παιδιά, πρέπει να κάνεις τις σχολικές λίστες, τις αγορές για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Δεν μένουμε όμως εκεί, γιατί μετά πρέπει να κάνεις το πρόγραμμα της χρονιάς με τις δραστηριότητες, με τα μαθήματα κτλ. Και εκεί πρέπει να κάνεις και το λογαριασμό. Δηλαδή, πώς λέγανε οι παλιοί, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Ναι, εκεί λοιπόν πρέπει να πεις, μάλιστα, αυτά είναι για την αρχή, πάμε. Αλλά μετά θέλουμε και κάθε μήνα αυτή τη χρονιά τόσα. Τόσα για αυτόν, τόσα για εκείνον, τόσα για το σπίτι. Και εκεί έρχονται τα δύσκολα. Και εκεί έρχονται και οι έρευνες που λένε ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 20, λέγαμε πέρσι. Τα λεφτά τελειώνουν στις 15 του μήνα, λέμε φέτος. Και οι δυσκολίες αρκετές. Γι' αυτό λοιπόν, και επιστρέφω στην έρευνα, όταν φεύγουμε για διακοπές, δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα, να μην περνάμε, θα σας κάνει εντύπωση τώρα αυτό που θα ακούσετε, αλλά τελικά, γιατί και εγώ όταν το διάβασα με ξένησε, αλλά τελικά έχει μια βάση, έχει μια λογική. Όταν πάμε διακοπές, να μην τις περνάμε ξαπλωμένοι σε μια ξαπλώστρα και τίποτα άλλο.
Ναι, ας το κάνουμε μία-δύο μέρες ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μαζέψουμε εμπειρία, πρέπει να μαζέψουμε ενέργεια, πρέπει να μαζέψουμε αυτή την καλοκαιρινή αύρα. Με κοιτάει η Σμαράγδα, τι λέει αυτή η Σμαράγδα. Λοιπόν, πρέπει αυτό να γίνει ενέργεια. Μπορεί να μας ακούγεται κάπως, μπορεί να μας φαίνεται κάπως, αναλόγως και με την κούραση που κουβαλάει ο καθένας και την ενέργεια που έχει απόθεμα για να καταναλώσει εκεί. Αλλά ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο κύκλος. Πρέπει αυτό να γυρίσει πίσω και να μας δώσει ενέργεια για να συνεχίσουμε. Και φυσικά πρέπει στις διακοπές, αυτός είναι ο νούμερο ένα κανόνας. Για μένα είναι ο νούμερο ένα, νούμερο δύο, νούμερο τρία και τελευταίος. Φεύγοντας για διακοπές, τα κλείνουμε όλα. Κατεβάζουμε το διακόπτη και καμία επαφή. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν μπορούμε να το κάνουμε, αυτό είναι ο βασικός κανόνας και αυτό είναι που θα κάνει και όλη τη δουλειά. Να αποκοπούμε τελείως από την προηγούμενη καθημερινότητα που είχε την κούραση, που είχε το πρόβλημα, που είχε τον προβληματισμό, που είχε το άγχος και να πάμε σε μια καθημερινότητα για όσο μπορεί να κρατήσει αυτό, σε πλήρη απελευθέρωση, σε πλήρη ηρεμία και εκεί να μπορέσουμε να φέρουμε και τις εμπειρίες που λέγαμε προηγουμένως για να ξαναγεμίσουν οι μπαταρίες. Άντε, καλό Σεπτέμβρη λοιπόν.

0: 90 της χρόνια γιορτάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα βλέμματα βεβαίως και είναι στραμμένα εκεί, διότι περιμένουμε τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού, αύριο τη συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων που θα ανακοινωθούν και όλες τις ημέρες που έχουν προηγηθεί εν αναμονή γίνονται πολλές συζητήσεις για το τι είναι αυτό που θα περιμένουμε, τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που θα έχουμε τελικά. Εκεί έχουμε ζητήσει πολύ αυτές τις ημέρες την βοήθεια του κυρίου Κορκίδη, Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Κύριε Κορκίδη, σας πήρα χθες τηλέφωνο και σας είπα, εμείς οι δημοσιογράφοι σας έχουμε πρίξει αυτές τις ημέρες, δεν σας αφήνουμε σε ησυχία. Τι κάνετε?
1: Όχι, αυτές τις ημέρες καλά, εσείς να είστε καλά, έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Και κάθε καλό με υγεία πάνω απ' όλα και μακάρι το βράδυ να ακούσουμε πράγματα τα οποία θα πραγματικά θα μας εκπλήξουν, θα μας ικανοποιήσουν, γιατί όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες περιμένουν να ακούσουν κάτι που θα τους ανακουφίσει, κάτι που θα τους βελτιώσει την καθημερινότητα. Εμείς οι φορείς της αγοράς περιμένουμε να ακούσουμε πόσες από τις προτάσεις μας και, και τα αιτήματά μας θα ενσωματωθούν σε αυτές τις εξαγγελίες. Οπότε όλοι έχουμε την ίδια αγωνία.
0: Ναι. Τώρα με την εμπειρία σας βέβαια, κύριε Κορκίδη, θέλω να πω, μήπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται και πρέπει φορτώνουμε την ατμόσφαιρα στο όλο γεγονός. Δηλαδή θέλω να πω, οι προσδοκίες μας έρχονται μετά να αποζημιωθούν, να το πω έτσι.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι
1: αυτό
0: πάντα.
1: Είναι αλήθεια. Αλλά η φετινή ΔΕΘ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια προεκλογική ΔΕΘ. Είναι ουσιαστικά μια ΔΕΘ η οποία όλοι περιμένουμε να λύσει την πολιτική και οικονομική εξίσωση, αν θέλετε, όχι μόνο της καθημερινότητάς μας, του οικονομικού πλαισίου του 27 και βεβαίως και σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030. Για να πάμε όμως εκεί, πρέπει να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας. Οπότε πιστεύω ότι η φετινή ΔΕΘ θα έχει μεγάλη αναφορά και στην καθημερινότητα. Θα υπάρξουν μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από το 26, θα υπάρξουν αυτά τα μέτρα του 27, τα οικονομικά, τα ετήσια, που τα ακούμε κάθε φορά. Κάτι προσθέτουν, αν θέλετε έτσι, δεν είναι όμως ικανοποιητικά στο μέγεθος που θα θέλαμε, γιατί υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί όλους, και ξέρετε η ακρίβεια δεν ταλαιπωρεί μόνο τους καταναλωτές που είμαστε και όλοι, αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί αγοράζουμε ακριβά, πουλάμε ακριβότερα, δεν έχουμε τζίρο, με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα πρόβλημα βιωσιμότητας, ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Για αυτά που...
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε μία μείωση των φορολογικών, αν θέλετε έτσι, υποχρεώσεων αναφορικά με την προκαταβολή φόρου, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αυτό το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως, και επίσης αυτό που περιμένουμε είναι μία μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%, τουλάχιστον από όσα λέγονται. Επίσης αναφέρεται πάρα πολύ το θέμα του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο αδικεί 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκεί θα υπάρξει μια τροποποίηση ως προς τον υπολογισμό. Δεν θα συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, για να μπορούμε να τον αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και εμείς, το οποίο είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, γιατί ξέρουμε ότι το εισόδημα, ο μισθός, είναι το καύσιμο για την αγορά. Είναι αυτό το οποίο δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δημιουργεί τζίρο, και προσπαθούμε, μειώνοντας τα έξοδα μας τα υπόλοιπα, το μη μισθολογικό κόστος ή τα φορολογικά, να καλύψουμε αυτές τις αυξήσεις.
0: Κύριε Κορκίδη, θέλω να μου πείτε, αν κάνοντας ταμείο για την περίοδο των εκπτώσεων την καλοκαιρινή, έχουμε θετικό πρόσημο? Και
1: όχι,
0: αν είναι ικανοποιητικό.
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε καν.
1: Αντί για αύξηση έχουμε μια απογοήτευση από την περίοδο των εκπτώσεων, και αυτή τη φορά η απογοήτευση αυτή δεν έρχεται μόνο από τις μικρές επιχειρήσεις, τα μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα, έρχεται από το σύνολο του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Εκεί είδαμε ότι υπάρχει μια μείωση της τάξης του 3%. 7 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις είπαν ότι είχαν μείωση του τζίρου, 2 στις 10 ότι κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα, και μόλις μία είχε μια οριακή αύξηση στις 10. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν ενεργειακό πληθωρισμό, ο οποίος απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Η στέγαση το ίδιο, άρα τα 2/3 του εισοδήματος πάνε στην σύντηση, στη στέγαση και στις μετακινήσεις, και μένουν πολύ λίγα για το υπόλοιπο λιανεμπόριο, την ένεση, υπόδηση και τις υπόλοιπες άλλες κατηγορίες.
0: Είμαστε στην Ευρώπη από τις χώρες που είμαστε ψηλά σε αυτή την κατηγορία. Πάνω από το 40% του εισοδήματός μας πηγαίνει στη στέγαση, είτε με τη μορφή ενοικίου, είτε με τη μορφή στεγαστικού δανείου, είτε... αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η στεγαστική κρίση.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα, πράγματι, και δεν λύνεται και άμεσα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι ρηξικέλευτες, για να μπορούμε ακριβώς να δούμε το πώς θα κινηθεί και το real estate στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν πάμε να δημιουργήσουμε πάλι μια φούσκα. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι golden visas οι οποίες έχουν δοθεί θα μπορέσουν κάποια στιγμή αυτά τα ακίνητα να βγουν στην αγορά μετά την πάροδο της τετραετίας, πενταετίας, δεν θυμάμαι πότε, πόσο χρειάζεται. Αλλά ναι, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, και ιδιαίτερα για τους φοιτητές, για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς που πάνε σε παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά μας. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα πραγματικά.
0: Ωραία. Τέλος, κύριε Κουρκίδη, θέλω να σας την κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχω αυτή την εικόνα η οποία διαρκώς ανανεώνεται και με γκρίζο ανανεώνεται. Βλέπω διαρκώς καινούργια λουκέτα.
1: Είναι γεγονός ότι βλέπουμε λουκέτα σε εμπορικούς δρόμους στα κέντρα των πόλεων. Βλέπουμε όμως και μια αλλαγή, ξέρετε, των καταναλωτικών προτιμήσεων στα εμπορικά κέντρα, στα πολυκαταστήματα, στα υπερκαταστήματα, σε συνθήκες που τους διευκολύνει, είτε από το θέμα του
0: ωραρίου,
1: που να σταθμεύσουν, του ωραρίου, αλλά και ότι είναι μέσα σε χώρους κλιματιζόμενους τώρα το καλοκαίρι και σταδεμενόμενους στο χειμώνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση του εμπορίου σε τέτοιους χώρους, και αυτό δημιουργεί και τα λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα. Είδαμε και μία αντικατάσταση, αν θέλετε, των εμπορικών καταστημάτων με καταστήματα εστίασης, καφέ κτλ. Αλλά και αυτά φαίνεται ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο χωρεσμού, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κλειστά μαγαζιά.
0: Ναι. Εκεί βλέπετε να αλλάζει δηλαδή το τοπίο, να αλλάζει το προφίλ, να αλλάζουν τα δεδομένα, ή βλέπουμε ένα νέο στήσιμο της αγοράς, δηλαδή οι παλιοί, οι παραδοσιακοί έμποροι?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή. Την έχουμε βιώσει και με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο είναι το 24% της συνολικής κατανάλωσης λιανικής. Οπότε φανταστείτε ότι το 1/4 της κατανάλωσης έχει πάει σε ψηφιακά καταστήματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, αλλά μας εξυπηρετούν. Οπότε είμαστε μεταξύ συμπληγάδων, θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει τα φυσικά καταστήματα να επεκταθούν πιο επιθετικά, αν θέλετε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να ξεπεράσουν και την περιοχή τους, τον νομό τους, και ακόμα και τη χώρα, αν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η εισβολή των ασιατικών πλατφορμών, και ειδικά από την Κίνα, είναι υπό εξέταση αυτή τη στιγμή, μετά την επιβολή και των 3 ευρώ ανά είδος στα μικροδέματα. Ναι. Φαίνεται ότι έχουμε μία μείωση του όγκου, αλλά έχουμε μία αύξηση της αξίας του κάθε δέματος. Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση, αλλά σίγουρα αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Και πρέπει όχι να τις προλάβουμε και να τις ακολουθήσουμε, πρέπει να τις προσπεράσουμε για να είμαστε εκεί έτοιμοι.
0: Εγώ, κύριε Κουρκίδη, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ένα νέο παιδί σήμερα, ναι, ένας νέος άνθρωπος που έχει πάρει την απόφαση να γίνει έμπορος.
1: Ναι.
0: Θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, έχει ονειρευτεί κάτι, τα όνειρα είναι πολλά. Τι συμβουλή θα του δίνατε?
1: Χαίρομαι πολύ που το θέτετε αυτό το θέμα, γιατί κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση με την ευκαιρία της ΔΕΘ και είπαμε ότι οι ελληνικές startup ουσιαστικά είναι οι οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις που περνάνε στις νέες γενιές. Και ένα παιδί που συνεχίζει μια εμπορική επιχείρηση, αν θέλετε, αλλά και οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση, πρέπει να έχει τα ίδια κίνητρα και τις ίδιες διευκολύνσεις που έχει μια startup. αυτή την πενταετία με τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Γιατί όχι μόνο συνεχίζει μια επιχείρηση διατηρώντας το προσωπικό, ενδεχομένως πληρώνει κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος, ληξιπρόθεσμες, αλλά έχει τη δυνατότητα από την οπτική του αυτή την επιχείρηση να της αλλάξει μορφή, να την μεγενθύνει και να είναι βιώσιμη. Άρα εγώ προτρέπω τα νέα παιδιά στην επιχειρηματικότητα, τους προτρέπω να ακολουθήσουν το κλάδο του εμπορίου, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το εμπόριο δεν είναι μόνο η λιανική. Είναι η χονδρική, είναι το εισαγωγικό, το εξαγωγικό, το διαμετακομιστικό εμπόριο, το εφοδιαστικό εμπόριο. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι πραγματικά έχουν περιθώρια για τα νέα παιδιά και υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν κορεστεί και θα πρέπει να μην τους ακολουθήσουμε για να μην πέσουμε σε αδιέξοδα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Έρευνα, γνώση και πάθος, λοιπόν.
1: Γι' αυτό άλλωστε έχουμε δημιουργήσει και μια πλατφόρμα οικονομικής γεωγραφίας.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε σε κάθε περιοχή τι λείπει και τι περισσεύει. Οπότε μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να δουν πού μπορούν πραγματικά και σε τι τομέα μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Το έχει φτιάξει η ΕΣΕΕ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μάλιστα έχει επεκταθεί πέραν του Λεκανοπεδίου, της Αττικής, και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Το βρίσκουμε δηλαδή στη σελίδα της ΕΣΕΕ.
1: Της ΕΣΕΕ. Και εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε ασχοληθεί πολύ με το χώρο του Πειραιά, του Πέριξη του Λιμανιού, με τη Δυτική Αττική που είναι στην αρμοδιότητά μας και με τη Λαμπρεωτική.
0: Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορκίδη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. Και ξεκινήσαμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Είναι το θέμα που πρωταγωνιστεί. Είναι το πρώτο θέμα αυτές τις ημέρες. Και μέχρι να ακούσουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια, εκεί που θα περιμένουμε να δούμε πώς όλα αυτά θα γίνουν πράξη. Παίρνουμε έτσι την εικόνα και τις εικόνες και από τα περίπτερα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί καμιά φορά λέμε πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι μια έκθεση που είναι για τα υπουργεία, που είναι για το κράτος. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι μια έκθεση πολύ μεγάλη με τεράστια ιστορία, 90 χρόνια φέτος, που πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα, πραγματικά βλέπουμε καινοτόμα πράγματα, και φέτος ειδικά υπάρχουν και ωραίες εκπλήξεις, γιατί η τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Τώρα πάμε στα άλλα, πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας που δεν σταματούν να μας τροφοδοτούν. Το παγκόσμιο πρώτο θέμα. Τι είναι το παγκόσμιο πρώτο θέμα? Είναι οι διεθνείς συνθήκες. Τα νέα δεδομένα στην πολιτική, με παγκόσμια πολιτική και οικονομία. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Κύριε Τζογόπουλε, είστε καλά?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Τζογόπουλε, να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά ή να ξεκινήσουμε από τα του Τραμπ? Ξέρετε ότι είναι και ο αγαπημένος μου κιόλας.
1: Δεν χάνεται. Θα ξεκινήσουμε όπου θέλετε εσείς.
0: Κύριε Τζογόπουλε, ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκάθαρο, ο Ντόναλντ Τραμπ τσακώνεται κάθε τρεις και λίγο, τώρα συγγνώμη που γίνομαι έτσι λίγο κοινική, αλλά είναι σε μία κόντρα επί της ουσίας, γιατί γίνεται ένα παιχνιδάκι για τον Τραμπ πια αυτό. Το Ιράν, θα κάνω επίθεση, θα σας αφανίσω, όχι δεν θα κάνω επίθεση, δεν θα σας αφανίσω. AI που το έχει με μεγάλη ευκολία, καταστρέφω και το HARG. Τώρα βιντεοπαιχνίδια με μετανάστες στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, και μπροστά του έχει ενδιάμεσες εκλογές. Τον βοηθάει όλο αυτό?
1: Έχει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες που προφανώς βλέπει θετικά και τις δηλώσεις του για το Ιράν και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα παιχνίδια στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Τώρα, ρεαλιστικά όμως, βλέποντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι οι στόχοι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν έχουν επιτευχθεί. Συνεχίζεται ένας πόλεμος αρκετούς μήνες μετά το ξεκίνημά του και είναι άγνωστο με ποιον επιτευχθεί. Συνεχίζεται ένας πόλεμος αρκετούς μήνες μετά το ξεκίνημά του και είναι άγνωστο με πότε

0: Ναι, ή τέλος πάντων ποιος προηγείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν ο Τραμπ έχει προβάδισμα ή όχι.
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά ισορροπημένο. Δεν είναι δηλαδή βέβαιο ότι θα κερδίσουν οι δημοκρατικοί τις εκλογές όπως φαινόταν στην αρχή τότε που ανέβαινε και πάρα πολύ το πετρέλαιο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ορισμένες δημοσκοπήσεις γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη. Νομίζω ότι ακόμα έχει πιθανότητες το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων να κερδίσει. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις τιμές και πώς αυτές θα διαμορφωθούν. Έβλεπα χθες για παράδειγμα ότι η έκθεση σε ό,τι αφορά την απορρόφηση και τις θέσεις εργασίας ήταν πάρα πολύ θετική για την αμερικανική οικονομία. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα. Προφανώς αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να ανθεί παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Οπότε ας περιμένουμε και να δούμε λίγο αργότερα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στις προβλέψεις μας.
0: Η αμερικανική οικονομία, λέμε κύριε Τζογόπουλε, και εδώ έρχεται και το κομμάτι της αξιοπιστίας, της αξιοπιστίας που έχει για τα ξένα κράτη η Αμερική. Έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι η Ολλανδία παίρνει το χρυσό που έχει στην Αμερική και το μεταφέρει αλλού, το μεταφέρει εντός Ευρώπης και το παίρνει από την Αμερική. Αυτό δεν είναι ένα πλήγμα?
1: Αυτό είναι ένα πλήγμα και το ίδιο έχει κάνει και η Γαλλία λίγο.
0: Για τους Αμερικανούς εννοείται πλήγμα, έτσι να το διευκρινίσω.
1: Για την αμερικανική οικονομία είναι πλήγμα. Γιατί δεν είναι και μεμονωμένη κίνηση της Ολλανδίας. Δηλαδή έχει υπάρξει κίνηση της Γαλλίας λίγους μήνες πριν. Περισσότερο σχετίζεται, θα έλεγα, και με την τιμή του χρυσού και τις τις εκτιμήσεις που έχουν στην Ευρώπη για το αν και κατά πόσο πρέπει να τον πάρουν από την Αμερική και να τον έχουν στα δικά τους χαρτοφυλάκια ή να τον πουλήσουν. Από εκεί και πέρα όμως θα έλεγα ότι περισσότερο σχετίζεται με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει το ιστορικό υπόβαθρο, πόσο στενά δεμένη είναι η Ευρώπη με την Αμερική. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεννόησης με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό από μόνο του οδηγεί και σε συγκεκριμένες οικονομικές επιλογές της ευρωπαϊκής ηγεσίας και νομίζω θα συνεχιστεί η κατάσταση, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξουν συνέργειες με τις ΗΠΑ πέρα από τους παραδοσιακούς λόγους για τους οποίους Ευρώπη και Αμερική συνεργάζονται.
0: Τώρα, κύριε Τζογόπουλε, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Δεν θα πω πολλά. Θέλω να μου πείτε αν έχουν αλλάξει οι ισορροπίες από τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, διότι δεν αλλάζει η Τουρκία. Αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο οθούν τον πρόεδρο Ερντογάν να ακολουθεί μια πολιτική την οποία γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, η οποία όμως επειδή ο πρόεδρος Biden ήταν στην εξουσία ή επειδή είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν μπορούσε να φανεί επί του πεδίου. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να προκαλεί την Ελλάδα και γι' αυτό και προχωρεί στις συγκεκριμένες κινήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά και την κατάσταση επί του πεδίου, αλλά και σε ό,τι αφορά το να ενημερώνουμε τους συμμάχους μας για αυτό το οποίο συμβαίνει και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που κουβεντιάζεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Οι εκλογές της Αξονία Ανχάλτ, είναι το Γερμανίδιο στη Γερμανία, το κρατήδιο συγγνώμη στην Γερμανία όπου έχουμε εκλογές, εκεί όπου όλα δείχνουν ότι το προβάδισμα το έχει η ακροδεξιά, έρχονται και άλλες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στο 27 που θα κρίνουν την παρουσία της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα. Οι αγορές παρακολουθούν στενά και περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσουν. Αν τελικά επιβεβαιωθεί στην αυριανή αναμέτρηση την γερμανική το προβάδισμα της ακροδεξιάς, ποια είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για τη Γερμανία, για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και ο Μέρτς θα πρέπει να δει πώς θα σταθεί στο όλο θέμα, ενδεχομένως να αναγκαστεί να συνεργαστεί, αν όχι να παραιτηθεί, αν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ή αν αυτό μπορεί να γίνει μια παρένθεση.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τη Γερμανία, διότι άλλο να υπάρχει άνοδος ακροδεξιά σε κάποια άλλη χώρα και άλλο στη Γερμανία. Το ιστορικό παρελθόν της χώρας είναι τέτοιο που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ανησυχία από αυτή που ενδεχομένως να δημιουργούσε σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν οι αυριανές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα κερδίσει η εναλλακτική για τη Γερμανία.

0: πανδημία με ένα ποσοστό γύρω στο 40%. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σενάριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει την εναλλακτική για τη Γερμανία να έχει και απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν είναι πιθανό σενάριο, αλλά δεν είναι και ανύπαρκτο. Από εκεί και πέρα, αν δεν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, ξεκινάει μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει. Ένα πιθανό σενάριο είναι ακυβερνησία σε τοπικό επίπεδο, γιατί κανένας δεν θα θέλει να συνεργαστεί με την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ένα άλλο σενάριο είναι να υπάρξει, να ανοίξει ο δρόμος συνεργασίας της με κάποια άλλα κόμματα. Αν συμβεί το δεύτερο, προφανώς θα είναι συνταρακτική εξέλιξη, γιατί θα σπάσει ένα ταμπού το οποίο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν συνεργαζόμαστε με το συγκεκριμένο κόμμα. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ακριβές ποσοστό και αφού το δούμε θα μπορούσαμε να κάνουμε και συγκεκριμένες αναλύσεις για την επόμενη μέρα, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί πράγματι ο καγκελάριος Μέρτς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα λόγω της γερμανικής οικονομίας, η οποία δεν έχει την άνοδο και τη δυναμική του παρελθόντος, και αυτό οδηγεί πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ανατολική Γερμανία αλλά και αλλού να επιλέγουν την εναλλακτική για τη Γερμανία ως κόμμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού. Ο ήλιος

Έχουμε τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για την ανεργία στην Ελλάδα. Στο 7,9% υποχώρησε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ανεργία μειώθηκε από 10,6% το πρώτο τρίμηνο και 8,6% το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους. Οι άνεργοι υπολογίστηκαν σε 379.670, μειωμένη κατά 128.731. Εκτός εργατικού δυναμικού βρίσκονται 4.189.536. Σε επίπεδο φύλου η ανεργία είναι διπλάσια, 10,6% στις γυναίκες, 5,7% στους άνδρες. Πολύ υψηλή παραμένει στους νέους, στις ηλικίες 15-19 25,5, 20-24 17,4% και 25-29 ετών στο 13%. Η ημερική απασχόληση βρίσκεται στο 5,1%. Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις όπως καταγράφονται στην αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια ηλεκτρονικά που επιλέγουμε. Αθήνα 984.gr, Κυριάκος Μητσοτάκης, οραματικό το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Ιράν, ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ στον κόλπο, πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλιο, δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 39χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας, μαραθώνας στη δικαιοσύνη κόρη και εγγονός για την υπόθεση της ηλικιωμένης και Δήμος Αθηναίων, συλλέγουμε σχολικά ήδη για όσα παιδιά έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ΚΙΑΔΑ βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, φροντίζοντας για την κάλυψη των αναγκών των εκατοντάδων παιδιών των ωφελούμενων οικογενειών. Του. Και το Σάββατο σήμερα μέχρι αργά το μεσημέρι, μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, οι κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΙΑΔΑ στην Πειραιώς 35 θα παραμείνουν ανοιχτές, ειδικά για τη δράση, για να συλλέξουν σχολικά είδη, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, γόμες, ξύστρες, κόλλες, συνδετήρες. Και μπορείτε βεβαίως, επειδή η προσφορά δεν σταματά εδώ, το κοινωνικό βίβλιο Χαρτοπολείο που βρίσκεται εντός του κόμβου αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας έναντι του σταθμού Λαρίσης θα συνεχίσει να δέχεται σχολικά είδη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι, πάλι με σχολικά είδη για οικογένειες με παιδιά που έχουν ανάγκη για να ενισχυθούν εν ώψη του πρώτου κουδουνιού που θα χτυπήσει για τη φετινή σχολική χρονιά την επόμενη Παρασκευή.

Πάμε τώρα και airtnews.gr. Μαραθώνας στη δικαιοσύνη, κόρη και εγγονός για την υπόθεση της ηλικιωμένης. Τι εξετάζουν πλέον οι αρχές? Υπόθεση Κυψέλης. Αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος. Άλλο κακός γονιός και άλλο δολοφόνος, λένε. Επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι. Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε. Και στα πολιτικά, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ξενάγησε στα περίπτερα της έκθεσης, τα ρομπότ και το ιαπωνικό τύμπανο που έχουν κλέψει την παράσταση, και στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 47χρονος που είχε καταστήσει κρυμμένη κάμερα σε πλαστικό κουτί, παρακολουθούσε κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομή. Κάει και ολοσχερός στην Πάτρα το πέτρινο κτίριο της ιστορικής Ινοποιίας Αχάια Κλάους. Σώθηκαν τα ιστορικά κρασιά. Πάμε στο Νεπάλ. Εργαζόμενος διασώθηκε από σύραγγα και γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή στο σπίτι της 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι ιστορίες που ακούμε να έρχονται από το Νεπάλ, εκεί που δυστυχώς ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των νεκρών. Έχουμε 3 συλλήψεις ανηλίκων για την πυρκαγιά στο ψυχικό, πρόκληση πυρκαγιάς από ρήψη κροτίδων και τέλος έφτασαν στη Μόσχα οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, ενώ στο Ιράν ακούγονται εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργκ και έχουμε αμερικανικό πύραυλο που έπληξε τάνκερ.

Πάμε πρώτο θέμα.gr, η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η φόρμουλα, η ρετσίνα, τα δώρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι πολλές οι εικόνες που έρχονται από την έκθεση, ενδιαφέρουσες, ωραίες, σε κάνουν και να χαμογελάς και έχουν κάτι ξεχωριστό να μας δείξουν. Μια καθηγήτρια είδε έναν άσχημο τοίχο και άλλαξε όλο το σχολείο, η απίστευτη μεταμόρφωση του 39ου Γυμνασίου Αθηνών στην Κυψέλη. Είναι πολλές οι ιστορίες αυτές από τα σχόλια που ξεχωρίζουν και ξεχωρίζουν όχι για να τα συζητάμε εμείς, αλλά για να αλλάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και να την κάνουν πιο ωραία, πιο χρωματιστή, πιο ενδιαφέρουσα και να μπορεί να προσφέρει περισσότερο χώρο στο μυαλό τους για όνειρα. Τώρα, το χρηματικό έπαθλο που θα πάρει ο Μίλτος Τεντόγλου για τη δεύτερη θέση στο Diamond Link, στάθηκε άτυχος λίγο τεντόγλουνε και ο τύπος αυτός με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έχει τσαντιστεί πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ασχολούμαστε με άλλα. Ο Τεντόγλου έχει χυμώσει πάρα πολύ που δεν κατάφερε, του ξεγλίστρες από τα χέρια το διαμάντι, αλλά το διαμάντι κατάφερε και το πήρε ο φίλος του, ο Μανόλο, και μπράβο του, γιατί για άλλη μια φορά φέτος κουβεντιάζουμε για τα παιδιά αυτά και θέλουμε να κουβεντιάζουμε για πολύ καιρό ακόμα, διότι και μας κάνουν να χαμογελούμε, να χαιρόμαστε και να αισθανόμαστε υπερηφάνεια. Πάμε τώρα η εφημερίδα, η ξενάγηση Μητσοτάκη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η συνάντηση με ρομπότ, τα δώρα που έλαβε, οι ατάκες, η Ρωσία χτυπά αεροδρόμια στο Κίεβο πριν από την επίσκεψη Βίτκοφ-Κούσνερ, αντίδραση στις συζητήσεις, λέει ο Ζελένσκι, μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά στο Αχάια Κλάους στην Πάτρα, οι πρώτες εικόνες μετά την πυρκαγιά δείχνουν την καταστροφή στο κτίριο. Διόνυσος Ψάρτης βρέθηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στο προάβλιο εκκλησίας. Τι εξετάζουν οι αρχές? Ένα γυμνάσιο εργοτέχνης στην Κυψέλη. Μαθητές και καθηγητές γέμισαν το σχολείο χρώμα και ιστορία. Από την Αθήνα στο χωριό, δύο άνθρωποι που το τόλμησαν, η Ελένη Ψυχούλη και ο Νίκος Ευθυμίου, περιγράφουν στο η εφημερίδα τις δυσκολίες μια τόσο μεγάλης αλλαγής. Και την ίδια ώρα ασχολούμαστε και με την οικογένεια που είχε πάει στα φούρνα, την Πολύτεχνη, αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες που μετά από δύο χρόνια δεν θέλησαν να παραμείνουν, τα μάζεψαν και μετακόμισαν στην Νάξο. Πάμε τώρα στην Βρετανία, διότι εκεί κάνει το γύρο του κόσμου μία είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον και σου προκαλεί και έκπληξη. Οι γλάρι έκλεψαν τρόφιμα αξίας 171 εκατομμυρίων λιρών σε ένα χρόνο. Έγινε μελέτη για το θέμα αυτό. Γλάρι πετούν πάνω από ψάρια που άφησαν οι ψαράδες στην παραλία του Εθνικού Πάρκου. Τρόφιμα αξίας περίπου 171 εκατομμυρίων λιρών εκτιμάται ότι χάθηκαν στη Βρετανία. Οι γλάρι πάνω από τους ψαράδες είναι ένα σύνθες φαινόμενο. Το θέμα είναι ότι είναι ένα φαινόμενο συχνό και όχι μόνο πάνω από ψαράδες, διότι καταγράφονται και περιστατικά από ανθρώπους που θέλουν να φάνε το σάντουιτς, με κάτι το σνακ τους στην Ήπεθρο, και ξαφνικά εκεί που το κρατούν και ανοίγουν το στόμα για να δαγκώσουν, ξαφνικά το χάνουν από τα χέρια τους γιατί τους το έχει κλέψει ένας γλάρος. Σύμφωνα λοιπόν με την βρετανική εφημερίδα The Independent, η οποία επικαλείται μελέτη συγκεκριμένης εταιρείας Compare the Market, το 71% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε γίνει στόχος γλάρων τουλάχιστον μία φορά ή ότι είχε χάσει τρόφιμα εξαιτίας των γλάρων. Ο αριθμός αυτός αποτελεί εκτίμηση ότι οι απώλειες ξεπερνούν τα 171 εκατομμύρια λίρες. Έχουν γίνει οι υπολογισμοί. Σύμφωνα με το 72% των ερωτηθέντων, οι γλάροι προσπαθούσαν πιο συχνά να κλέψουν ψάρια με πατάτες
Σάντουιτς 21%, παγωτά 20%. Οι Βρετανοί αλλάζουν επίσης τις συνήθειές τους εξαιτίας των γλάρων. Το 76% δήλωσε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο ή το σημείο όπου τρώει σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να προστατεύσει το φαγητό του. Το 43% επιλέγει να το κρύβει από τα πουλιά. Το 31% προσπαθεί να τρώει πιο γρήγορα. Το 32% ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον μία φορά έχει πετάξει, αφήσει πίσω ή χαρίσει φαγητό, φοβούμενο επίθεση από γλάρο. Τέλος, το 69% των ανθρώπων που είχαν δεχτεί επίθεση από γλάρους δήλωσαν ότι αυτό τους είχε συμβεί περισσότερες από μία φορές και το 82% των Βρετανών έχει δει γλάρο να κλέβει ή να προσπαθεί να κλέψει φαγητό από άνθρωπο. Πάμε να κλείσουμε μουσικά, να κλείσουμε μουσικά και να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Μένουμε Αθήνα λίγο μετά τις 12. Θα δούμε πόσα θα προλάβουμε να πούμε, διότι είναι η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, η καθιερωμένη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την απόψινή ομιλία. Η Σμαράγδα Σταμουλακάτου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεναγήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκθέτες αλλά και πολίτες. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων αλλά και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στο Νεπάλ οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο οινοποιείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει σχολικά είδη για μία ώρα ακόμη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Ακολουθεί η εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Γεια σας, είμαστε από το τέταρτο ΓΕΛ Γλυφάδας. Είμαστε στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984. Εγώ είμαι η Σταυρούλα, είμαστε από τον όμιλο φιλαναγνωσίας του σχολείου μας, το οποίο άρχισε πρόσφατα αυτό το μήνα και έχουμε κάνει προς το παρόν 3 συναντήσεις.
7: Να στηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Είμαι η Γιώτα.
8: Εγώ είμαι η Ιωάννα.
9: Η Ελεάνα.
10: Εγώ είμαι η Μισελ.
7: Και εγώ η Ευαγγελία.
6: Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, αποφασίσαμε όλες να συμμετάσχουμε στον όμιλο φιλαναγνωσίας για τους δικούς μας λόγους η καθεμία. Για παράδειγμα, εγώ μπήκα επειδή γενικά μου αρέσει το διάβασμα και μου το πρότεινε ο καθηγητής μου. Εγώ είμαι καινούρια στο σχολείο, οπότε μου φάνηκε ενδιαφέρον τρόπος να γνωρίσω και νέα άτομα που ίσως είχαν παρόμοια ενδιαφέροντα με μένα. Οπότε, ναι, εμένα αυτό ήταν ο λόγος.
8: Εμένα από μικρή ηλικία μου άρεσε πολύ το διάβασμα λογοτεχνικό και επειδή θίγουμε και ερωτήματα φιλοσοφικής φύσης βάση του βιβλίου, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, ακριβώς όπως είπε και η Σταυρούλα, είναι ένας τρόπος να γνωρίσω άτομα και της πρώτης λυκείου, επειδή εγώ είμαι Δευτέρα. Γενικά, να δεθώ περισσότερο με τους συμμαθητές μου που ήδη γνωρίζω.
9: Εγώ προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία και απλά επειδή ήθελα να διαβάσω πιο πολύ, μπήκα σε αυτόν τον όμιλο και ήθελα να γνωρίσω και άλλα παιδιά τώρα στο Λύκειο.
10: Αποφάσισα να πάω γιατί μου άρεσε εξ αρχής το διάβασμα και απλά δεν υπήρχαν ιδέες στο τι να διαβάσω και ήθελα προτάσεις. Και πιστεύω έκανα πολύ καλά γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή και γενικά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε σαν μια ομάδα.
11: Εγώ μπήκα στον όμιλο γιατί ήθελα και διαφορετικές απόψεις πάνω στα βιβλία που διαβάζω. Ήθελα να ακούσω περισσότερα, ήθελα να δω πώς τα βλέπουν γύρω μου τα πράγματα, άμα τα βλέπουν διαφορετικά από μένα.
12: Εγώ μπήκα στον όμιλο γιατί ήθελα να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να μάθω τις απόψεις τους μέσα από τα βιβλία και γενικά από τα θέματα που συζητάμε και για να ανοίξω τους ορίζοντές μου σε νέα θέματα.
6: Εγώ προσωπικά δεν ήξερα τι να περιμένω από τον όμιλο ακριβώς. Δηλαδή, περίμενα να είναι σίγουρα να έχει ενδιαφέρον επειδή ήταν για βιβλία, αλλά πέρναγε πολύ γρήγορα η ώρα. Γιατί, όπως ανέφερε και η Ελιάνα, είναι παραπάνω φιλοσοφικές συζητήσεις και μιλάμε και για ηθική, μιλάμε για διάφορα, τις προσωπικές μας απόψεις. Και κάποιες φορές απλά ξεφεύγεις και το χάνεις. Και περνάει πάρα πολύ έτσι γρήγορα η ώρα. Έχουν υπάρξει φορές δηλαδή που λέμε «Α, έχει περάσει η ώρα, έχει πάει αργά, πρέπει να φύγουμε τώρα».
8: Ναι, ναι, ακριβώς δηλαδή. Τελειώνουμε το 7ωρο και μετά έχουμε τον όμιλο. Και ενώ συνήθως έχω λιμοκτονήσει μετά το σχολείο, θέλω να πάω σπίτι μου, θέλω να ξεκουραστώ. Στον όμιλο μπορεί να πάει 3, 3,5, 4 ώρα και απλώς να θέλω να κάτσω κι άλλο.
9: Και είναι ωραίο επειδή απλά συζητάμε μεταξύ μας και δεν υπάρχει. Συζητάμε γενικότερα, δηλαδή δεν έχει από ένα σημείο Α μέχρι ένα σημείο Β πρέπει να καταλήξουμε συζήτηση και δεν υπάρχει κάποιο σωστό και λάθος. Απλά μιλάς και κάνεις συζήτηση.
11: Ναι. Ναι. Και όλο υπάρχουν και καινούργια θέματα να
9: συζητήσουμε. Ναι, από το ένα θέμα πάω στο άλλο.
10: Ναι, και το πολύ ωραίο είναι ότι βλέπεις και άλλες οπτικές που μπορεί να με τις έχεις σκεφτεί ποτέ μόνος σου και όντως μπορεί να υφίστανται ή να συμφωνείς.
6: Υπάρχει στην πρώτη μου συνάντηση. Είχαμε καταντήσει από ένα ηθικό θέμα τύπου για την ψυχολογία, επειδή το βιβλίο που διαβάζουμε, το Στέλλα Μάρις, να το αναφέρουμε, έχει ψυχολογικό θέμα το βιβλίο, το οποίο αφορά μια κοπέλα, την Αλίσια.
8: Ναι,
6: η οποία κάνει κάποιες συζητήσεις με έναν γιατρό.
8: Με τον ψυχίατρο, ναι.
6: Ναι, το όνομά του.
8: Δόκτωρ Κοέν, ναι.
6: Ναι, επειδή το ξέρω το όνομά του. Και είχαμε καταλήξει από το ψυχολογικό θέμα. Είχαμε καταλήξει κάπως σε υπαρξιακά θέματα του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
9: Την πραγματικότητα.
6: Ναι, την πραγματικότητα. Τι θα γινόταν αν ένας άνθρωπος μεγάλωνε σε ένα μαύρο κουτί, για παράδειγμα. Πώς θα μεγάλωνε, τι θα ήταν η πραγματικότητά του. Είχαμε χάσει λίγο. Λέγαμε ό,τι ερχόταν στο μυαλό μας ο καθένας. Και ναι, εγώ το βρήκα πολύ διασκεδαστικό, άσχετα που ακούγεται λίγο ό,τι να είναι τώρα.
11: Εμένα μου αρέσει που απλά νιώθω ότι βοηθάμε και τον εαυτό μας να σπάσουμε αυτή τη συνήθεια της σκέψης μας, γιατί ακούμε και διαφορετικές απόψεις και ακούμε και απόψεις που δεν περιμέναμε από τον άλλον ή από τον οποιοδήποτε. Ας πούμε, ακούμε κάτι και λέμε «Δεν περίμενα να το δεις έτσι αυτό» ή «Δεν συμφωνώ» ή «Συμφωνώ».
6: Ναι, σου ανοίγει τους ορίζοντες λίγο να ακούσεις τους υπολείπους.
9: Και είναι και ωραίο γιατί λες κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να σε παιδεύουν στο κεφάλι σου, να τα σκεφτώσουν πάρα πολύ. Οπότε τα λες και ακούς και μια δεύτερη άποψη πάνω σε αυτά.
12: Εμένα ο σύλλογος μου αρέσει γιατί υπάρχει διάδραση μεταξύ μας και δεν μιλάει μόνο ο καθηγητής όπως στην τάξη.
6: Ναι, συμφωνώ. Έχει αλλάξει λίγο η σχέση εκεί πέρα. Δεν είναι σαν τάξη σε ένα μάθημα. Με τον καθηγητή μιλάμε.
9: Σε συναντήσεις πιο πολύ.
6: Ναι, είναι παραπάνω σαν συναντήσεις. Όχι τόσο σαν να σε εξετάζει ο καθηγητής για κάτι. Εκεί πέρα είσαι απλά ελεύθερος να πεις τη γνώμη σου και να το συζητήσεις και να το διερευνήσεις και με τον καθηγητή και με τους συνομιλικούς σου.
8: Ναι. Ναι, είναι μαθητοκεντρικό.
10: Ναι, και ξέρω εγώ, ανοίγει ο καθηγητής μας που είναι και σήμερα μαζί μας, ο κ. Παναγιώτης Φούκας, μια συζήτηση και μπορούμε όλοι να πούμε τη γνώμη μας τόσο πολύ ελεύθερα και ακούμε πολλά. Και είναι πραγματικά κάτι πολύ ωραίο να το κάνεις και το προτείνουμε, δηλαδή, αν έχετε όμιλο φιλαναγνωσίας να πάτε.
11: Εμένα πέρα από αυτό, μου αρέσει και το ότι επειδή γενικά μιλάω πάρα πολύ.
8: Επιβεβαιώνω.
11: Ναι. Μιλάω πάρα πολύ. Πολλές φορές νιώθω ότι ο άλλος δεν μ' ακούει, ακόμα και αν τα λέω και μιλάω και μιλάω. Εδώ μου αρέσει που μ' ακούν οι άλλοι και συμφωνούν και διαφωνούν και έχουν και κάτι να πούνε που με διορθώνουν.
6: Να σε παίρνουν σοβαρά.
11: Ναι, μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που με παίρνουν σοβαρά. Ευχαριστώ, Ελένα.
10: Ένα παράλληλα, όπως είπαν κάποια παιδιά που ψάχνανε να δεθούν και να γνωρίσουν άτομα, όντως πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Γιατί μέσα από αυτές τις συναντήσεις δενόμαστε όλοι και μαθαίνουμε για τις απόψεις, το χαρακτήρα, τις ηθικές του άλλου. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον.
6: Ναι, σίγουρα. Και εγώ έχω κάνει τώρα. Τα παιδιά εδώ πέρα δεν ήξερα κάποια από αυτά. Αλλά τώρα έχουν περάσει τρεις συναντήσεις. Εγώ μόνο σε μία έχω προλάβει να παρευρεθώ τώρα. Αλλά εντάξει, έχω καταφέρει να γνωρίσω άτομα και τώρα με την εκδρομή στην εκπομπή είναι επίσης μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήδη έχω διασκεδάσει αρκετά και έχει μόλις αρχίσει η μέρα ουσιαστικά.
9: Και είναι και πολύ ωραίο γιατί μαθαίνεις πιο γρήγορα τον άλλον, γιατί μιλάτε για πιο σοβαρά θέματα. Οπότε μπορείς πιο εύκολα να δεις την άποψή του πάνω σε πράγματα και να καταλάβεις καλύτερα τον τρόπο σκέψης του.
6: Έτσι, όταν γνωρίζεις κάποιον, ναι. Πραγματικά τον γνωρίζεις κάποιον. Ναι. Άμα δεν είσαι τις σοβαρές συζητήσεις και την άποψή του σε. Όχι τόσο υπαρξιακά θέματα, αλλά γενικά από μίζει, όλα ναι. Πιο βαθιά πράγματα. Δηλαδή, τον ξέρεις όντως τώρα τον άλλον άνθρωπο. Πέρα από τα επιφανειακά, το όνομά του, το πιο ενδεχομένο του χρώμα.
8: Και γενικά πιστεύω τα παιδιά στον όμιλο έχουμε μια χημεία μεταξύ μας. Επειδή έχουμε όλοι ένα κοινό ότι μας αρέσει το διάβασμα.
6: Και υπάρχει και μια σχετική ελευθερία κιόλας. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια πίεση τύπου να έχεις τελειώσει αυτό το βιβλίο μέχρι τότε. Λέμε, αν μπορέσετε τέλος πάντων, θα ήταν καλύτερο να έχουμε τελειώσει αυτό το κεφάλαιο μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να το συζητήσουμε. Όχι επειδή πρέπει.
10: Και εκτός από την πίεση να διαβάσουμε, ξέρω εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ που δεν υπάρχει πίεση στο να μου αρέσει το βιβλίο. Έτυχε σε ένα παιδί να μην αρέσει το βιβλίο και αυτό είναι εντάξει. Μπορεί εννοείται να συνεχίσει να συμμετέχει στην συζήτηση και πάμε παρακάτω όλοι μαζί.
6: Ναι, φυσικά ο καθένας έχει τα δικά του γούστα στη τελική.
11: Ναι. Ναι, συμμετείχε κανονικά γιατί δεν είναι μόνο το βιβλίο, δηλαδή είναι η φιλοσοφία.
8: Διαβάζουμε επειδή μας αρέσει και το συζητάμε επειδή μας αρέσει.
6: Είμαστε απλά κάτι άτομα που τυχαίνει να τους αρέσει να διαβάζουν βιβλία.
11: Παρέα.
6: Ναι, παρέα, κυριολεκτικά
10: που
6: παρέα.
10: Που μας ενώνει αυτό.
12: Εμένα μου αρέσει πολύ που μέσα από τον όμιλο γνώρισα άτομα που έχουν δει ταινίες, σειρές, έχουν διαβάσει βιβλία. Που έχω διαβάσει ήδη εγώ και δεν πίστευα πως θα βρω κάποια άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Και επίσης δεν έχουμε το άγχος πως θα μας εξετάσει ο καθηγητής, θα μας βάλει κάποιον βαθμό, θα το πούμε λάθος.
9: Μην του δίνεις ιδέες. Γενικά το ότι δεν πρόκειται να σε κρίνει κανένας για αυτά που λες.
6: Δεν είναι μόνο για βιβλία εδώ πέρα. Τυχαίνει.
9: Τυχαίνει να είμαι στο όμιλο φιλαναγνωσία.
6: Τυχαίνει, ναι, αλλά δηλαδή δεν είναι μόνο φιλαναγνωσία, είναι και φιλοτέχνη. Είναι.
9: Βασικά άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα.
6: Φιλοκινηματογραφία, ξέρω. Υπάρχουν διάφορα κοινά ενδιαφέροντα που είναι πέρα από τα βιβλία, που πάνε στις τέχνες, στις θετικές επιστήμες. Γιατί πολλά παιδιά από εδώ πέρα δεν είναι της θεωρητικής, να προσθέσω, είναι της θετικής.
9: Ναι, περισσότεροι.
8: Όλοι.
6: Και μάλλον κερδίζεις έτσι αυτό το θεωρητικό κομμάτι που δεν έχεις με τα φροντιστήρια, με το σχολείο, όποιος κάνει θετική. Το κερδίζει μέσω αυτού του ομίλου κάπως. Δηλαδή κάνει τα χόμπι του ελεύθερα σε έναν χώρο που στο επιτρέπει αυτό, εκτός από τα φροντιστήρια και από τα σχολεία και, και την ώρα που πρέπει να διαβάζεις.
11: Καλά, πέρα το ότι είμαστε θετικοί, εγώ θεωρώ ότι η κατεύθυνσή μας δεν καθορίζει
6: ολοκληρωτικά
8: την προσωπικότητά μας.
11: Ναι, και τον τρόπο σκέψης μας, γιατί και εγώ θετική είμαι, αλλά γενικά έχω πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα. Γενικά στη ζωή μου, μέσα στη μέρα μου. Έχω πολλά να πω, έχω πολλά να σκεφτώ, πολλά να ρωτήσω. Θέλω πολλές απαντήσεις.
12: Από αυτά τα ερωτήματα που είχες, βρήκες απαντήσεις, συζήτησες με άλλα παιδιά, είδες άλλες απόψεις?
11: Είδα άλλες απόψεις και μ' αρέσει το ότι όχι απλά μόνο απάντηση δεν πήρα. Μου κίνησε πιο πολλά ερωτήματα και αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
9: Δηλαδή, περιμένεις κάθε εβδομάδα να πεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
6: Ναι, θα σου έρθει ένα φιλοσοφικό ερώτημα στη διάρκεια της μέρας και πεις α, θα δούμε την Τρίτη.
9: Και το λες την Τρίτη και από το 0 πας στο 100 και γεννιούνται άλλα 100 ερωτήματα.
10: Ναι. Και το αστείο είναι ότι πας να σου λυθούν απορίες. Σου γεννιούνται κι άλλες. αλλά για κάποιο λόγο είναι σαν να έχεις κλείσει ένα κομμάτι, να έχει ανοίξει κάτι πολύ πιο μεγάλο.
9: Σου δίνει τροφή για σκέψη γενικά.
11: Μ' αρέσει κιόλας να ακούω κάτι, ένα ερώτημα ή το οτιδήποτε που απλά με αφήνει να σκέφτομαι για ώρες χωρίς να έχω κάτι να πω. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Να χρειάζομαι πολλή ώρα να σκεφτώ κάτι, να απαντήσω.
6: Κάποια ερωτήματα κι όμως δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε πλέον. Τα περισσότερα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα είναι φιλοσοφικά ερωτήματα ακριβώς επειδή.
9: Ο καθένας δεν έχει απάντηση.
6: Είναι όχι μόνο υποκειμενικό, αλλά και δεν έχουν ούτε σίγουρη απάντηση, ούτε μελετημένη απάντηση. Οπότε το να το συζητάς, μάλλον είναι ο μόνος τρόπος να το διερευνήσεις, τέλος πάντων.
9: Και ώρα να βλέπεις την άποψη του αλλού και να το σκέφτεσαι ακόμη περισσότερο όταν βλέπεις μια αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, και λες πως είναι ο άλλος σωστός, πως το ένα, πως το άλλο.
8: Ζούμε στην εποχή που οι άνθρωποι έχουν έναν εγωισμό, έχουν κάποιες απόψεις και λένε δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη, οι δικές μου είναι αληθινές, είναι στάνταρ αληθινές και θα προσπαθώ να πείσω τους άλλους στο να κάνω να πιστέψουν αυτό που πιστεύω εγώ. Ναι, ισχυρογνώμονα.
9: Και δεν είναι καθόλου συζητήσιμο, δηλαδή.
8: Ναι, δεν είναι καθόλου συζητήσιμη. Ενώ εδώ πέρα δείχνει ότι δεν είναι απλώς debates για το ποια άποψη είναι σωστή, είναι συζήτηση.
11: Εμένα με κάνει να νιώθω λίγο καλύτερα που είμαι σε αυτό τον όμιλο, να πω, γιατί με βάση αυτό που είπε και η Ελεάνα, ότι όλοι γύρω μας είναι τόσο εγωιστές που δεν ανέχονται να ακούσουν μια άλλη άποψη και άμα την ακούσουν δεν θα τη σεβαστούν.
6: Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ απελευθερωτικό σε ακούει κάποιος και να σκέφτεις ότι ξέρεις κάτι, δεν μιλάω με κάποιον ξεροκέφαλο. Μπορεί να το σκεφτεί αυτό που λέω. Όχι μόνο να πει α, όχι, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει μια συγκεκριμένη άποψη.
11: Ναι, θέλω να ακούσω γιατί ο άλλος διαφωνεί. Θέλω να ακούσω τον τρόπο σκέψη.
9: Κανένας δεν πρόκειται να σου πει να αλλάξει τρόπο σκέψη. Δηλαδή, όλοι είναι εκεί πέρα για να ζητήσετε και να βρείτε κάτι όλοι μαζί.
10: Υπάρχει ένας κοινός σεβασμός μεταξύ μας.
12: Εγώ προσωπικά, που και εδώ πέρα έχω άγχος, γιατί δεν μπορώ το να μιλάω και να με κοιτάνε. Στον όμιλο που ξέρουμε πως δεν θα μας κρίνει κάποιος, είναι πιο ελεύθερα. Λέω την άποψή μου, δεν με κρίνουν και τη συζητάμε με τα άλλα παιδιά και βλέπω νέες απόψει.

0: Επειδή μιλάμε τόση ώρα για τον Όμιλο, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κάνουμε. Συναντιόμαστε κάθε Τρίτη μετά το σχολείο μέχρι τις 3.30 περίπου. Και γενικά αυτό που κάνουμε είναι ότι κάθε φορά έχουμε συμφωνήσει από την αρχή κάποια βιβλία τα οποία θα διαβάσουμε. Έχουμε ένα κεντρικό βιβλίο το οποίο διαβάζουμε όλοι μας. Εννοείται πως κάποιος άλλος μπορεί να διαβάσει κάτι άλλο. Και συμφωνούμε περίπου να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο τη φορά και ερχόμαστε και το συζητάμε. Και παράλληλα από το βιβλίο προκύπτουν και άλλα θέματα τα οποία συζητάμε όλοι μαζί και εκφράζουμε διάφορους προβληματισμούς που μπορεί να έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται μόνο να διαβάζουμε το βιβλίο. Καθένας μπορεί να διαβάσει κάποιο άρθρο ή κάποια εφημερίδα κιόλας. Να δει ένα βίντεο που να του δημιουργήσει προβληματισμούς και μπορεί να το φέρει αυτό, είναι ελεύθερο να το φέρει.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Ναι, να το φέρει στην Όμιλο και να το συζητήσουμε.
2: Το βιβλίο που διαβάζουμε τώρα από την αρχή της χρονιάς είχε φέρει ο καθηγητής μας διάφορες προτάσεις και μας άφησε και εμάς ελεύθερα να προτείνουμε κι εμείς διάφορα βιβλία. Να έχουμε ένα κεντρικό βιβλίο για κάποιους μήνες. Να διαβάζουμε και να το αναλύουμε, να δημιουργούμε προβληματισμούς γύρω από αυτό, όπως είπαμε. Ναι. Τώρα έχουμε επιλέξει δύο, το Στέλλα Μάρις του Κόρμακ Μακάρθι και το Πνοή Ζωής της Κλάρις Λισπέκτορ. Αποφασίσαμε να διαβάσουμε πρώτα το Στέλλα Μάρις, το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο μιας διλογίας του Κόρμακ Μακάρθι, που αφορά μια κοπέλα 22 χρονών, η οποία είναι μαθηματική διάνοια και έχει...
0: Μια φορά ψυχικά προβλήματα.
2: Ναι, γενικά συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καλά και εισάγει μόνη της τον εαυτό της σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα. Όλο το βιβλίο είναι μια συζήτηση μεταξύ ενός ψυχιάτρου του Dr. Cohen του Ιδρύματος Στέλλα Μάρις με την πρωταγωνίστρια. Αναδιπλώνεται ουσιαστικά η ιστορία της, πώς είναι μια μαθηματική διάνοια.
1: Βλέπουμε πώς ξεδιπλώνεται ο νους της.
2: Ακριβώς,
1: πώς σκέφτεται,
2: ναι,
1: κάποιες βαθιές έννοιες. Γενικά είναι, ναι, μια ευθεία, ναι, που πάει πέρα τη φυσική, τα φυσικό limit, ναι, τέλος πάντων του μυαλού της. Ξεπερνάει κάπως τα όρια.
2: Εν ολίγης θα έλεγα ότι είναι η μαθηματική θεωρία και η μεταφυσική. Αυτά είναι τα δύο κύρια θέματα του βιβλίου για τα οποία μιλάει η Αλίσια, και μέσα από αυτά και τον τρόπο που εκφράζεται κατανοούμε και τη δική της ψυχολογική κατάσταση.
1: Η Αλίσια είναι όντως μια ευφυΐα που παρουσιάζεται στο βιβλίο. Μέσα από τις συζητήσεις τους δεν βλέπουμε τόσο ιατρικό περιεχόμενο τόσο, αλλά μας βάζει σκέψη.
0: Καθόλου ιατρικό περιεχόμενο δεν έχει μέχρι
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν έχει καθόλου ιατρικό περιεχόμενο.
2: Πολύ λίγο. Είναι η Αλίσια που ηρωνεύεται
1: τους γιατρούς και το ιατρικό, ναι, περιεχόμενο. Ναι, γενικά έχει φανεί και από την αρχή ότι η Αλίσια γενικά είναι λίγο σκεπτική ως προς το ιατρικό σύστημα, αλλά γενικά δεν έχουν δουλέψει τόσο και αμφιβάλλω θα δουλέψει τόσο η ιατρική θεραπεία που προσφέρεται και από τον ψυχιάτρο στο βιβλίο. Mm-hmm. Μέσα από τις συζητήσεις βλέπουμε και το πώς δουλεύει ο νους της, το οποίο κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο και πρέπει να φέρνω λυσάρια για να καταλαβαίνω κάποιες λέξεις. Χρειάζεται. Παράδειγμα, αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, τώρα που διαβάζαμε το πρώτο κεφάλαιο μαζί.
0: Για τους μαθηματικούς όρους, ναι.
1: Ναι, η τοπολογία που εγώ είχα κάπως ακούσει, αλλά δεν είχα διερευνήσει πολύ, δεν ξέρω τι είναι. Και κάπως το έψαξα λίγο και στο YouTube και στο ίντερνετ, γιατί δεν έχω βιβλία πάνω στην τοπολογία για να δω. Και παρόλο που ακόμα δεν το κατάλαβα πλήρως, είμαι σίγουρη, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σαν επιστήμη και θα μπορούσα να το μελετήσω και αργότερα στη ζωή μου.
0: Γενικά είναι ωραίο αυτό το βιβλίο ότι θίγει πολλά θέματα μπορούν να βγουν αυτό το βιβλίο για συζήτηση. Όπως ξέρω εγώ, σήμερα είχαμε πει ότι θα ζητούσαμε για την πραγματικότητα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει από το βιβλίο, και για διάφορα ψυχικά προβλήματα, το οποίο νομίζω είναι το βασικό με το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο, και το πώς αντιμετωπίζει διάφορα τα ψυχικά προβλήματα και το πώς αντιμετωπίζει η ίδια τον εαυτό της τώρα που έχει ψυχικά προβλήματα.
3: Πέρα από αυτό, το ότι μας δείχνει πόσο άνετη είναι με αυτό που ζει και με τη δική της πραγματικότητα.
1: Είναι όντως άνετη όμως.
3: Μέχρι τώρα. Μέχρι
0: είναι ψύχρεμη απέναντι,
3: ναι,
0: σε αυτό.
3: Ναι, ψύχρεμη, όχι άνετη, συγγνώμη.
4: Ναι. Να φέρουμε ότι είναι πάσχει από σχιζοφρένεια. Γι' αυτό ζει ουσιαστικά σε μια άλλη πραγματικότητα από εμάς.
1: Να βλέπει κάποιες φιγούρες στο μυαλό της που δεν διευκρινίζεται ακριβώς το βιβλίο αν τις βλέπει όντως φυσικά φιγούρες ή αν είναι σύμβολο του λόγου εκ μέρους της. Γενικά το βιβλίο κάπως κολυμπάει γύρω από την ιδέα ότι η ευφυΐα της κάνει την ψυχολογική της κατάσταση χειρότερη, όχι καλύτερη. Ενώ κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι με την ευφυΐα ζει κάποιος πιο εύκολα.
0: Είναι όλα πιο απλά.
1: Πιο απλά, αλλά το βλέπουμε και στο πώς μιλάει, στο πώς συζητάει, στο πώς αναφέρεται στις σκέψεις της και στο πώς ηρωνεύεται λίγο τα πάντα.
4: Ναι, και αυτό πιστεύω δημιουργεί το ερώτημα ότι αν πραγματικά η υπερβολική ευφυΐα είναι κάτι καλό και όπως είχαμε συζητήσει με την Ελεάνα, είναι κάτι που πρέπει να το θαυμάζεις ή τελικά είναι λίγο ανησυχητικό.
3: Και πέρα από αυτό, χαίρομαι που απλά συνδυάζουν το πόσα ψυχικά θέματα έχει η κοπέλα με την ευφυΐα της, γιατί δεν το βλέπουμε και τόσο συχνά αυτό. Δεν, ας πούμε, ούτε σε χαρακτήρες σε βιβλία, ούτε στο κινηματογράφο. Ακόμα και αν αναφέρονται σε έναν πραγματικό άνθρωπο, θα αναφερθούν είτε στο γεγονός ότι είναι ευφυΐα, είτε στο ότι έχει πολλά ψυχικά προβλήματα.
1: Ναι, κάποιοι λανθασμένα πάνε στο συμπέρασμα ότι επειδή και καλά έχεις κάποιο ψυχολογικό θέμα, ότι το IQ σου τάχα είναι πιο χαμηλό, ή ότι δεν έχεις κάποιο βαθμό ευφυΐας, ότι κάτι πάει λάθος με το μυαλό σου.
0: Φαίνεται να είναι ακριβώς το αντίθετο σε αυτό.
1: Φαίνεται να είναι ακριβώς το αντίθετο σε αυτό το βιβλίο και κάπως σπάει αυτήν την προκατάληψη. Το στερεότυπο, ναι.
0: Εμένα αυτό που με εκπλήσει πάρα πολύ είναι το πόσο ψύχρεμη και το πόσο έχει αποδεχτεί όλα αυτά τα ψυχικά προβλήματα που έχει. Και της φαίνεται τόσο φυσιολογικό να βλέπει σκιές.
3: Ουσιαστικά μας δείχνει ότι όλοι ζούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Όχι μόνο άμα έχει σχιζοφρένεια. Δεν τα βλέπουμε όλοι το ίδιο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι πραγματικότητα ζει όντως ο άλλος και τι σημαίνουν για τον άλλον τα πράγματα.
3: Και δεν θα μάθεις κιόλας.
0: Και επίσης, γενικά, νομίζω ότι η πραγματικότητα του καθενός δημιουργείται με βάση τα διάφορα συστήματα και διάφορες εμπειρίες που έχεις.
4: Ναι, τα ερεθίσματα που μεγάλωσες.
1: Να αναφέρουμε ότι και στο βιβλίο διερευνείται και η σχέση της πρωταγωνίστρια, δηλαδή της κοπέλας, της Αλίσια, με τον αδερφό της, τον Μπόμπι, ο οποίος έχει μια λίγο περίπλοκη σχέση με αυτόν και συνδέεται κάπως με το πρώτο το βιβλίο.
3: Έχω ήδη τις σημειώσεις μου για το τι κάνω predict, τι θα γίνει στο βιβλίο, γιατί τα κάνω κι αυτά.
0: Εγώ θέλω να δω γενικά τη σχέση με την οικογένειά της, γιατί μέχρι τώρα έχει αναφέρει μόνο μία φορά τους γονείς της, που σίγουρα κάτι από εκεί θα έχει προκύψει, που θα της έχει προκαλέσει αυτά τα προβλήματα που έχει, τα τραύματα.
1: Να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι εδώ πέρα είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Οπότε.
0: Μόνο η Ελιάνα το έχει τελειώσει.
1: Μόνο η Ελιάνα το έχει τελειώσει. Έχω πάει λίγο.
5: Τι σας περιμένει.
1: Ναι, πραγματικά.
3: Γι' αυτό κάθομαι και κάνω τα predictions γενικά, γιατί ώρες-ώρες δεν αντέχω να διαβάζω ένα βιβλίο ή να βλέπω μία ταινία ή μία σειρά χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή με τρελαίνει αυτό. Γι' αυτό κάθομαι και μαντεύω ότι αν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και αυτό. Τα έχω λίγο πιο αναλυτικά στις σημειώσεις μου, αλλά δεν θέλω να το πω, είναι λίγο πιο explicit. Οπότε.
2: Βασικά, αναφέρει η Αλίσια ένα βιβλίο που της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ναι, γιατί με τα φυσική πως υπάρχει η αλήθεια εκεί έξω στον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε, επειδή όλες οι γνώσεις που έχουμε παράξει και αφομοιώσει στο πέρασμα των αιώνων, όλα είναι προϊόν της οπτικής του κόσμου υπό ένα ανθρώπινο πρίσμα. Είμαστε περιορισμένοι από τις 5 αισθήσεις μας. Και αυτό είναι πραγματικά τροφή για σκέψη. Κάθομαι πριν κοιμηθώ, κοιτάω το ταβάνι και λέω
0: πόσο υποκειμενική είναι η πραγματικότητα του καθέναν και το πόσο έθραυστη είναι επίσης αυτή η πραγματικότητα.
3: Όπως αναφέρθηκα πριν, ότι δεν αντέχω να μην ξέρω το τέλος σε κάτι. Οπότε με κάνει comfort να πω, να μαντεύω το τι γίνεται σε μια ταινία. Και απλά το σκέφτομαι και το σκέφτομαι, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ να κάτσω και να τελειώσω μια ταινία. Δεν μπορώ να κάτσω, ας πούμε, για 2 ώρες. Πρέπει να σταματήσω και να πάω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα πράγμα. Οπότε, ναι, τις περισσότερες φορές πέφτω μέσα. Πολλές φορές απλά δεν πιστεύω ότι έχει τόση πολύ σημασία το τέλος ενός βιβλίου ή μιας ταινίας σε σχέση με την πορεία.
1: Ναι, είναι
3: πορεία. Πώς φτάσαμε εκεί.
1: Ναι, όπως με τα περισσότερα πράγματα υπάρχει ένα saying, τέλος πάντων.
3: Γιατί μετά έρχεσαι στο τέλος, μετά το τέλος τι. Ενώ στην πορεία έχεις και κάτι να σκέφτεσαι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Επίσης, να αναφέρουμε ότι εγώ προσωπικά το βρίσκω λίγο χιουμοριστικό το πόσο γιατρός μες στο βιβλίο, ειδικά στα πρώτα κεφάλαια που είμαι εγώ, προσπαθεί γενικά να κυνηγήσει λίγο συζήτηση και να βγάλει όσα περισσότερα μπορεί από την Αλίσια. Αλλά στη τελική μόνο η Αλίσια μιλάει και λέει πάνω κάτω ό,τι της έρχεται.
5: Συνταγές.
1: Ναι, θα τη ρωτήσει κάτι ο γιατρός και θα πει κάτι, θα αρχίσει για να μιλάει για την φύση των μαθηματικών και πώς συνδέονται με τον κόσμο.
5: Δεν θα απαντήσω στο εγχειρίδιο και τον ψυχιάτρο.
0: Τον ψιλοχλεβάζει και σε.
1: Δεν
0: τον ηρωνεύεται κανονικότατα.
3: Το προτιμώ γιατί δεν του έχω μία εμπιστοσύνη.
0: Ωραία, ούτε εγώ.
3: Δεν έχω καθόλου καλή πρόβλεψη για το πώς θα καταντήσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Γενικά, εγώ αυτό που το είπα και στον όμιλο όταν ήμασταν όλοι μαζί, ότι η Αλίσια δεν μου δίνει καθόλου την εντύπωση ότι πάει για να βοηθηθεί εκεί πέρα.
3: Πάει γιατί δεν θέλει να κάνει μια επιλογή, δεν θέλει να πάρει μια απόφαση.
0: Και αναγκαστικά εκεί πέρα κάποιος θα την ακούσει, ό,τι έχει και να έχει να πει.
1: Και λίγο και φοβάται και τον εαυτό της, δηλαδή τι θα πει, τι θα σκεφτεί, σε τι θα καταλήξει. Οπότε πηγαίνει εκεί πέρα, μήπως πάρει μάλλον μια συμπαράσταση. Κάποιο αυτή που την ακούει, τέλος πάντων.
0: Ο γιατρός, τέλος πάντων, να αντιμετωπίζει, λες και είναι. Λες και δεν έχει αντίληψη. Ενώ η γυναίκα αυτή δίπλα του είναι διάνοια κυριολεκτικά.
2: Ωραία, άρα τι αποκόμισε η καθεμία μας από το βιβλίο.
1: Εγώ προσωπικά Είμαι ακόμα στην πρωτοκεφάλαια. Μέχρι στιγμής ήδη μου έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα. Είναι όντως τροφή για σκέψη. Με κάθε πρόταση που βγάζει αυτή η γυναίκα, η Αλήσια, μου δημιουργούνται όχι μόνο νέα ερωτήματα. Αμφιβάλλω τι συμβαίνει στον κόσμο της.
4: Υπαρξιακά αλλά... θέματα.
1: Γενικά, ό,τι λέει είναι πάνω κάτω υπαρξιακό, έτσι. Δηλαδή, είτε να πάω να πάρω ένα βιβλίο που να αφορά. Για... Και μιλάμε για κάθε πρόταση, έτσι. Δηλαδή, κάθε πρόταση έχει τέτοιο βάθος. Είναι τόσο καλαγραμμένο, τόσο... έχει μια ευάνθηση μέσα. Που θέλεις πραγματικά να. Προσπαθήσεις να καταλάβεις κάθε λέξη, να το πω, κάθε γράμμα, γιατί έχει μπει εκεί πέρα, τι σημαίνει. Και από κάθε παράγραφο σου δημιουργούνται 10 ερωτήματα. Για να το διαβάσεις το βιβλίο, πρέπει να κάτσεις όντως ανακεφάλαιο για ώρα, τέλος πάντων. Να θες να το διερευνήσεις. Αλλιώς χάνεις λίγο το νόημα του βιβλίου, κατά τη γνώμη μου.
0: Πρέπει να κάτσεις συγκεντρωμένα με σημειώσεις, οπτικές, χαρακτήρες, να καθίσεις να ψάξεις διάφοροι όροι που χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, μαθηματικά ή οτιδήποτε.
4: Προσυλλομένως πρέπει να έχεις τη θέληση να το καταλάβεις, για να το καταλάβεις.
2: Ναι, αυτό είναι το κύριο.
4: Ναι. Και εγώ προσωπικά αυτό έχω πάρει, ότι καθώς το διάβαζα, έπρεπε να καθίσω για να το διαβάσω, για να καταλάβω πολλά πράγματα. Και πιστεύω αυτό κέρδισα. Ότι κατάφερα να σκεφτώ και να καταλάβω και μια διαφορετική πραγματικότητα αυτή που ζει η Αλήσια.
3: Εγώ δεν το έχω τελειώσει, είμαι ακόμα στα πρώτα κεφάλαια. Μου έχει προκαλέσει κυρίως φόβο. Μου έχει προκαλέσει κυρίως φόβο γιατί, πέρα από τις προβλέψεις μου για το πώς θα καταλήξει, φόβο για το τι θα τη συμβεί, τι θα γίνει με τις φιγούρες αυτές που βλέπει. Γενικά έχω έναν φόβο για το τι είναι αλήθεια και τι όχι. Πολλές φορές, κάθε μέρα, συγγνώμη. Οπότε δεν θέλω να με επηρεάσει πιο πολύ από όσο είμαι επηρεασμένη, γιατί γενικά με φοβίζει πάρα πολύ το ότι εγώ είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Μπορεί να μην είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να μην είμαι εδώ.
1: Γενικά, για άτομα τα οποία ψάχνουν φιλοσοφικά θέματα, συνήθως παρατηρείς μετά ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας αναρωτιέσαι σε κάποια φάση, οι άλλοι δεν αναρωτιούνται αυτά τα πράγματα. Ναι. Γιατί τώρα τα βλέπω αυτά εδώ πέρα. Και νομίζω ότι υπάρχει γενικά μια μη βολικότητα με το να μπαίνει σε αυτή τη σκέψη. Ναι. Με το να σκέφτεσαι κάτι υπαρξιακό, με το να σκέφτεσαι κάτι τόσο βαθύ, κάτι που δεν ξέρει την απάντηση. Αυτό είναι τρομακτικό σε πολλού ανθρώπου.
0: Και δεν. Γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν κάτι λίγο πιο βαθύ και μένουν πολύ επιφανειακά.
1: Είναι άνετο να μην μπαίνει σε αυτέ τι σκέψει που δεν έχει ούτε απαντήσει καθαρέ, ούτε μπορεί να τι βρει αυτέ τι απαντήσει. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει να διαβάζω φιλοσοφικά βιβλία και να είμαι σε πλαίσια που μου επιτρέπουν να κάνω αυτές οι συζητήσεις με άτομα που επίσης θέλουν να το κάνουν.
2: Να επαναλάβω, το βιβλίο είναι το Stella Maris του Cormac McCarthy. Είναι το δεύτερο βιβλίο της διλογίας και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.
1: Ναι, δεν έχουμε πάρει κάποιο σπόνσορα, δεν είμαι πληρωτή.
5: Δεν είμαστε πληρωμένοι,
3: μόνο εμείς.
1: Ναι, αν ο συγγραφέας το ακούει αυτό, βέβαια, είμαστε άνοιχτοι σε συνεντεύξεις.
2: Ναι.
6: Πρώτη ομάδα του τέταρτου λυκείου σας αποχαιρετά και συγκεκριμένα οι μαθήτριες του όμιλου Φιλαναγνωσίας Γλυφάδας. Ήμουν η Ιωάννα.
1: Ήμουν η Γιώτα. Ήμουν και η Μη Σταυρούλα.
4: Ήμουν η Ευαγγελία.
3: Δεν ξέρω αν είμαι η Μισελ, άμα μάθω θα ξανάρθω να σας πω.
1: Μάθω με το βιβλίο.
3: Ίσως μάθω όταν τελειώσω το βιβλίο.
2: Και εγώ λογικά είμαι η Λεάννα.
3: Μάλλον.
2: Ίσως.
7: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: το φως μου. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλό μεσημέρι και από εμάς. Είμαστε το δεύτερο γκρουπ του ομίλου φιλαναγνωσίας του 4ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας.
2: Είστε συντονισμένοι στον σταθμό 984 και στην εκπομπή Τετράδιο. Εγώ είμαι η Ιβάνα.
3: Εγώ είμαι ο Γιώργης.
4: Εγώ είμαι η Εμέλιο.
5: Εγώ είμαι η Δήμητρα.
6: Εγώ είμαι η Νίκη.
1: Και εγώ η Δανάη. Και εμείς θα θέλαμε να θίξουμε την πιο φιλοσοφική πτυχή του βιβλίου και να κρατήσουμε αυτό το χαρακτήρα από το βιβλίο και να συζητήσουμε σχετικά γι' αυτό. Αναφέρω για όσους συνδεθήκαν τώρα ότι μιλάμε για το Στέλλα Μάρις, το οποίο είναι ένα βιβλίο που αφορά μία γυναίκα η οποία πήρε ένα ποσό των 40.000 ευρώ και διάλεξε να κλειστεί σε ένα ψυχιατρίο από μόνη της. Ωστόσο, μέσα από αυτό εμείς κρατήσαμε τη φιλοσοφία σαν φιλοσοφία και θα θέλαμε να μιλήσουμε πώς τις μέρες μας έχει υποβαθμιστεί και πώς πολλοί έφηβοι και πολλοί ανθρώποι γενικά αγνοούν τη φιλοσοφία στη ζωή τους, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα μας χρειάζεται. Καθώς μέσα από αυτή προβληματιζόμαστε, αμφιβάλλουμε και αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη και κάπως ακονίζουμε και το μυαλό μας, γιατί σκεφτόμαστε, μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε, ας πούμε, αυτό που μας δίνεται είναι κάτι που ισχύει όντως ή απλά επειδή μας το είπε κάποιος το παίρνουμε ως δεδομένο και συνεχίζουμε.
4: Εγώ έχω να πω ότι εκτός από το ότι υποβαθμίζεται πάρα πολύ η φιλοσοφία, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται περισσότερη αξία σε άλλες επιστήμες.
1: Ναι.
4: Και έτσι πολλές θεωρητικές επιστήμες να υποβαθμίζονται μαζί με τη φιλοσοφία, έτσι ώστε να αναδεικνύονται τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία και άτομα τα οποία είναι ιδιοφυΐες σε θεωρητικά μαθήματα να μην αναγνωρίζονται τόσο.
1: Υπάρχει και μια προκατάληψη. Εγώ βασικά που είμαι στις επιστήμες υγείας βλέπω ότι πολλοί συνομιλικοί μου σε αυτόν τον κλάδο την υποβαθμίζουν αρκετά και θεωρώ πως είναι κάτι πολύ λάθος, γιατί η φιλοσοφία χρειάζεται παντού και σίγουρα δεν χρειάζεται άμα ας πούμε είμαστε των θετικών επιστημών να σβήνουμε ουσιαστικά κάτι των θεωρητικών επιστημών. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο πολύ αρμονικά και να πάρουμε τα καλά και από τα δύο.
4: Είναι πολύ απαραίτητο να κατανοούμε ότι και τα δύο είδη επιστημών είναι πάρα πολύ σημαντικά και το να υποβαθμίζουμε το οποιοδήποτε κλάδο, είτε θεωρητικό είτε θετικό, ακόμη και αν δεν μας ενδιαφέρει άμεσα, στην ουσία απλά μας κάνει να μένουμε πίσω σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε.
3: Γενικά η φιλοσοφία είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, γιατί όχι μόνο μας βοηθάει να σκεφτούμε, μας βάζει σε μια διαδικασία να κάνουμε ερωτήματα στο μυαλό μας που δεν έχουν άμεσες απαντήσεις. Δηλαδή, δεν πληκτρολογείς κάτι σε μια συσκευή και σου βγαίνει τάκ μια απάντηση. Τη σκέφτεσαι ο ίδιος.
1: Και δεν υπάρχει και σωστή.
3: Και δεν είναι και σωστή απάντηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει τη συγκεκριμένη τάδε άποψη για την ζωή και ο άλλος να μην έχει την ίδια άποψη και πάλι να έχουν μια καλή σχέση αυτά τα δύο άτομα.
5: Να προσθέσω ότι πολλοί νομίζουν ότι η φιλοσοφία είναι απλά ερωτήματα που θέτεις στον εαυτό σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μέσω της φιλοσοφίας μπορείς να καταλάβεις την ηθική του άλλου, τι πιστεύει πως είναι σωστό και τι πιστεύει πως είναι λάθος. Οπότε δεν είναι απλά ερωτήματα που θέτεις στον εαυτό σου. Μπορείς να καταλάβεις και τον άλλον καλύτερα μέσα από αυτό.
3: Ή αν έχει κρίση του σωστού και λάθος.
5: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο τα ερωτήματα και οι τυχόν απαντήσεις που βγαίνουν από αυτά, είναι η όλη διαδικασία του να κάτσεις, να σκεφτείς, ακόμα και να διαβάσεις μια άποψη κάποιου φιλόσοφου και να καταλήξεις κάπου ή και να μην καταλήξεις, απλά να μπεις στη διαδικασία να προβληματιστείς. Όλη αυτή η διαδικασία είναι φιλοσοφία, για μένα τουλάχιστον.
2: Επίσης πιστεύω ότι μέσα από φιλοσοφικές συζητήσεις μπορείς να καταλάβεις και τον εαυτό σου και τι κάνεις λάθος, τι σωστό και κάπως να διαμορφώσεις το χαρακτήρα σου.
3: Βάζει δηλαδή τον εαυτό σου σε διάφορες συνθήκες, δηλαδή τι θα έκανα εγώ σε μια τέτοια περίσταση, τι θα ήταν σωστό, τι θα ήταν λάθος, τι θα ήταν για μένα καλό ή κακό.
1: Και θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι πολλές φορές τη φιλοσοφία τη θεωρούμε κάτι μακριά από μας ή κάτι που γινόταν παλιά, κάτι

0: κάτι που δεν είναι κοντά μας ίσως, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ πιο απλό από ό,τι νομίζουμε και μπορεί ο καθένας μας να το κάνει. Και δυστυχώς πολλοί στην ηλικία μας δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το ερευνήσουν αυτό και να βρουν σε αυτούς τι είναι. Και να κάτσουν να κάνουν συνειρμούς και τέτοια.
1: Να προβληματιστούν, ναι, να προσπαθήσουν να σκεφτούν πέραν από αυτό που βλέπεις και μπορείς να αποδείξεις με υλικό τρόπο. Ειδικά άτομα τα οποία δίνουν παραπάνω βάση σε αυτά που έχουν ύλη και δεν δέχονται τη φιλοσοφική λογική. Το ότι κάτι μπορεί να υπάρχει χωρίς να το βλέπεις ή ότι κάτι δεν υπάρχει, ή όπως είχαν πει κάποιες κοπέλες από το προηγούμενο group, ότι η πραγματικότητα διαφέρει για τον καθένα.
2: Ο λόγος που τα παιδιά στις μέρες μας δεν ασχολούνται με τη φιλοσοφία είναι επειδή δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι. Αυτό είναι ευθύνη και του καθενός, αλλά φταίει και κάπως στο σχολείο. Γιατί το γυμνάσιο, για παράδειγμα, ή το δημοτικό δεν δείχνουν καθόλου τι είναι η φιλοσοφία στα παιδιά. Και δεν τους το εξηγούν. Οπότε μένουν με την πεποίθηση ότι είναι κάτι πολύ μακριά από μας, ότι είναι δύσκολο και ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Και γεννήθηκε εδώ πέρα, έτσι. Οπότε άμα εμείς οι ίδιοι δεν συνεχίζουμε κάτι που άρχισε από εδώ.
1: Είναι πάρα πολύ ειρωνικό. Οι ίδιοι οι Έλληνες υποβαθμίζουν κάτι που στην ουσία γέννησαν, δημιούργησαν.
3: Η φάση ότι υποβαθμίζεται το μάθημα της φιλοσοφίας σε 2 ώρες στο δεύτερο έτος μόνο του λυκείου. Και σε άλλες χώρες είναι, ξέρω εγώ, 5 ή 6 ώρες φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας.
4: Γενικά υποβαθμίζεται η φιλοσοφία και από μαθητές και από έφηβους και από ηλικιωμένους.
0: Πολλές φορές και οι ίδιοι οι καθηγητές βέβαια δεν παίρνουν τόσο στα σοβαρά το μάθημα. Εντάξει, να πω ότι σίγουρα στο δικό μας σχολείο δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά επειδή είναι 2 ώρες, δεν το δίνουμε στο τέλος της εξετάσης, ίσως γίνεται πιο χαλαρό το μάθημα και δεν δίνεται η σημασία που θα έπρεπε να δώσουμε ουσιαστικά σε αυτό. Και σίγουρα 2 ώρες δεν είναι αρκετές για εμάς για να ασχοληθούμε με αυτό. Και είναι ένα μάθημα το οποίο αξίζει να το δώσουμε σημασία, γιατί ξεφεύγει και το μυαλό μας κιόλας. Δηλαδή κάνουμε πόσες ώρες μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, δεν ξέρω τι άλλα έχει η κάθε κατεύθυνση. Αλλά δεν παίρνουμε το χρόνο να μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, πέρα από τις επιστήμες, είναι η ζωή μας, είναι το τι σκεφτόμαστε, τι κάνουμε. Δηλαδή, άμα δεν τα συζητήσουμε αυτά, εντάξει, όσο βιολογία και να πεις, ας πούμε, δεν. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα που αιώνες δεν έχουν απαντηθεί και πώς περιμένουν μέσα σε 2 ώρες να τα απαντήσουμε εμείς, ας πούμε.
1: Και όχι απλά να τα απαντήσουμε σε 2 ώρες, αλλά 20-25 παιδιά σε μία τάξη να μπορέσουν να καταλάβουν τι θέλει να μας μεταδώσει ο καθηγητής και να μπορέσουν να αναπτύξουν δικιά τους άποψη και να την εκφράσουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Όπου μιλάμε για στην ουσία 90 λεπτά την εβδομάδα, δεν είναι παραπάνω.
2: Και εμείς είμαστε αρκετά τυχεροί που έχουμε τον όμιλο φιλαναγνωσίας, γιατί ειδικά τα παιδιά της πρώτης ηλικίου δεν έχουν επαφή με τη φιλοσοφία. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να τη γνωρίσουμε.
1: Και με τον όμιλο της φιλαναγνωσίας, στην ουσία μας δίνεται η ευκαιρία να ασκήσουμε τη φιλοσοφία και εμείς οι ίδιοι έως έναν βαθμό που μας επιτρέπεται.
0: Και είναι και πιο σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί όταν βάζεις τη φιλοσοφία ως μάθημα και πρέπει να βαθμολογηθείς γι' αυτό, ίσως πολλές φορές ταυτίζεις την άποψή σου με του καθηγητή για να πάρεις ένα βαθμό. Και αυτό δεν είναι σωστό. Ενώ, ας πούμε, στον όμιλο θα πούμε τις απόψεις μας ελεύθερα, εφόσον δεν θα βαθμολογηθούμε. Και εκεί αποκτά αξία. Δηλαδή, είναι όντως κάτι που είναι αληθινό και δικό μας, δεν είναι κάτι που κάνουμε για κάποιο σκοπό.
1: Μήπως όμως οι άνθρωποι φοβούνται να προβληματιστούν, δεν ξέρω. Σίγουρα σε ορισμένα θέματα υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτός ο φόβος, ειδικά επειδή πολλά από τα φιλοσοφικά θέματα τα οποία μιλάνε οι άνθρωποι αφορούν τον κόσμο, αλλά όχι τον μικρό κόσμο που ζούμε. Και με μικρό κόσμο εννοώ το ότι το σύμπαν είναι τεράστιο, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ανακαλύψει, δεν έχουμε ζήσει, δεν έχουμε καν την ευκαιρία να δούμε. πούμε. Οπότε μιλώντας και προβληματίζοντας τον εαυτό μας για πράγματα όπως ο θάνατος, η θρησκεία, η καθημερινή ζωή, η ύπαρξη ακόμη, είναι κάτι που τρομάζει αρκετούς και ίσως τους αποθαρρύνει.
4: Επίσης μπορεί να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του μέσα από τη φιλοσοφία τα οποία τον τρομάζουν.
3: Μήπως εκτός από το φόβο, μήπως δεν υπάρχει και χρόνος να σκεφτούν κάτι τέτοιο, δηλαδή με τα μαθήματα, με τις δραστηριότητες που μπορεί να έχει κάποιος.
1: Ναι, αλλά να ακολουθούμε μόνιμα αυτή τη λογική. Στο τέλος δεν θα έχουμε χρόνο για τίποτα. Αν δεν έχουμε χρόνο για να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε, να αναπτύξουμε τις πεπιθήσεις μας, τις αξίες μας, τα πιστεύω μας, τότε θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε κάτι άλλο. Θα έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θα μπορούσαμε να τη ζήσουμε αν όντως είχαμε αναπτύξει αυτά που θέλαμε να αναπτύξουμε.

0: Στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής, λοιπόν, θα την αρχίσουμε με ένα ερώτημα. Διαβάζουν οι νέοι σήμερα βιβλία?
1: Δυστυχώς, θα ήθελα να μιλήσω κιόλας και από προσωπική εμπειρία την καθημερινότητά μου. Πηγαίνοντας στη Δευτέρα Λυκείου, ξαφνικά ήρθα αντιμέτωπη σε ένα πρόγραμμα το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 4-5 ώρες φροντιστήριο τη μέρα. Οπότε η όλη καθημερινότητα, το διάβασμα, το σχολείο το οποίο είναι 7 ώρες αυστηρά, δυσκολεύει την ευκαιρία μας να πάρουμε ένα βιβλίο να το διαβάσουμε. Οπότε πολλοί έφηβοι εξαιτίας του δύσκολου προγράμματος δεν ασχολούνται και επειδή έχουν ήδη να μάθουν πάρα πολλά από τα σχολικά βιβλία, δεν δίνουν βάση και σε άλλα εξωσχολικά. Είναι ότι με το διαδίκτυο και την πληροφορία που τρέχει αστραπιαία στις μέρες μας, πολλά παιδιά δεν κάθονται να πάρουν ένα βιβλίο, να κάτσουν σελίδα-σελίδα, να το αναλύσουν, να κάτσουν να ασχοληθούν με την κάθε λέξη, να ψάξουν αν δεν καταλάβουν. Γιατί έχουν συνηθίσει στο να βλέπουν απλά διάσπαρτες πληροφορίες στο Instagram, ας πούμε, στο TikTok, απλά να τις λαμβάνουν ως δεδομένες γιατί τις είπε κάποιος και να πορεύονται με αυτό. Και πιστεύω ότι πολλά παιδιά, πέρα από το ότι δεν ξέρουν κιόλας τη μαγεία της λογοτεχνίας γιατί δεν τις έχουν δώσει μια ευκαιρία να τη γνωρίσουν, δεν θέλουν βασικά να τη γνωρίσουν. Προτιμούν αυτό το χρόνο που έχουν ελεύθερο να κάτσουν, ας πούμε, να ξεκουραστούν ή να δουν κάποια πράγματα στο κινητό τους.
2: Κι εγώ έχω φίλους οι οποίοι διαβάζουν βιβλία και τους αρέσει πάρα πολύ. Απλά με το σχολείο και όλα αυτά που μας βάζουν ως μαθήματα δεν βρίσκουν το χρόνο. Αλλά ναι, είναι και άλλα παιδιά τα οποία αρνούνται να διαβάσουν, είτε γιατί το θεωρούν κάτι βαρετό, είτε το θεωρούν κάτι έξω από τη μόδα, να το πω έτσι. Και δεν του δίνουν σημασία.
3: Σε αυτό που είπε τώρα και η Εβάνα, πάρα πολλοί νέοι χλεβάζουν πάρα πολύ τη λογοτεχνία, την ποιήση, οτιδήποτε λογοτεχνικό. Και δίνουν παραπάνω βάση, όπως είπε και η Δανάη, στη γρήγορη τεχνολογία, στα μέσα μαζικής ενδικτύωσης, το οποίο στην ουσία κάνει τους νέους και να μην θέλουν να διαβάσουν τόσο, αλλά και να έχουν και μια κάποια δυσκολία με το να διαβάσουν, γιατί όταν δεν εξασκείς κάτι, το χάνεις σε έναν βαθμό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην μπορεί να διαβάσει γρήγορα ή να βασίζεται πάρα πολύ στο να κοιτάζει στο κινητό του για να μπορέσει να καταλάβει κάτι αντί να μπορεί να διαβάσει όντως βιβλίο.
2: Επίσης, ακόμα και αν είναι πολλές ώρες μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν δίνουν ούτε τότε μια ευκαιρία στη λογοτεχνία που μπορείς να βρεις e-book και διάφορα. Δεν το βρίσκουν σημαντικό. Βρίσκουν σημαντικό, ας πούμε, να περάσουν τις ώρες στο κινητό βλέποντας πληροφορίες και να τις πιστεύουν παρά να κάτσουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
4: Μήπως τα παιδιά τώρα όμως βρίσκουν το να συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο πολύ δύσκολο?
1: Σίγουρα. Και ένα βιβλίο απαιτεί πάρα πολλή ώρα για να κάτσεις να το διαβάσεις και πολλά παιδιά θέλουν απλά το έτοιμο και γρήγορο υλικό γιατί σε αυτό έχουν συνηθίσει. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, οπότε όλα τα παιδιά έχουν από πολύ μικρή ηλικία ένα τηλέφωνο, οπότε έχουν μάθει στη γρήγορη ενημέρωση ή πληροφορία. Και ένα βιβλίο τους φαίνεται έτσι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να κάτσεις, να αρχίσεις να διαβάζεις, να καταλάβεις τι θέλει να σου πει ο συγγραφέας, ο ποιητής μέσα από αυτό, γιατί ειδικά στη λογοτεχνία υπάρχει πολύ συμβολισμός και πολλές φορές δεν μιλάει κυριολεκτικά ο συγγραφέας. Αυτό προαπαιτεί κιόλας και να έχεις και κάποιες γνώσεις ίσως ή τουλάχιστον τη θέληση να ασχοληθείς με αυτό.
0: Δεν έχουν την υπομονή και δεν έχουν και το focus, δηλαδή 200 σελίδες. Τι να κάσω εγώ τώρα να διαβάσω 200 σελίδες για να έχω αυτή την απάντηση?
3: Αυτό που λέμε στα αγγλικά attention span. Πάρα πολλοί δεν έχουν την αντοχή να κάτσουν για ώρες και να διαβάσουν κάτι, πόσο μάλλον όταν αυτό το κάτι δεν έχει πάρα πολύ δράση Κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει όλοι στο να βλέπουμε βίντεο που κινούνται τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα, έχει πάρα πολύ γρήγορο ήχο, έχει πάρα πολύ φωτεινές εικόνες ίσως. Ακόμη και με τα βίντεο, όχι μόνο και με τα βιβλία, άμα κάτι δεν κινείται αρκετά γρήγορα, αντί να έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να το δούμε, κάνουμε scroll και πηγαίνουμε στο επόμενο.
2: Η ανάγνωση κιόλας χρειάζεται μία διαδικασία, δηλαδή πρέπει κάποιος να διαβάσει τις λέξεις, να τις κατανοήσει και μετά να δημιουργήσει την εικόνα στο κεφάλι του, στο μυαλό του. Και πολλοί το θεωρούν αυτό κάτι κουραστικό και γυρνούν στις ταινίες που είναι έτοιμη εικόνα. Οπότε έτσι χάνεται η φαντασία που δίνει το βιβλίο. Διαβάζοντας το βιβλίο, ακόμη και κάποιος που έχει τη δυνατότητα να το διαβάσει και μπορεί να συγκεντρωθεί, λόγω της καθημερινότητας και των πολύ γρήγορων ρυθμών αποσυντονίζεται και δεν έχει την ευκαιρία να διαβάσει το βιβλίο που θέλει.
3: Το οποίο σε ορισμένους ανθρώπους είναι ακόμη πιο δύσκολο να το κάνουν, επειδή δεν διαβάζουμε όλοι με τους ίδιους ρυθμούς. Εγώ, για παράδειγμα, θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν διαβάζω γρήγορα. Έχει πάρα πολύ να κάνει με τον κάθε άνθρωπο και ορισμένα πράγματα μπορεί να αποθαρρύνουν κάποιους από το να διαβάσουν ένα βιβλίο.
0: Εμάς δηλαδή που συμμετέχουμε στον Όμιλο Φιλαναγνωσίας μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε βιβλία και γενικά να τα σχολιάζουμε, να τα αναλύουμε κτλ. Μήπως κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να γράψει κάτι ή το βλέπει ως επαγγελματικό να γίνει συγγραφέας?
1: Εγώ προσωπικά γράφω και ας το πούμε μικρές ιστορίες και ποίηματα, αλλά σίγουρα δεν το έχω στο μυαλό μου ως το κύριο επάγγελμα που θέλω να κάνω στο μέλλον, καθώς στο μυαλό μου έχω ότι ήθελα να ασχοληθώ με την έρευνα στο τομέα της βιολογίας. Οπότε το γράψιμο σίγουρα είναι για μένα ένα χόμπι, το οποίο με γεμίζει όμως. Επίσης δεν τα δείχνω αυτά που γράφω, οπότε πόσο μάλλον να τα εκδώσω κιόλας. Αλλά είναι μια διαδικασία που όταν βρίσκω χρόνο την εντάσσω στην καθημερινότητά μου.
2: Εγώ στο παρελθόν είχα σκεφτεί, είχα γράψει μια ιστορία, απλά δεν πιστεύω ότι μου αρέσει αυτό που είχα γράψει, δηλαδή το βλέπω ότι δεν θα πήγαινε παρακάτω και το έχω σταματήσει, αλλά έχω επικεντρωθεί πιο πολύ στην ποίηση και στο γράψιμο δοκίμιων, ποιημάτων και τέτοια, αλλά δεν ξέρω αν θα το βλέπα ως κάτι επαγγελματικό.
3: Η συγγραφή είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερα ως χόμπι. Δεν χρειάζεται τα πάντα να έχουν επαγγελματικό σκοπό. Αλλά και εσύ, Γιώργο, παρόλο που μας ρώτησες, νομίζω κάτι έχεις αναφέρει στο παρελθόν για τη συγγραφή. Θα θέλεις να μας πεις?
0: Σας ρωτάω συγκεκριμένα γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως δραστηριότητα η συγγραφή. Γράφω κι εγώ ποίηματα και διάφορα μικρά ιστοριάκια, να το πούμε έτσι, που αν μου δοθεί κάποτε η ευκαιρία θα ήθελα πάρα πολύ να εκδώσω, γιατί θίγω διάφορα θέματα, σύγχρονα και υπαρξιακά θέματα, φιλοσοφία κτλ.
4: Δεν μου αρέσει να γράφω, αλλά κάποιες φορές φτιάχνω κόμιξ, αλλά το γράψιμο δεν μου αρέσει, προσωπικά δηλαδή, καθόλου. Προτιμώ να τα διαβάζω, να τα σκέφτομαι.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο σαν χόμπι με τη συγγραφή, κυρίως με την ποίηση, αλλά δεν έχω την αυτοπεποίθηση ούτε να τα εκδώσω, ούτε να τα δείξω σε κάποιον. Και επίσης χάνω έμπνευση πολύ εύκολα, οπότε δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω σαν επάγγελμα.
1: Εκτός από την πρόταση που κάναμε για το βιβλίο που διαβάζουμε, το Στέλλα Μάρις, υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί πρέπει να διαβάζουμε και θα θέλαμε ο καθένας από εμάς να σας πούμε τον πιο σημαντικό ίσως για μας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαβάζουμε, γιατί μέσα από το διάβασμα βρίσκουμε πραγματικά το νόημα της ζωής.
2: Μέσα από την λογοτεχνία μπορούμε να ανακαλύψουμε διάφορες πτυχές του εαυτού μας και να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, είτε να διορθώσουμε κάτι από τη συμπεριφορά μας.
0: Μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε πάρα πολύ τη φαντασία μας και τον τρόπο σκέψης μας και κριτική σκέψη.
3: Εγώ έχω να πω ότι παρόλο που μιλήσαμε πάρα πολύ για φιλοσοφία σήμερα και οι λόγοι που ανέφεραν τώρα τα παιδιά είναι, ναι, μεν πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος λόγος να διαβάζει κάποιος είναι να ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Δεν απαιτεί να σκέφτεσαι για τα πάντα, πάντοτε το διάβασμα. Κάποιες φορές έχει να κάνει απλά με το να δεις μια ιστορία την οποία μπορείς να τη δεις μόνο ως παρατηρητής. Ότι δεν χρειάζεται να το βιώσεις όντως.
0: Respect.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διαβάζουμε επειδή συνήθως οι συγγραφείς θίγουν πολλά επίκαιρα θέματα και έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε κρίση και να δημιουργήσουμε μία άποψη γι' αυτά.
4: Εγώ πιστεύω ότι το διάβασμα είναι χαλαρωτικό και να διαβάζετε για να γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι. Ήμουν η Νίκη.
1: Ήμουν η Δανάη.
2: Ήμουν η Βάνα.
0: Ήμουν ο Γιώργης.
3: Ήμουν η Εμέλεια.
2: Και ήμουν η Δήμητρη.
4: Ήμασταν μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας
2: και από τον Όμιλο Φιλαναγνωσίας. Καλό μεσημέρι και καλά Χριστούγεννα.
5: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του απόψε στο Βελίδιο, με την οποία ανοίγει και ο κύκλος των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί επί της ουσίας και ως αφετηρία για την πολύμηνη προεκλογική περίοδο στην άνοιξη του 27, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Death Hell Expo και στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης. Ο Απόστολος Κονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έφτασε λοιπόν, θα λέει κανείς, η ώρα για την ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε στις 8. Είναι προγραμματισμένη και εκεί θα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και τα μέτρα που αφορούν στην οικονομική πολιτική του 2027, αλλά όχι μόνο σε ετήσια βάση, αφού το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αυτό που θα ακούσουμε θα αφορά συνολικά την επόμενη τετραετία, τον κυβερνητικό σχεδιασμό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά θα έλεγε κανείς και σε μεταρρυθμιστικό, δεδομένου ότι θα υπάρξουν και προγραμματικοί άξονες για την Ελλάδα του 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση. Είναι μέτρα που, όπως είπες και εσύ, Ελένη, θα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Βέβαια, είναι σαφές ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ειδικές στοχεύσεις, θα έλεγε κανείς, από πλευρά του κυβερνώντος κόμματος σε κοινωνικές ομάδες με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχε υπάρξει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά τους για τις πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα ακούσουν βεβαίως και αυτή θετικά νέα όπως προαναγγέλλεται. Επίσης και οι αγρότες αναμένουμε να υπάρξει σημαντική ελάφρυνση, μέτρα που θα ελαφρύνουν τους αγρότες, τα βάρια τους αγρότες. Εκείνο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα αφορούν και στους εργαζόμενους, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν και τις δύο αυτές κατηγορίες, και μέσα βεβαίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει μπει στο τραπέζι και είναι δεδομένο με βάση τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ από τον επόμενο Απρίλιο, βεβαίως, που θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και τα 1000 ευρώ, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Επίσης ότι θα υπάρξει και ένα επίδομα μόνιμο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, σε αντιστάθμισμα βεβαίως του γεγονότος ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή στην επιλογή, στην θέση ότι δεν μπορεί να επιστραφεί, να επανέλθει το 13ος μισθός λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστου, όπως και η 13η σύνταξη, ότι δεν μπορεί να επανέλθει επίσης λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστου. Ανταυτού αναμένουμε τη μία αύξηση που μπορεί να υπάρξει στο μόνιμο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Τώρα τα μέτρα, αυτό που επίσης τονίζεται από κυβερνητικής πλευράς, είναι ότι θα έχουμε ουσιαστικά μια παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό του πακέτου των μέτρων μήνα-μήνα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας βεβαίως από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Θα εκτείνονται, όπως είπαμε, σε ολόκληρη την τετραετία. Θα αφορούν και τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως προμηνύεται, και στις οικογένειες με παιδιά. Το στεγαστικό επίσης θα είναι στο επίκεντρο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους. Επίσης, να προσθέσουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από την κυβέρνηση στο θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι ο ίδιος είπε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη συνομιλώντας ότι με δημοσιογράφους ότι θα είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός στους δημοσιονομικούς, στη δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, Ελένη, που η ίδια κυβέρνηση θεωρεί ότι διαθέτει σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία σύμφωνα πάντα με το κυβερνητικό αφήγημα που το ακούμε έτσι ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες μετά την παρουσία του προγράμματος ακριβώς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύμφωνα με την κυβέρνηση υπόσχονται πολλά περισσότερα από τις δυνατότητες της οικονομίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση και τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και βεβαίως η κυβέρνηση τα κοστολογεί πολύ περισσότερο από ό,τι ακούσαμε για παράδειγμα να τα κοστολογεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα έχουμε το οικονομικό, θα έχουμε το οικονομικό σκέλος, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας εδώ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Αύριο βεβαίως, Ελένη, θα έχουμε πλέον και το πολιτικό έτσι πιο έντονα να κυριαρχεί, γιατί είναι η συνέντευξη τύπου στις 12 αύριο το μεσημέρι, εφόλης της ύλης. Ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, και θα δώσει το ένα στίγμα για το πώς θα πορευτεί και πολιτικά σε σχέση και με τις εκλογές που όπως ο ίδιος έχει διαβεβαίωση και όπως είπε και χθες επί της ουσίας συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, θα γίνουν την άνοιξη, θα ανεξαρτήτως αν είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα είναι Μάρτιο, Μάιο ή πότε ακριβώς.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες, Απόστολε Χονδρόπουλε, και να δούμε τώρα τι πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ο Θάνος Πασχάλης έχει κάποιες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Θάνο.
0: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να αναφέρουμε λοιπόν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να ανακοινώσει απόψε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινωνική ομάδα για φέτος και του χρόνου. Κατά πρώτον, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τεκμαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά δηλαδή που τα προσδιορίσε η εφορία και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα, η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελευθέρων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με χορήγηση μπόνου συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Δηλαδή, αυτό πρακτικά θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή ακόμη και σε κατάργηση σε βάθος όμως χρόνου του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών που θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Οι βελτιώσεις που θα ανακοινωθούν για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αυτό θα ισχύσει για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπου παραμένει ακόμη. Επίσης, για τις επιχειρήσεις, οι ζημίες που θα εμφανίζουν θα συψηφίζονται με τα κέρδη τους σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, Ελένη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της ΔΕΦ ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν και για τους αυταπασχολούμενους, όπως ήδη εφαρμόζονται από φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τώρα τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους στις πρώτες ύλες. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους και άλλα. Επιπλέον, φορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος τέκνων. Όσον αφορά τώρα συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και υπαλλήλους του δημοσίου, πρόκειται να εξαγγελθούν τα εξής μέτρα. Πρώτον, οι συνταξιούχοι θα λάβουν πιθανότατα αυξημένο το επίδομα που λαμβάνουν κάθε χρόνο και που είναι 300 ευρώ και έχει ήδη νομοθετηθεί. Αυτό πιθανόν να πάει στα 400 ή 446 ευρώ που είναι η Εθνική Σύνταξη και να ισχύσει από φέτος τον Νοέμβριο. Το κρίσιμο μάλιστα στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρόκειται να το λάβουν επιπλέον 500.000 συνταξιούχοι φτάνοντας τον αριθμό τους στο 1,7 εκατομμύρια από 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, την ετήσια αύξηση της συντάξης που αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 2,7 έως 3% και αυτό λόγω της ακρίβειας, θα λάβουν φέτος εξ ολοκλήρου και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν την αποκαλούμενη προσωπική διαφορά. Ενώ παρεμβάσεις αναμένονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν περίπου 750.000 συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Δεύτερον, Ελένη, όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί την άνοιξη από 920 ευρώ μεικτά σήμερα στα 970 έως 1000 ευρώ, ενώ θα εξισωθούν τα προνόμια πολυτέχνων και τριτέχνων. Τρίτον, την ίδια αύξηση θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οριζόντια και οι δημοσιοπάλοι, στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού, όπως ανέφερε και ο κύριος Χοδρόπουλος, ενός ετήσιου επιδόματος της τάξης των 400 ευρώ. Πολύ πιθανή επίσης θεωρείται η αύξηση των τροφίων, που το έχουν ζητήσει και εργοδοτικές οργανώσεις ακόμη, και τα οποία λαμβάνουν σήμερα περίπου 850.000 εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από 120 ευρώ που είναι σήμερα το μήνα, στα 180 ή 200 ευρώ και μάλιστα θα είναι αφορολόγητα για την αγορά τροφίμων με επιταγές σύντησης από τα σούπερ μάρκετ. Τέλος, αναφέρουμε, Ελένη, ότι από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν και εξής παρεμβάσεις για το μείζον θέμα που είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Mm-hmm. Κατά πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως είναι τα προγράμματα σπίτι, ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως θα βασίζεται όχι στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου αυτές να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που θα πληρούν όμως συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, θα υπάρξει νέα παράταση και για το χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για το χρόνο του προγράμματος παροχής φοροαπαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν κλειστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνια μίσθωση. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια, με μείωση της κλίμακας του 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία να επιβαρύνονται αυτοτελώς όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εισπράττουν ετησίως έως 12.000 ευρώ και αυτοί που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών κατοικιών ή διαμερισμάτων στη χώρα μας. Και ο στόχος τι είναι, να μειωθεί η φορολογία έτσι ώστε να περιορίσουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα υπέρογκα ενίκια που ζητούν σήμερα από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Και τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον ΕΦΙΑ με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει σήμερα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενώ ως γνωστόν για το χρόνο έχει προβλεφθεί ήδη η κατάργηση του ΕΦΙΑ στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς και χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Mm. Ελένη.
2: Σαν ο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Τώρα ισχυρά είναι τα μέτρα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ομιλίας του Πρωθυπουργού το βράδυ, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πράγματι, πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός. Έχει καταληφθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Είχαμε συνεχίσει τις σκέψεις μέσα την εβδομάδα τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Από χθες έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά σήμερα θα κορυφωθεί με έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες και φυσικά της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Περιττό να πούμε, Ελένη, ότι γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο η πρόσβαση είναι απροσπέραστη. Περνάνε μόνο όσοι έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Βασικά καλέσματα, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ξεκινάνε από τις 5 το απόγευμα. Στο Λευκό Πύργο είναι το πρώτο κάλεσμα από τους αγρότες. Καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκο των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στον ίδιο χώρο και στην ίδια ώρα είναι και το κάλεσμα από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και οι συνταξιοφυγικές οργανώσεις, ενώ στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου είναι τα καλέσματα από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και πολλές άλλες συγκεντρώσεις και καλέσματα, λένε, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό σημαίνει ότι το κέντρο της πόλης θα είναι απροσπέλαστο. Από τις 3 ώρα θα κλείσουν και οι 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη, ενώ από εκείνη την ώρα, από τις 3 ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται και τα κυκλοφοριακά μέτρα. Θα κλείνουν δηλαδή κεντρικές οδικές απειρίες στην πόλη. Έχει βγάλει ειδική ανακοίνωση η Τροχιά Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα λαμβάνονται και κάποια μέτρα για να διευκολύνονται οι κάτοικοι της πόλης που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Δρακώνται τα μέτρα ασφαλείας. Με τον drone θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Δέσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, πάνω από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες των ΜΑΤ θα είναι σε όλα τα σημεία της πόλης εκεί από που θα περνάνε και οι πορείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε εντάσεις, ενώ συνεχίζει και η προληπτική έλεγχη, Ελένη, πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προκειμένου να απομονώνονται άτομα τα οποία στους θελήσουν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ειρηνικά σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο τις προτάσεις του κόμματός του για την οικονομία, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ αναβαίνεται να ανεβεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και θα προτάξει τις θέσεις του για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει ο ίδιος να εκπροσωπήσει. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι νέοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του επόμενου Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει και τις θέσεις για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα εξάλλου είχε και ένα άρθρο στα Νέα Σαββατοκύριακο, όπου παρουσίασε μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις, 11 για την ακρίβεια, που θα λύσουν το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους σύμφωνα με τον ίδιο. Κορυφαία είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του πλαισίου του 2010, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, αλλά και η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 120 δόσεις με κίνητρα για τους συνεπείς οφειλέτες. Στη δεύτερη επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, μέτρα για τη στήριξη των νέων γονέων, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί και τα εισοδήματα των εργαζομένων, το νέο ΕΚΑΣ που έχει προτείνει ήδη το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, καθώς και την 13η σύνταξη. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα περιμένουμε και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, Ελένη, σε σχέση με την ομιλία του Πρωθυπουργού και με τις εξαγγελίες των μέτρων, και πάνω σε αυτό θα στηθεί και όλο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου ουσιαστικά θα σημάνει και την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης.
2: Μάλιστα. Ελένη. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο εινοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, μόλις 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ανοιχτού Τρίγου 2026, της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί στο κάστρο Κλάους, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Στην μεταξύ, σήμερα πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χιο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανηλίκες συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανηλίκοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων. Στην Αλβανία σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χιμάρα μετά τη δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχομένες αναζωπηρώσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή του Αγίου Μιχαήλ και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων προς την περιοχή ποτάμι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 7 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ μεγάλες εκτάσεις με λεώνες παραδόθηκαν στις φλόγες. Την Τρίτη πρωί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, καθώς αρνούνται την βαρύτατη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται. Η Μίνα Μουστάκα στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αποκάλυψη λοιπόν αυτής της υπόθεσης και όλα όσα έκρυβε το διαμέρισμα της οδού Θάστη στην περιοχή της Κυψέλης έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, Ελένη, μια βεντάλια θα λέγαμε, ποινικών δικογραφιών με εμφανιζόμενους ως πρωταγωνιστές τους ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Όπως είπες και εσύ τώρα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του την Τρίτη το πρωί θα οδηγηθούν για μία ακόμα φορά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για τη σοβαρότερη από τις πράξεις που τους αποδίδονται και αφορά στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα το ίδιο του στο μωρό. Μια κατηγορία βεβαίως που πέρα από την αυτονόητη βαρύτητα που τις προσδίδουν οι διατάξεις του ποινικού μας κώδικα δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά για την απουσία της πολιτείας αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών απέναντι στα ανήλικα παιδιά που κατά γενική ομολογία είναι και τα μεγαλύτερα θύματα στην υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Φαίνεται να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν ότι δεν είναι ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Να σου πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο και για προθανάτια χτυπήματα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα προτίθενται, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, διορίζοντας, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο, δικό τους τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να αξιολογήσει τα ευρήματα. Τέλος να σου πω ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την Τρίτη, θα απολογηθεί και ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για το κακουργήμα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού.
2: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στον διεθνή χώρο τώρα, κρίσιμες οι αυριανές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν σαφές προβάδισμα στο ακροδεξιό AfD. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Το μη στα γερμανικά πολιτικά πράγματα αναμένεται να αποτελέσει σε κάθε περίπτωση η αυριανή εκλογική αναμέτρηση στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt των 2 εκατομμυρίων κατοίκων στα ανατολικά της Γερμανίας. Γιατί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάληψη της εξουσίας για πρώτη φορά σε ένα από τα 16 ομοσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Χρειάζεται βεβαίως μια ορισμένη επιφύλαξη, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή περίπου το 26% των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αποφασίσει οριστικά τι θα ψηφίσει, αλλά με βάση τα τελευταία στοιχεία του πολιτικού βαρομέτρου της ΤΣΕΝΤΕΕΦ, η ΑΕΦΔ βρίσκεται στο 41%, εναντί μόλις 23% για την Χριστιανοδημοκρατία, η οποία και ηγείται αυτή τη στιγμή της απερχόμενης κυβέρνησης συνασπισμού στο κρατήδιο. Ακολουθούν το κόμμα της αριστεράς με 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες με 8,5% και οι πράσινοι με 6%, δηλαδή οριακά πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, το οποίο δεν μοιάζουν να φτάνουν οι φιλελεύθεροι και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενεχτ με 3 και 4% αντιστοίχως. Αν πάντως και οι πράσινοι πέσουν κάτω από το 5%, ανοίγει μια πιθανότητα για την κατάληψη της εξουσίας στην Σαξονία Άνχαλτ από την ΑΕΦΔ με αυτοδυναμία. Η Γάλλος η μόνη δυνατότητα για να κρατηθούν οι ακροδεξιοί εκτός εξουσίας θα είναι να σχηματιστεί ένα τετρακομματικός κυβερνητικός συνασπισμός από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο έχει προφανή πολιτικά προβλήματα. Κάποια από τις υγειονομικές ζώνες, είτε προς τα αριστερά είτε προς την ΕΦΔ, θα υποχωρήσει αναγκαστικά αν δεν αντιληφθεί το κρατήδιο στην ακυβερνησία, και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι πλήγμα για τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, επί των ημερών του οποίου το 1/3 των ψηφοφόρων της Χριστιανοδημοκρατίας εγκατέλειψε το κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπήρξε ο μεγάλος απόν της προεκλογικής καμπάνιας της Σαξονία Άνχαλτ, πραγματοποίησε μόνο 2 επισκέψεις, η μία για κλειστή συνάντηση με στελέχη επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί η δυσφορία πανεθνικά για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρείται από τους καθοριστικούς παράγοντες για το τοπικό αποτέλεσμα της Σαξονίας Άνχαλτ, η οποία κατά τα λοιπά έχει πολλές ιδιαιτερότητες, έχει το χειρότερο δημογραφικό προφίλ σε όλη τη Γερμανία, με τον πιο γερασμένο πληθυσμό και με την μεγαλύτερη διαρροή πληθυσμού από την επανένωση και μετά.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ραπτή. Έκρηξη ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, με την προέλευσή τους να παραμένει άγνωστη σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα πάντως με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών του Ιράν, ένα Ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χαρκ. Στα δικά μας και πάλι, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τάχθηκε και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη. Ο Σπύρος Χαλικιάς παρακολούθησε τη διαδικασία, θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εικόνες που έγιναν εκεί, στο ΚΙΑΔΑ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη. Πραγματικά είναι μια νέα δράση του Δήμου μέσω του ΚΙΑΔΑ για να βοηθήσει τα παιδιά, τουλάχιστον 700 παιδιά οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν τα αναγκαία στα παιδιά τους. Συγκινητική είναι λοιπόν και η ανταπόκριση από το πρωί. Στις 2 η ώρα έκλεισαν αυτή η πρώτη δράση, όπου φορείς, επιχειρήσεις αλλά και συγκινητική οικογένεια, μια μεγάλη προσφορά με σχολικά είδη από το Σύλλογο Γονέων του 85 του Δημοτικού Σχολείου στο Αθηνών του Μποτανικού, που ήρθαν οι γονείς από το Σύλλογο μαζί με τα παιδιά τους για να τους δώσουν και το παράδειγμα της προσφοράς αλληλεγγύης προς τα παιδιά του Δημοτικού, της ίδιας ηλικίας δηλαδή με τα παιδιά τους, αλλά για να έτσι να έχουν το καλό παράδειγμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Να πούμε όμως ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν και σήμερα από το πρωί, έδωσαν τσάντες, ό,τι χρειαζόνται, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφική, στυλό και μολύβια, μαρκαδόρους και ξυλοπογιές, γόμες και ξύστρες, κόλλες και συνδετήρες, καθώς κάποιοι έφεραν και παιχνίδια βέβαια για τους μαθητές που θα ξεκινήσουν σε λίγο την σχολική χρονιά τους. Να πούμε ότι για τους πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα σήμερα να μεταβούν στην οδό Πειραιώς, εκεί που ήταν δηλαδή το.
2: Η συγκέντρωση των ειδών, ναι.
8: Ακριβώς. Μπορούν να πάνε λοιπόν στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο, στον κόμβο αλληλοβοήθεια των πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφία του σταθμού Λαρίσης. Εκεί λοιπόν η συλλογή ειδών συνεχίζεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 στις 2, επιτρέποντας έτσι τη διαρκή ροή βοήθεια από τις οικογένειες. Να πω, Ελένη, και να κλείσω με αυτό, ότι το παρόν έδωσε και και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΑΔΑ και ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας, ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα παιδιά πρέπει να νιώθουν χαρούμενα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων χαρούμενα και λυπημένα. Θέλουμε όλα να είναι χαρούμενα και για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις βασικές τους ανάγκες. Και κάνουμε αυτή την καμπάνια λοιπόν μαζί με τους γονείς. Παράλληλα, βέβαια, τόνισε ότι εκτός της διανομής δεν θέλουν να αφήσουν κανένα παιδί εκτός σχολείου. Συνεχίζουν σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις όλο αυτό το διάστημα για τα παιδιά, ώστε τα σχολεία τους να είναι ωραία, σχολεία ασφαλή και ωραία και με πολύ πράσινο.
2: Μάλιστα. Ελένη. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλικιά. Και ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Δίπλα μου εδώ ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό μεσημέρι, Στέφανε, σ' ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League με την τρίτη αγωνιστική και έχουμε τρία σπουδαία παιχνίδια. Στις 7 ο Ολυμπιακός παίζει στο Βόλο με την τοπική ομάδα. Στις 9 έχουμε το πρώτο δυνατό παιχνίδι της σεζόν. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη και στις 9 ο Ηρακλής τον Αστέρα Τρίπολης. Ξεκινάει σήμερα και το πρωτάθλημα της Super League 2 με ένα παιχνίδι, Πανθρακικός Πύργος στις 4, καθώς η συνάντηση Παναθηναϊκός Β Ολυμπιακός Β αναβλήθηκε λόγω της διεθνούς έκθεσης. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες 82-77 τη Φενέρμπαξε στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης και στις 8.30 θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέφαν Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο που έχουμε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του Super League. Βόλος Ολυμπιακός στις 7, Εκάρη στις 9, την ίδια ώρα Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League 2, που μετά από πολλά χρόνια έχουμε έναν όμιλο. Παίζουν όλοι με όλους, δεν μοιράζονται σε δύο ομίλους. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τέσσερις τελευταίοι πέφτουν. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Φενέρμπαξε 82-77 και στις 8.30 υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα Διονύσιμου στο Διεθνές Τουρνουά της Κρήτης.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ήρθες ανανεωμένος. Ό,τι είπα τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε ακούω.
1: Τίποτα. Ο πιο καλός ακροατής.
0: Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
1: Ο πιο καλός ακροατής.
0: Έβγαλα το άχτι μου τον Αύγουστο.
1: Μα σε καμαρώνει εδώ. Ακούω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το νιώσες αυτό το Super League 2, ε.
0: Πανδρακικά, ρε.
1: Ξέρεις ότι δεν γίνεται το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: γιατί
0: λόγω
1: δε.
0: Το είπαμε.
1: Λόγω δε. Έχουμε τέτοιο. Συνήθως ήταν το πρωτάθλημα που ξεκινούσε. Ξέρεις ότι δεν γίνεται το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: λόγω δε.
0: Το είπαμε.
1: Λόγω δε. Έχουμε τέτοιο. Συνήθως ήταν το πρωτάθλημα που ξεκινούσε τελευταία.

0: 10 από 12 από εκεί. Ποιο είναι νότο, ποιο είναι βορρά. Δηλαδή, μια χρονιά, α πούμε, έχει πάρει το πρωτάθλημα του, το πρωτάθλημα του Βορρά, μια χρονιά το έχει πάρει η Λιβαδιά. Λε, ναι. Να, η Λιβαδιά πήγε στο Βορρά, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν γυρίζαμε τώρα του γενναίου του Βορρά, θα βάζαμε ναι, κάποιου ναι, από τη Λιβαδιά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Αντίστοιχα, το τηλεπαιχνίδι έλεγε να κόψουμε του βαθμού στη μέση, να κάνουμε play-off. Να...
1: Όλο αυτό παίζουν, το ωραίο, ρε παιδί μου. Παίζουν, τώρα είναι. Δυστυχώς είναι ορθόδοξο πρωτάθλημα. Ναι, οι δύο ανεβαίνουν.
0: Μας τα χαλάνε. Μας τα χαλάνε. Έρχονται οι ξένοι και μας τα χαλάνε.
1: Ναι.
0: Και μια και λέω, έρχονται οι ξένοι, το απόλαυσες το μεταγραφικό.
1: Είχε πολύ πράγμα, ναι. Ειδικά ο Ολυμπιακός, τα σπάσε τα κοντέρ.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω.
1: Ποιος κέρδισε,
0: κοίτα, σε σύνολο Ολυμπιακός.
1: 19. 19.
0: Το ρόστερ του ενεργό νέα πρόσωπα είναι 16. Οι μεταγραφές του είναι 20 όμως.
1: 20. Του Παναθηναϊκού.
0: Επίσης, για δεύτερη φορά στην ερυθρόλευκη ιστορία, προέκυψε ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε Ιούνιο και έφυγε πριν τελειώσει το μεταγραφικό παζάρι για αλλού. Είχε γίνει με τον Ζιγκερνάγκελ, αν θυμάσαι.
1: Έσπασε και το ρεκόρ του Αλέφαντου.
0: Πριν από μερικά χρόνια, φέτος την πάτησε ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος συνεχίζει ιδανικό στη Βαλένθια, έχει αποκτηθεί ως ελεύθερο.
1: Δεν του κάθισε άσχημα να παίζει την Βαλένθια.
0: Κοίτα, γενικώς, όποιος έχει πάει στη Βαλένθια, δεν σου κάθεται άσχημα η Βαλένθια. Όπως και να έχει μια βόλτα στη Βαλένθια, ναι. Οι φίλοι μας γιατί είναι έτσι στεναχωρημένοι σήμερα, δεν τη βλέπω τη μαλάκα.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά μας.
0: Αυτό είναι το
1: δεν
0: πρόβλημα.
1: Δεν αντέχει το μαγνητισμό σου.
0: Πόσο πιο μακριά.
1: Το μαγνητισμό
0: πόσο πιο μακριά να πάμε.

0: βάλαμε και το Lonely Boy. Τι άλλο θες, αγόρι μου, τι άλλο?
1: Όχι, όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Ήταν...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τιμές που αρμόζουν στην περίσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είπες ποια είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Δεν θα το πω ποτέ εγώ.
0: Σταμούλα. Σταμούλα.
1: Σμαράγδα.
0: Σταμούλα Σταυρουλακάκου.
1: Α, θες να το πεις ανάπω.
0: Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Αθήνα 984, Διονύσης Δελής, Στέφανος Λεμονίδης. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Έλεγα, περιέγραφα αυτό το απίθανο μεταγραφικό καλοκαίρι. Το οποίο
0: ποιος κέρδισε, δεν μου είπες.
1: Σε αριθμό Ολυμπιακός.
0: 20 με πόσο?
1: Σε όλους τους αριθμούς.
0: 20 με πόσο?
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός σταμάτησε τα 13.
0: Επίτηδες το έκανε.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε για 15 αριά.
0: Δεν πιάνουν την περσινή.
1: Άλλη καλοκαίρι, άλλη Γενάρη και ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα. Γενικώς έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε power ranking σε αυτή την αφετηρία του πρωταθλήματος, ασχέτως αν σήμερα ξέρετε, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, νομίζω ότι έχουμε νέα δεδομένα μέσα από τις μεταγραφές. Γιατί είναι πολύ ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός έχει καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε, είναι πιο ενισχυμένος από ποτέ, έτσι.
1: Όχι από ποτέ, μωρέ, μην υπερβάλλεις.
0: Από ποτέ, από τις εποχές Αλαφούζου.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερο. Είναι δυναμικό το μπάσιμό του στη διαδικασία. Ναι.
0: Μπορεί να μην ενθουσιάζει ακόμη, αλλά έχει πετύχει το στόχο του. Μπήκε στη League Face. Έχει ένα αγώνα έπαιξε στο Κύπρο, ένα στο πρωτάθλημα τον κέρδισε. Έτσι. Καλά
1: έχει
0: πάει.
1: Πάρα πολύ καλό υλικό ο
0: Βρε το υλικό καλό είναι, το θέμα είναι να γίνει η ομάδα.
1: Ο Τετέι, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και ο Ουναΐ.
1: Ναι, ο Ουναΐ έχει πάρα, πάρα πολλές επιλογές, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, το επιθετικό. Τα μπορντ, ο Αντίνο είναι πραγματικά, έχει ο Παναθηναϊκός ποιότητα πρωτοαθλητισμού. Ένα συστατικό το οποίο του έλειπε πάρα πολλές σεζόν στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου. Δεν ξέρω δηλαδή πόσες φωνές συζητούσαμε σοβαρά ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στα φαβορί για να το κατέκτησε. Ναι. Νομίζω ότι έχει να σηκώσει τρόπο από το Σωτήριο Νέτος 2010.
0: Τι κύπελο πήρε πριν.
1: Ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα.
0: Α, για το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, ναι, από το 10 από τότε την εποχή.
1: Σε αυτά τα 16-17 χρόνια λοιπόν, δεν ξέρω πόσες φωνές ξεκινήσαμε και λέγαμε τον Παναθηναϊκό στα αλήθεια με στα φαβορί.
0: Ναι, αλλά έχουμε και μια αμφιβολία.
1: Περάσαμε ένα παρατεταμένο διάστημα που ο Παναθηναϊκός ήταν νούμερο 4.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε από το 13-14 και μετά ήταν πολύ δυναμική είσοδος του ΠΑΟΚ του Ιβάν Ζαβιδί και γι' αυτό θα πούμε. Η ΑΕΚ, η οποία κάποια στιγμή βούτυξε στα βαθιά, μπήκε στη διαδικασία, επέστρεψε δυναμικά. Είχαμε ένα τρίγωνο λοιπόν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός ήταν μονίμως τέταρτος αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι φέτος μετά πολλά χρόνια αλλάζει αυτό. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ προφανώς και είναι εκεί
0: φαβορή.
1: Για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή. Είναι εκεί για να υπερασπιστεί
0: πάντα
1: τον τίτλο.
0: Πάντα φαβορή είναι ο προηγούμενος πρωταθλητής.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει ένα rebuilding με 16 νέα πρόσωπα, με 7-8 ποδοσφαιριστές Premier League, με 80 εκατομμύρια πωλήσεις, ήταν στο 7 ή στο 8 έξω από το top 5 στις ομάδες που έκαναν καλύτερα τη δουλειά του selling club και ταυτόχρονα με κοντά 70 εκατομμύρια σε αγορές.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών με την απόκτηση του Γκουστάβο Πέρτα. Ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει μπει στη διαδικασία του να φτιάξει κάτι άλλο. Βεβαίως χρειάζεται χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και βεβαίως είναι πια και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι και εκείνος μια άλλη ομάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε κατά νου πέρσι τέτοια εποχή. Άρα λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, βάλτε όποια σειρά θες.
0: Τον όφη δεν τον βάζεις μέσα για τετράδα?
1: Όχι μωρέ, εντάξει είναι ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ βεβαίως ζει μια δική του παράξενη ισορροπία μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Ζητήσαν οι οργανωμένοι να φύγει σαν φίλος, ως φίλος ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σαν να του λένε φύγε να μην σε φύγουμε.
1: Όχι, δεν του λένε αυτό. Σαν να του λένε ότι έκλεισε ο κύκλος σου. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, ας μην κορυδευόμαστε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα χείλα μας.
0: Άρα έλεγαν πέρσι.
1: Ο Γιάννης Μιστακίδης, ο οποίος περιμένει, έχει κάνει φοβερό μπάσιμο στο μπάσκετ. Ήδη η απόκτηση και του Όσμαν και του Καλάθη και όλα αυτά που ακούγονται. Ξέρεις, μέχρι και τον Ντόρσεϊ.
0: Στην πρόταση που κάναν για 3 χρόνια στον Ντόρσεϊ από του χρόνου. Με εξωφρενικά ποσά.
1: Όλο αυτό λοιπόν δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ο επόμενος και είναι έτοιμος να πάει την κουβέντα παρακάτω. Αν είσαι φίλαθλος μια ομάδας, δεν το λες άδικο αυτό. Αν είσαι όμως ένας άνθρωπος που το σκέφτεται λιγάκι παραπάνω, λες κάτσε ρε παιδιά. Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε κάτι διαλυμένο,
0: ναι.
1: Το έφτιαξε,
0: πλήρωσε
1: τον
0: τα χρέη, πλήρωσε τα πάντα.
1: Τον οδήγησε στα καλύτερα 10-12 χρόνια της
0: ιστορίας του. Ναι.
1: Έφτιαξε τρομερά πράγματα και στην τελική, τι θα πει δώστο. εκεί είναι ο Πάοκ.
0: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν που δεν το χωνεύουν αυτό οι οπαδοί, οι οργανωμένοι, είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Κάποτε θα έφευγε. Δεν χωρούσε ο Κωνσταντέλιας στο ελληνικό πρωτάθλημα, έφυγε. Ναι. Αλλά όλα αυτά μαζί. Έφυγε ο Λουτσέσκο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Το γήπεδο της Τούμπας δεν βλέπει κανένας να προχωράει. Ότι ο Μιστακίδης έρχεται στο μπάσκετ και τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Τώρα αυτοί θέλουν τον.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι απλό όλο αυτό, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι ένας περαστικός.
0: Δεν είναι απλό, αλλά σου λέω πώς το σκέφτονται αυτοί, έτσι νομίζω το σκέφτονται.
1: Μένει να δούμε. Να σου πω ότι αύριο πάω και έχει ντέρμπι, είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Έχουμε και σήμερα μια παρτίδα.
0: Εκάρις, κάτι.
1: Καλή. Το ντέρμπι είναι το αυριανό.
0: Καλά, εντάξει, και αυτό καλό είναι όμως σήμερα.
1: Ναι. Γιατί θυμάσαι τα Εκάρις της δεκαετίας του 80 και του αρχής των 90.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι Εκάρις που έπεσε πολύ ξύλο με Μπάγεβ, Σφυρό, δεν είχε ζήσει.
1: Τέλη δεκαετίας 70.
0: Δεν είχε γεννηθεί.
1: Ούτε εγώ τη Μαράγα δεν είχαμε γεννηθεί, εσύ είσαι γεννημένο τόσο παλιά.
0: Εσύ γιατί τα θυμάσαι.
1: Όχι, ήθελα να σου πω μια φοβερή ιστορία των 80's για Κιάρη.
0: Για πες.
1: Οι ομάδες τότε δεν είχαν δεύτερη εμφάνιση. Δηλαδή οι ομάδες όλες παίζανε με μια φανέλα όλο τον χρόνο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το πολύ χαρακτηριστικό τους, ας πούμε. Δεν είχε αυτό το να παρουσιάσουν την πρώτη εμφάνιση, την δεύτερη εμφάνιση, την τρίτη εμφάνιση, να πουλάω φανέλες στην μπουτίκ.
0: Τι παίξαν με τα ίδια.
1: Οι ΑΕΚ και ο Αρίς έχουν αυτό το κίτρινο μαύρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι οι ίδιες οι φανέλες τους, ναι, στα χρώματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί μια λύση και η λύση ποια ήταν τη δεκαετία του 80. Για ένα μάτς το χρόνο,
0: ναι,
1: ο γηπεδούχος Άρης ή η γηπεδούχος ΑΕΚ φορούσε άσπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κρατήσει τα χρώματά του,
0: ναι,
1: ο φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν το ΑΕΚ Άρης και το Άρης ΑΕΚ ήταν το μοναδικό μάτς που έβλεπες μια ομάδα να φοράει άλλη εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η ιστορία των,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το 80's. Η οποία βεβαίως, ναι, λες, παιδί μου, κοίτα που ήταν το ποδόσφαιρο και που έχει φτάσει σήμερα.
0: Το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, φτάσαμε στις φανέλες.
1: Ωραίο είναι, γιατί το λες. Έτσι, χαοτικό να είναι. 7 η ώρα, Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός, ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 9 είναι το
0: Αεκάρης. Το Ηρακλής Αστέρας στις 9 θα γίνει στο Καθατζόγλιο. Γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες που έδειξε το Καθατζόγλιο ότι ήταν χωράφι, ρε παιδιά.
1: Αστέρας Ηρακλής είναι, τι εννοείς.
0: Αστέρας Ηρακλής είναι.
1: Ναι,
0: α, τα παίζει εκτός ο Ηρακλής μέχρι να φτιάξει το
1: γήπεδο του. Αύριο, ναι, λοιπόν στις 7 είναι ο Ηρακλής.
0: Κοίταξε. Στο πρόγραμμα βγήκε Ηρακλής Αστέρας,
1: ναι,
0: και συμφωνήσαν και οι δύο να γίνει το πρώτο μάτς ανάποδη έδρα.
1: Προφανώς, ναι, για να έχει το δικαίωμα, γιατί και ο Αστέρας την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε τον Ολυμπιακό. Άρα προφανώς, ναι, κάνουν μια εξυπηρέτηση. Ο Ηρακλής νομίζω έπαιξε την πρώτη αγωνιστική στην Κρήτη και τη δεύτερη στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Και την τρίτη την παίζει πάλι εκτός έδρας, ενώ ήταν γηπεδούχος. Όπως το ίδιο πρόβλημα έχει και η Καλαμάτα. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτή παίζει. Πού έπαιξε η Καλαμάτα?
1: Στην Τρίπολη, νομίζω.
0: Στην Τρίπολη, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και δεύτερη αγωνιστική έπαιξε στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. 7 και μισή Όφικη Φυσιά είναι τα αυριανά.
0: Αυριανά, ναι.
1: 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. 9 και μισή είναι η Ματσάρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα πια το βράδυ, η τρίτη αγωνιστική του Super League ολοκληρώνεται, όχι βράδυ, στις 6 είναι. Αστέρας Ηρακλής.
0: Στις 6 αύριο το τελευταίο παιχνίδι.
1: Στεφάνε, πρέπει να συντονιστούμε. Αύριο είναι Κυριακή. Μην το πει σε κανένα, το ξέρουμε οι δυο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μεθαύριο, λέω, τη Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα. Και Δευτέρα. Ναι.
1: Δευτέρα στις 6 λοιπόν η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.

Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά όταν διαβάζεις ότι η Ντέμπι Χάρη που μας είπε πριν το One Way or Another είναι 81 χρονών, κάπου σοκάρεσε, μεγαλώσαμε. Μπράβο την Ντέμπι. Έπαψε τα μαλλιά της, λέει, ξανθά σε ηλικία 13 χρονών και από τότε ίδρυσε και με εξαιτίας αυτού ίδρυσε το συγκρότημα Blondie. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ξεκινάει το πρωτάθλημα, 7 Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής άλλαξαν έδρα.

0: Λοιπόν, όσο εσύ έφτιαχνες εδώ τα διάφορα, είπα.
1: Όχι, δεν έφτιαχνα, σε έσωσα για πολλή φορά.
0: Ναι, με έσωσες για πολλή φορά.
1: Κανονικά θα έπρεπε να με κάνει αυτό,
0: άγαλμα,
1: όπως το λένε.
0: Άγαλμα.
1: Όχι, μπλουζάκι, στο μπλουζάκι.
0: Μπλουζάκι, ναι, ναι. Έλεγα, μπορείς να θυμηθεί, να μαντέψεις πόσο χρονών είναι η Ντέμπι Χάρη που είπε πριν το τραγούδι.
1: Ρε φίλε, είναι μεγάλη. Η Μπλάντι, ε.
0: Ναι, η Μπλάντι. Ναι.
1: Εξώ, ένα 80 πλέον.
0: 81, ρε φίλε.
1: Μα το κατάλαβα από το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτή η γενιά είναι πλέον στο, στο 80, ας πούμε, ναι. Και είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Πού τη θυμήθηκες τώρα, επειδή άκουσες τραγουδάκι.
0: Ακούσαμε τραγούδι, ναι.
1: Μάλιστα. Για πες μου τώρα για το καλοκαίρι, δεν είχες συναυλίες. Τελευταία που σε άφησε ήταν στο Σκιούρ.
0: Ναι. Μετά δεν είχε, ρε φίλε. Αύγουστο δεν έχει συναυλίες στην Αθήνα. Ξεκινάνε από σήμερα. Δεν πήγα ούτε στη Μαδρίτη ούτε στο,
1: τίποτα δεν
0: στο Μιλάνο. Τίποτα δεν
1: κρίμα,
0: πήγα.
1: Κρίμα.
0: Εκτός Ελλάδας δεν πήγα πουθενά. Μάλιστα. Για συναυλία.
1: Έχεις
0: κάτι πανηγύρια είδα.
1: Έχει συζητηθεί αυτό.
0: Κάτι πανηγύρια είδα σε κάτι χωριά. Εντάξει.
1: Πήγε σε πανηγύρι.
0: Πήγα.
1: Το ξέρεις ότι είναι φοβερό πλέον τη μόδα πάλι.
0: Το φοβερό είναι ότι η νεολαία ακούει δημοτική μουσική, τα πανηγύρια γεμίζουν με νέους. Και ξέρουν όλα τα τραγούδια και όλους τους χορούς. Ναι. Αυτό που έκανε η Χούντα που μας απέτρεφε να ακούμε δημοτικά τραγούδια, γιατί τα έπαιζε συνέχεια και ουσιαστικά τα μισήσαμε τότε. Ευτυχώς τώρα φτάσαμε στη φάση που αγαπούμε δημοτικά τραγούδια.
1: Έτσι πιστεύεις. Ναι. Ότι έχει να κάνει με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει απλά με την κατάσταση.
0: Δηλαδή
1: επειδή μου έκανα διακοπές στην Τίνο. Η Τίνος έχει 52 χωριά.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ Ιούλιο και Αύγουστο έχει το κάθε χωριό έχει ένα δικό του πανηγύρι.
0: Όπως στα περισσότερα νησιά.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν η νύχτα είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη στα νησιά και πλέον μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για εμάς, μιλάω για παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάνουν παρέα, ξέρεις αυτό, πάνε παρέα, διακοπές, πιτσιρίκια κλπ.
0: Να τη βγάζεις τζάμπα, εννοείς.
1: Δεν είναι τζάμπα. Είναι ότι με ένα ποσό ψιλοκανονικό, δηλαδή αν πας στα περισσότερα πανηγύρια, έχει λίγο να φας, λίγο να πιεις. Κάτι κερνάνε.
0: Ναι, ωραία αυτά που λες, αλλά γιατί να μην ισχύουν και πριν από 20 χρόνια.
1: Γιατί τώρα γίνεται πριν από 20 χρόνια έδαινες τα σκυλιά με τα λουκάνικα, αγαπητέ.
0: Α,
1: γι' αυτό.
0: Καταγγελίες.
1: Δεν καταγγέλλω τίποτα. Λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που τα νέα παιδιά αρχίζουν και το υπολογίζουν αυτό. Θεωρείς ότι έχουμε την ίδια αγοριστική δύναμη που είχαμε πριν από 20 χρόνια?
0: Όχι βέβαια, δεν έχουμε.
1: Ότι κάναμε τις ίδιες διακοπές δηλαδή.
0: Στο διατάφτα είναι ότι τα παιδιά πλέον ακούνε δημοτική μουσική, την τραγουδάνε.
1: Στην Τίνο δεν έχει δημοτικά, έχει νησιώτικα. Πάνε όλοι και ακούνε
0: νησιώτικα.
1: Άλλο ρε παιδί μου, είναι νησιώτικο. Το δημοτικό το έχουμε λίγο πιο.
0: Δημοτικά είναι.
1: Ναι. Οι περιοχές όμως είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, αν το καλοσκεφτείς, αυτό δεν πρέπει να είναι και το καλοκαίρι.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Το να έχει όλη αυτή την εικόνα.
0: Να ρέει άφθονος ο ίνος.
1: Φολκλόρ.
0: Να χορεύεις, χόρεψες κιόλας.
1: Δεν είμαι.
0: Λέω, έγινε και αυτό.
1: Είμαι μια πίστα νωρίτερα. Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Α, του χρόνου.
1: Πιστεύω θα αρχίσω κι εγώ να χορεύω.
0: Α, εντάξει.
1: Άντε να πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα ποδοσφαιρικά. Να μπούμε σιγά σιγά και στο διατάφτα. Θα σας πάμε μια βόλτα μέχρι το Βόλο. Να μάθουμε ρεπορταζάκι.
0: Ναι.
1: Άρα, να πάρουμε ένα τραγουδάκι και μετά τις 3 να πάμε στο Βόλο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση που έγινε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε μια πτώση Phantom στην Athens Flying Week στην Τανάγρα, όπως μεταδίδει αυτή την ώρα η τηλεόραση της ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση του Phantom έγινε σε επίδειξη της διήμερης αυτής εκδήλωσης που γίνεται κάθε χρόνο. Και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διθέσιο αεροσκάφος. Στη συνέχεια θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Με ενδιαφέρον τώρα αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά, εν όψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στον Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενο στη ΜΕΘ στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στο Νεπάλ, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Να επιστρέψουμε στην πρώτη είδηση του δελτίου μας, όπου στρατιωτικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το αεροσκάφος τη στιγμή που ήταν στον αέρα δεν γνωρίζουμε αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Περισσότερα στα επόμενα δελτία του σταθμού μας, ενώ θα διακόψουμε για ό,τι νεότερο. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό, που γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάδου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένη στον Αθήνα 84 και πού θα σε πάω, πού θα σε πάω. Διάβασα Γιώργο Νικοκύρη το
1: στην
0: πρωί.
1: Στην Πουερταριά που λέει και ο Νικοκύρη.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Διάβασα το πρωί.
1: Πουερταριά.
0: Ναι, εφιολόγημα ενδιαφέρον. Από την Πορταριά στην Πουερταριά ο Ολυμπιακός. Για το 3 στα 3
1: γιατί,
0: απέναντι στο
1: θα παίξει, θα παίξει.
0: Ο Γιώργος. Νομίζω θα παίξει. Γιώργο,
1: παίζεις. Ο Πουερταριάς.
0: Παίζεις Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κανονικά θα πρέπει να με βάλει και εμένα λίγο με την Λιμπαρ. Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια ξέρεις την ομάδα απ' έξω και να γαμπτά.
2: Δυο λεπτά, ρε παιδί μου, να πω. Βέβαια, αλήθεια είναι δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, δεξιμπάκ, θα κάθεσαι ακίνητος.
0: Υπήρξε και καλύτερα, δεν
2: είναι. Τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα πρέπει να πέφτεις κιόλα. Πρέπει να πέφτεις.
2: Πέφτει εύκολα, ρε. Δεν σηκώνομαι.
0: Το πρόβλημα είναι το πώς θα σηκωθείς, όχι όταν τα παίζεις.
2: Το πέστημα δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ναι, Πουερταριά γιατί εδώ θα δούμε λογικά αν δεν προκύψει κάτι τρομερό. Νομίζω ότι θα τον δούμε σίγουρα στην επανάληψη τον Γκουστάβο Πουέρτα. Μιλάμε για το πρόσωπο του καλοκαιριού.
0: Ναι,
2: είναι ο άνθρωπος που υποχρέωσε τον Ολυμπιακό, το υποχρέωσε εισαγωγικά, να πληρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ρεκόρ όλων των εποχών για τα ελληνικά δεδομένα σε αγορά ποδοσφαιριστή.
0: Έσπασε το ρεκόρ του Ζάχοβιτς, ήταν 13,5 εκατομμύρια.
2: 13,5.
1: Με αναγωγή.
0: 99.
1: Με αναγωγή.
0: Τι αναγωγή.
1: Είχαμε ρεκόρ τότε.
0: Όχι, το 99 δεν
2: όχι, είχαμε. Όχι, δεν είχαμε.
0: Αλλά σαν ρεκόρ θεωρείται ότι πήρε το ρεκόρ του Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Βεβαίως η μεταγραφή δεν είναι 16, είναι παραπάνω, γιατί είναι και 2 εκατομμύρια το Solidarity, δηλαδή το δικαίωμα που είχε η πρώτη του ομάδα, η Μπογκοτά. Και με αυτά τα μπόνους και όλα αυτά της μοδός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έφτασε κανένα 20 άρικο για να πείσει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά το fix ποσό αυτό που.
0: Έχεις δίκιο.
2: Που λες ότι είναι η αγορά του ποδοσφαιριστή, δηλαδή από την ομάδα, είναι αυτό όπως και να έχει, ναι, ένα 20 άρικο φτάνει όλο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι συνολικά ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που τον βλέπαμε στο Μουντιάλ, θυμίζω ότι έπαιξε 5 μάτς Κολομβία, έφτασε στους 16.
0: Ο Φρόιλερ την απέκλεισε.
2: Διοργάνωσης. Συγγνώμη.
0: Την απέκλεισε ο Φρόιλερ στα πέναλτι.
2: Ναι, σωστά.
0: Πριν την Αργεντινή.
2: Παίξανε πάνω στην Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Σωστά. Παίξανε αντίπαλοι και οι δύο ήταν βασικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τώρα συνανταμώσανε στον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει λοιπόν η πρώτη αποστολή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό μετά από 2 προπονήσεις που έκανε στον Ρέντι και έδειξε ο άνθρωπος τα αυτονόητα ότι είναι πανέτοιμος αγωνιστικά. Μιλάμε για 3 στα 3 είχε κάνει στην Πριμέρα Διβιζιόν με την Racing Santander. Γεμάτο καλοκαίρι από όλες τις απόψεις. Ποδοσφαιριστής που είναι αυτό που λέμε πάνω, στο πάνω ράφι. Και σίγουρα ποντάρει πολλά με τη Λίμπαρ και ο Ολυμπιακός στον Κολομβιανό και νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο ο Βάσκος να μην τον βάλει να παίξει έστω κάποια λεπτά στην επανάληψη.
0: Εντάξει, εσύ, στο βάθος πλέον προκύπτει ο κήπος της Γιαγκελόνια, δηλαδή όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη ο Ολυμπιακός ξεκινάει στην Ευρώπη, υποδέχεται στις 16 αν δεν κάνω λάθος τους Πολωνούς. Άρα λοιπόν λες ότι αν τον θέλω έτοιμο σιγά σιγά να μπει σε τροχιά, να αρχίσει να καταλαβαίνει που βρίσκεται κλπ. Ο στόχος αυτός είναι. Υπάρχει το σημερινό.
2: Η Λίμπαρ της βάζει και κατευθείαν, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, είναι και ο προπονητής που βλέπεις ότι δεν τους κρατάει πίσω και λέει εντάξει μέχρι να δέσουν, μέχρι να συνεννοηθούν, να μάθουν τα ονόματα των παιχτών του.
0: Το λέω με
2: όλους τους παιχτες έχει βάλει πολύ γρήγορα.
1: Τώρα
2: τον Όφη πιο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχή τώρα. Ίσως και το μάτι κυπέλλου την Τρίτη με το Βόλο επίσης. Και μετά από τον Όφη θα
0: μετά είναι ο Όφη και αμέσως μετά η Γιαγκελόνια.
2: Και Λιβαδιά μέχρι να πάμε στη διακοπή για τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Γιώργο, μιας και το ζεις πάνω από 2 δεκαετίες και εσύ πλέον όλο αυτό. Αν έπρεπε να βάλεις ένα τίτλο στο καλοκαίρι του Ολυμπιακού, ποιος θα ήταν? Ήταν από τα ροκ καλοκαίρια του Ολυμπιακού. Έτσι έχουμε ζήσει διαφορά, αλλά ήταν από τα ροκ.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε ζήσει για παρόμοιο. Τουλάχιστον εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια
0: προσπαθώ
2: να θυμηθώ τόσο μεγάλο καλοκαίρι με
0: τέτοιες
2: ανθρώπες,
0: το καλύτερο καλοκαίρι όλων των εποχών είναι το καλοκαίρι του 10, ρε παιδιά.
1: Πρωτοανέλαβε ο Μαρινάκης και τους άλλαξε όλους.
0: Και στην πορεία προκύπτει ο
1: Μαρινάκης. Έφυγε, πώς το λέγανε τον προπονητή. Ο Λίνεν είχε φύγει.
2: Εκείνο το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο από την πλευρά ότι αλλάζει διοίκηση, ότι ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν τετατοπέμπτος και η προοπτική για ξανά τετατοπέμπτος, ήρθε ο Μαρινάκης, έβαλε λεφτά, πήρε προπονητή, έφερε παίκτες. Αν το δείτε όμως πάλι, δεν είχε τόσο πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, Γιώργο, έχει αλλάξει τα πάντα.
2: Δεν είχε 17.
0: Γιατί έχουν σταματήσει, είναι παραπάνω. Ξέρεις γιατί έχουν σταματήσει και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός ξεκινάει να το συζητάει με τον Κατσικογιάννη, με το Σοηλέδη, με τον Ιγκλιτσιώτη. Είναι σε μια περίοδο που δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αρκετούς παίχτες που τελικά μείναν στην ομάδα τους βρήκε ως μεταγραφές. Δηλαδή, Μιραλάς είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήταν η πρώτη. Ένας δανεισμός από την Τετιέν. Λοιπόν, μετράς. Άλμπερ Ριέρα, Μόησε Ορτάδο.
2: Μιραλά είναι από πριν.
0: Όχι, όχι, θα το πω εγώ. Λοιπόν, Ριέρα, Ουρτάδο, Φουστέρ, Νέμεθ, Χολέμπα, είναι μεταγραφή Λίνεν με Μαρινάκη, τη θυμάμαι. Παπάζογλου από τον Παντσεραϊκό, Σουμπίνιο από τον Εθνικό, Μέγερη από τη Φερετσβάρο. Συνεχίζω. Πάντελιτ από τον Άγιαξ, η Μπαγάσα. Μοντέστο είναι η πρώτη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ολυμπιακό. Ντένι Ρόμενταλ. Ντένις Επστάιν που έχει έρθει εκείνο το καλοκαίρι και αυτός νομίζω όμως είναι από την εποχή κόκαλη.
2: Ποιο ξεχνά... Αυτός του... Ο Επστάιν πρέπει να ήταν πιο πριν με τον Γερμανό προπονητή.
0: Ναι, ήρθε... Το ίδιο καλοκαίρι είναι και ο Μιραλάς.
1: Παπάζογλου τον είπες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μιραλάς και αυτοί όλοι το ίδιο καλοκαίρι είναι. Απλά είναι... Είναι ο Πάρντο. Όχι, όχι, είναι ο Πάρντο σίγουρα ο τερματοφύλακας. Τον θυμάμαι σίγουρα.
1: Μονιάκης Πάντελιτς ήταν.
0: Ναι, τον Πάντελιτς τον είπαμε. Σίγουρα θυμάμαι το.
2: Το βάλαμε.
0: Είναι... Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση αντίστοιχη. Θέλω λοιπόν να σου πω, επειδή είχε και αλλαγή διοξιακού, στο δικό μου το κεφάλι είναι πάντα πολύ μεγάλη. Το καλοκαίρι του 2013 ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλο ανακάτεμα με τον Μίτσελ. Όταν είχε αφήσει πίσω την προηγούμενη ομάδα που είχε φτιάξει ο Βαλβέρδε και μετά πλέον την παρένθεση του Ζαρντίμ. Πολύ μεγάλη αλλαγή ο Ολυμπιακός έχει το καλοκαίρι του 15 ή 16 είναι Γιώργο με το Σίλβα. Του 16 ή 15.
2: Ο Σίλβα ήρθε, πήρε πρωτάθλημα το 15 νομίζω και έφυγε το 15.
0: Και εκεί έχει μεγάλη αλλαγή ο Ολυμπιακός και μετά η μεγάλη αλλαγή είναι το περίφημο θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι που έχει πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την αποτυχία της σεζόν χάσει που και... που θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι που έχει γίνει με τον
2: μετά το 3-0 τα Γιάννενα
0: με τον Πέδρο Μαρτίνς που κόκκι. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μετά μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι το φετινό είχε και διάφορες άλλες περιπέτειες. Γιατί ρε παιδί μου θύμισε λίγο εκείνη την ιστορία του όλα μαζί δεν γίνονται. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει και προκριματικά Champions League. Τελικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν περίμενε κανείς ότι θα αποκλειστεί. Έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπολογίζει κανείς. Όχι ότι θα περνούσε, γιατί μετά θα πέφτει πάνω στην Πόντο. Δεν θα ήταν φαβορή. Αλλά και να φύγουν 15 και να έρθουν 16 και να παίξεις προκριματικά και ενδεχομένως αν χρειαζόταν μετά να έπαιζες και play-off και να ξεκινήσεις καλά στο πρωτάθλημα και η πρώτη κρίση με τον προπονητή γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί στις μέρες να είμαι και ο Ολυμπιακός πέρασε κρίση σε ό,τι αφορά στο αν θα συνεχίσει ή όχι το σκέφτηκε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ άρα λες ότι ήταν ένα παιδί μου έτσι χορταστικό καλοκαίρι.
2: Ναι, κοίτα, μόνο που να σκεφτείς ότι στις 3 Ιουλίου η αποστολή που πάει, 26 παίχτες που πάνε στην Ολλανδία για να ξεκινήσει την προετοιμασία από αυτούς ουσιαστικά είναι λίγοι έχουν μείνει.
1: 5, 12. Είναι 5, 12.
2: 12. Όχι, είναι 12, είναι 12. Αυτοί που έχουν μείνει τελικά στο τελικό ρόστερ, άρα ήρθαν και άλλοι 12 να προσθεθούν στο τελικό ρόστερ. Και ο Λεκαμπή που ήταν στο Μουντιάλ τότε και μπήκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Την έχει την 25άδα που ήθελε με τη Λίμπαρ. Τώρα δεν βάζω μέσα το Γιάρεμψη και το Κλέιτον που είναι ξένα σώματα έτσι. Και απλά υπάρχουν ακόμα στο Ρέντι μέχρι να βρουν κάποια ομάδα.
1: Και ο Καμπελά
2: δεν μπήκε ποτέ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν στην αποστολή, στην προετοιμασία. Σωστά. Ο Κλέιτον ήταν και στις δύο αποστολές στα μάτς κυπέλου, πρωταθλήματο 3 και κυπέλου. Δεν έχει παίξει βέβαια, ούτε θα παίξει. Γενικά, αλλά τελικά από όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως με ένα άσχημο ξεκίνημα με την Νάιμεγκεν, το φινάλε νομίζω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα ποιοτικό, γεμάτο και άκρως ανταγωνιστικό ρόστερ. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει ομάδα.
0: Στα χαρτιά είναι όλα αυτά. Έχει παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα. Τι ομάδα θα φτιάξει, θα τη δούμε. Γιατί...
2: Αυτά πολλές φορές ξέρεις, πάνε και αντίστροφα. Εκεί που λες δεν είναι καλή ομάδα, τελικά η ομάδα αποδεικνύεται εξαιρετική. Και εκεί που λες και τα δύο ομάδα έχω, κάτι δεν τραβάει. Είπε στο Ρόμεταλ πριν, είδες που ήταν ένα από τα ονόματα εκείνο το καλοκαίρι που ήταν μπαμ. Δηλαδή ο Ρόμεταλ ήταν σε ένα υψηλό επίπεδο στην
0: και δεν έπαιξε ποτέ.
2: Και έβλεπε το Πατζίδι να παίζει. Το Πατζίδι ήταν αυτό που τον άφησε έξω με τον Βαλβέρδε να είναι ίσως ήταν ο πρώτος της εποχής που αρχίσαμε να βλέπουμε παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα. Τη νέα εποχή.
0: Και αυτό το στυλ ποδοσφαίρου το οποίο έχει επικρατήσει μια 15ετία τελικά στο Μεγάλο Λιμάνι. Νέμεθ. Κρίστιαν Νέμεθ θυμήθηκα επίσης. Έτσι, μια και συζητάμε εκείνη την εποχή. Ναι,
2: τον είπαμε,
0: νομίζω.
2: Και
0: εκείνος είχε ξεκινήσει και αυτά. Και τον λέω γιατί, πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και σε εκείνους που ήρθαν αλλά δεν ήρθαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές απέκτησε και τον Νους, ας πούμε, από τον Όφη.
2: Αλλά δεν. Και τον Αποστολάκη.
0: Τον Αποστολάκη επίσης από τον Όφη, ο οποίος επίσης, ας πούμε, είναι κάποια στιγμή να μπει μελλοντικά στη
2: στην εξίσωση. Το σύνολο έχει φτάσει στις 19 μεταγραφές, γιατί είναι και ο Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
0: 19-20 με τον Τζομπανίδη, να ξέρεις. Είναι ο οποίος είναι για την ομάδα Β.
2: Okay, μπράβο.
0: Αφού ήταν στην προετοιμασία.
2: Ένας μας έμεινε.
0: Ναι, ναι. Α, κάνουμε black check. Ο Στέφανος, να ξέρεις, έχει βάλει ένα χαρτί και μετράει εδώ. Αυτό κάνει με τα δάχτυλα, είναι κρίμα που δεν το βλέπεις.
2: Το έκανα και εγώ πριν όταν μίλαγε.
1: Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό.
2: Έλα. Εντάξει, νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι υπέρ του Ολυμπιακού σε όλα.
1: Δεν θα παίξει λογικά κανένας από αυτούς που παίξαν στη Λάρισα.
2: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι θα έχει μια ξεκούραση εντεκάδα. Φρέσκια εντεκάδα σε μια εβδομάδα με τρεις αγώνες. Mm-hmm. Έπαιξε στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, πήγε στη Λάρισα και τώρα κλείνει την εβδομάδα στο Βόλο. Έχει τη δυνατότητα να βάλει την εντεκάδα της Τρίπολης, για παράδειγμα, που είναι 11 νέοι παίχτες που πήγαν καλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Άντε να πεις να μπει ο Ζέλισον στην εντεκάδα που και πάλι ξεκούρασε ήταν, δεν έπαιξε όλο το μάτι τη Λάρισα. Άντε να έχουμε 1-2 αλλαγές.
0: Στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Τζικίνιο πίσω από το Σέντρεφόρ και το Ζώτα στην άκρη, αλλά μετά το 20 το άλλαξε αυτό και πήγε καλά. Άρα, όπως λέει ο Γιώργος, θα μπορούσε ο Τζικίνιο, ας πούμε, να μείνει εκτός για να παίξει εξ αρχής ο Ζώτα πίσω από το Σέντρεφόρ και να προσθεθεί ένας εξτρέμ, είτε είναι ο Ζέτσον, είναι ο Φορτούνης ή κάποιος, τέλος πάντων, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει την ενέργεια.
2: Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικνιζάν, χωρίς το Ζώτα τελικά στο τέλος. Ναι, ο Αρμένιος, Σιπιώνει εκτός λίστας, πιστεύω θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα, στην τελική έχει δείξει το παιδί πολύ καλή στοιχεία ως τώρα.
0: Καλά, έτσι,
2: έτσι φέτος, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν πολύ καλός και στην Τρίπολη, έκανε ένα λαθάκι εδώ στο ξεκίνημα, αλλά μετά ήταν πολύ καλός. Και μπροστά, όπως το είπε ο Διονύσης, ο Ρόκα δεν βλέπω το λόγο να μην είναι στην εντεκάδα, άλλωστε και αυτός στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μακάρι να ήταν όλοι, ο Βαλβέρδε, το μελετάγαμε πριν, ο Μεντιλίμπαρ, θα τους είδε όλους. Με βαριά καρδιά κόπηκαν οι τέσσερις που κόπηκαν, θυμίζω ο Γκαρθία, Σιπιώνη, Ρόκα και ο Πόποβιτς. Στην άλλη πλευρά, όπως είπαμε νωρίτερα, είτε ο Τσικίνιο είτε ο Ζέλισον, και ο Ζώτα πίσω από τον LKB. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη από την Μεντιλίπα.
0: Έκπληξη θα είναι.
2: Το αγώνα θα θελήσει να βάλει και τον Πουέρτα και τον Πέτερσεν και γενικά παίχτες που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και μπαίνουν στην ομάδα.
0: Έκπληξη θα είναι να επιτέλους ο Ολυμπιακός να φύγει από τη λογική του βάζουν ένα γκολ. Το έκανε μεσοβδόματα στο κύπελο με την Λάρισα. Είχε να συμβεί μήνες. Έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, αγαπητοί, με 2 στα 41 σε ό,τι αφορά στις τελικές του. Έχει χάσει πέναλτι, πρόλαβε με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Είχε 2 δοκάρια στην Τρίπολη. Ναι. Γενικώς συνεχίζει να κάνει τη ζωή του δύσκολη. Άρα λοιπόν, μία από τις διαδικασίες που έχουν ενδιαφέρον είναι αυτή. Αν θα μπορέσει να σκοράρει νωρίς, να βάλει παραπάνω από ένα γκολ κλπ. Καμιά δεκαριά χιλιάδες είναι τα εισιτήρια που έχει ο Ολυμπιακός, Γιώργο.
2: Εκεί περιμένουμε, ναι, μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε. Έχει πολύ
1: ωραία
2: κόσμο.
1: Μέρα, ωραία.
2: Πάει ένα γαραϊσκάκι, ωραία μέρα. Μπορεί να το συνδυάσουν όλοι.
1: Και τριήμερο.
2: Με τριημεράκι, κατάλαβες όσοι μπορούν.
0: Έχεις άποψη για τα, εκεί, τα μαγαζιά, πρόλαβες, συστήθηκες, αυτά.
1: Α, κοιμάται, τώρα ξύπνησε. Ναι,
0: είσαι λιτοδίαιτο.
1: Τώρα ξύπνησε.
2: Δεν είμαι και πολύ του τσίπουρου, ναι, δεν έχω τέτοια.
1: Πιες μια μπύρα ρε αδερφέ τώρα, εντάξει.
2: Μπύρα ήπια ρε.
0: Πήγαινε εσύ να βλέπεις τους άλλους να πίνουν, δεν έχει σημασία. Εμείς πάμε για το μέσε.
2: Σωστά, ακριβώς. Την ουσία. Λοιπόν, αυτό θα έχει πολύ κόσμο όπως είπαμε. Εδώ και ο Βόλος δεν μας έχει δείξει και τίποτα ως τώρα, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι από τις ομάδες που λες ότι...
2: Ναι, βεβαίως αυτά τα μάτς είναι τα περισσότερο... Τα μάτς που λες ότι μπορούν να την πατήσουν από το πουθενά. Γιατί ο Βόλος θα παίξει...
1: Πέρσι ήταν η πρόπερση στο
2: Παλαιό. Ό,τι και να γίνει χαμένος είναι
0: είναι το μάτς που έχει διώξει το Μαρτίνες, το 23 το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ναι, εκεί στο Ζώνη. Είναι 23-24, το 2-2.
0: Ναι,
1: 2-2.
2: Είχαν ακυρωθεί 3-4 γκολ του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά.
0: Πέρσι είναι στη Αύγουστο 0-2 στο τέλος, με τον Τζικίνιο και το Ρέτσο, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο γκολ με τα κουνάκια.
2: Έχει πάρει ένα τακουνάκι ο...
0: Τσικίνιο ή ο Ρέτσο.
2: Ο Τσικίνιο πρέπει να το έχει βάλει. Ο Ρέτσο κάνει μια κεφαλιά. Τέλος πάντων. Ναι, πήγαμε 70 κάτι για να βάλει δύο γκολ Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις.
2: Όσο τα αφήνεις, ναι, να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Νικοκύρης.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, φίλε?
1: Εντάξει, είπαμε πολλά για τον Ολυμπιακό. Λογικό, στις 7 ανοίγει η αυλαία.
0: Για την ΑΕΚ τώρα πρέπει να πεις κάτι. Η ΑΕΚ Άρης στραβοπάτησε η ΑΕΚ στη...
1: Μας πω την αλήθεια, διαβάζω αυτή την ιστορία για την Ντανάγρα, την πτώση του Φάντομ και όσο σοκαριστεί.
0: Το σοκαριστικό είναι ότι δεν είδαν οι θεατές, γιατί πρόκειται για επίδειξη. Έκαναν επίδειξη τα Φάντομ στην Ντανάγρα. Δεν ήταν αλεξίπτωτο και είχε μέσα δύο.
1: Υπάρχει αγωνία για δύο πιλότους, ναι, όπως το λες. Απίστευτο το. Μόνο σε μια στιγμή. Τι μπορείς να πει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι να πεις. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε στα δικά μας σιγά σιγά και στη διαδικασία αυτή του ΑΕΚ Άρης στις 9. Το βράδυ η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική την πάτησε. Νομίζω ότι μπήκε λίγο στη ζώνη του. Καταλαβαίνω τι σημαίνει τρία παιχνίδια και.
0: Όχι, ακόμα δεν κατάλαβε. Κατάλαβε ακόμα.
1: Εντάξει, κοίτα, το μεγάλο του στόχο τον πέτυχε. Ήταν η είσοδο στη League Phase. Στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ δεν έχει πολλές δυνατότητες, όπως καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει. Μακάρι να μπορέσει να φτάσει εκεί κοντά στο 24 και να περάσει. Θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει με τη ΛΑΣΚ κλπ. Το δύσκολο είναι η μετάβαση και σωματικά και πνευματικά.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολιτς έχει επιλέξει με τον Ριμπάλτα να επιμένει σε ένα, πώς να το πω, μικρότερο rotation από ό,τι ίσως χρειάζεται. Αν ο Ολυμπιακός έχει πάντα ένα παίχτη παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, ο ΙΑΕΚ σε αυτή την εποχή με τον Νίκολιτς το κάνει με ένα παίχτη λιγότερο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις την ισχύ του προπονητή πολλές φορές αυτό. Ότι ρε παιδί μου, εγώ έτσι θέλω να δουλεύω. Θέλω να χωράνε οι παίχτες μου σε ένα γήπεδο. Τι βιάζω. Από την άλλη, όμως, βλέπεις ότι το rotation θα είναι μια διαδικασία. Έτσι, πώς να το πω, λιγάκι δύσκολη. Έγινε κουβέντα και για τη λίστα, γιατί και εκεί δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός μπακ. Πίσω από τον Κατσίνοβιτς, ο Γεωργίεφ δεν χώρεσε στις επιλογές του προπονητή.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, γιατί υποτίθεται τον Γεωργίεφ τον πήραν και άλλα.
1: Πίσω
0: μεγάλο...
1: από το Ρότα και λίγο από τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς θα είναι η εναλλακτική, με συγχωρείς.
0: Το μεγάλο αστέρι το είχαν φέρει τον Γεωργίεφ, δεν του δώσαν ευκαιρίες, δεν παίζει.
1: Εντάξει, είναι μπελάς τώρα το να έχεις περισσότερους παίχτες από ό,τι μπορείς να δηλώσεις. Και εδώ υπάρχει κάποια στιγμή, θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε λιγάκι σοβαρά το τι συμβαίνει με τις ελληνικές θέσεις της.
0: Α, αυτό άστο, είναι τραγωδία.
1: Η οποία, όπως είδες τώρα, ο Ολυμπιακός δηλώσει 21 παίχτες.
0: Ναι.
1: Και οι ΑΕΚ άλλους τόσους. Ναι. Λοιπόν, χάνουν 4 παίχτες επειδή δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την πάτησε λοιπόν την Κυριακή στην Λεωφόρο με την Κηφισιά σε ένα μάτσα από εκείνα, ρε παιδί μου, που πώς να σου πω, μυρίζουν ότι κάτι θα πάει στραβά. Της προέκυψε ένα δωράκι νωρίς, δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά εκεί κάπου στο 20, ναι. Τράβηξε μια φανέλα και
0: αυτά. Πρόλαβε ο Νίκολιτς και τον
1: αντικατέστησε. Και πρόλαβε, ας πούμε, και τον αντικατέστησε πριν φτάσει στο 30 το παιχνίδι. Έβαλε ένα γκολ ο Βάργα και έδωσε προβάδισμα εκεί κάπου στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου στο 60. Αλλά δεν το διαχειρίστηκε σωστά ως το τέλος και την τιμώρησε η μπάλα και ο Μπένι στο 90-7. Είναι η πρώτη απώλεια μεγάλου σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα.
0: Εκεί ο Παναθηναϊκός που έχει ένα αγώνα λιγότερο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα, γι' αυτό και δεν τον αναφέρω. Κάπως έτσι λοιπόν η Ένωση. Τα πρωταθλήματα κανείς δεν τα κερδίζει στην αρχή, πολλοί τα χάνουν όμως στην αρχή. Προφανώς θέλει γρήγορα να θυμηθεί τον βηματισμό της. Είναι το πλεονέκτημα του γηπέδου, είναι και ωραίο το βράδυ, είναι και καλός ο αντίπαλος. Ο Άρης έχει 2-2 νίκες. Ξαναλέω, έχει ξεκινήσει μια χαρά. Έχει κάνει μια επική ανατροπή στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Σε ένα μάτσο που από 2-1 στο 89 το έκανε 2-3 και η τέλεια απόδραση. Νίξε και τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά ο Άρης στα μάτσα που πρέπει να σταθεί πίσω από την μπάλα είναι μπελάς. Άρα το πόσο θα αντέξει, τι χώροι θα δημιουργηθούν κλπ. Μπορεί να μας δώσουν προοπτική να δούμε ωραίο παιχνίδι απόψε. Διαφωνείς γενικώς, είναι ωραίο ζευγάρι. Ο Άρης είναι καλός αντίπαλος.
0: Και πάντα κάτι γίνεται στα ΑΕΚ Άρης, ρε φίλε. Μία φορά. Τέλος πάντων.
1: Εμείς μην παστά με τις μαθητές, λυπήσουμε.
0: Όχι που κάποιοι άργησαν να βγουν στο γήπεδο κτλ.
1: Η ουσία είναι ότι είναι ένα καλό ζευγάρι και είναι ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ. Αν δεν ήταν αύριο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν το παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής.
1: Ναι, ακόμα μεγαλύτερο, το πρώτο μεγάλο αντάμωμα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ήταν το παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής.
1: Ναι, ακόμα μεγαλύτερο, το πρώτο μεγάλο αντάμωμα σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα.

0: την Παρασκευή. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν στα προηγούμενα. Έχει Champions League μεσοβδόμαδα.
1: Α, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάει τώρα το Champions League. Άρα λοιπόν, ομάδες του Champions League παίξανε χθες Παρασκευή. Ναι, ομάδες σαν τη Real, σαν τη Liverpool. Μεγάλες ομάδες, όχι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω
1: ναι,
0: να το άκουσες.
1: Ναι.
0: Σαν τη Liverpool.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, κέρδισε η Liverpool την Ipswich. Μεγάλη επιτυχία. Με το ζόρι και ισοβαρίσατε την Nottingham. Πάμε παρακάτω για τις μεγάλες ομάδες.
0: Και την Newcastle στην πρεμιέρα με το ζόρι. Πάλι στο 90%.
1: Τζένο ακόμα 1-4. Η Κόμο είναι στο δρόμο της ΑΕΚ.
0: Η Κόμο είναι όντως μία από τις αντιπάλους ΣΕΚ, με Τάσο Δουβίκα, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Η χρηματιστηριακή αξία του Δουβίκα πρέπει να έχει φτάσει στα 40 εκατομμύρια.
1: Αυτό το παιδί, γιατί δεν το παίρνει καμία ελληνική ομάδα?
0: Γιατί δεν τον είδε καμία ελληνική ομάδα. Ξέρεις τι ήταν η ιστορία του Δουβίκα?
1: Στο Βόλο δεν έπαιζε? Που
0: ήταν
1: του
0: στην Τρίπολη, ναι. Τον άφησε ο Αστέρας,
1: ναι.
0: Τον πήρε ο Βόλος, έπαιξε λίγο το παιδί εκεί και έφυγε και πήγε στην Ισπανία. Και εκεί βρήκε το βηματισμό του και την καλύτερη.
1: Τον είχε ψιλοπλησιάσει ο Ολυμπιακός, κάτι είχε γίνει.
0: Κάποια εποχή, ναι, yeah. Αλλά η ουσία είναι ότι αν ήταν εδώ, το πιθανότερο είναι και αυτό στον Όφι να παίζει. Yeah. Γιατί όλοι οι Έλληνες στον Όφι παίζουν.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ο Όφι όλων των Ελλήνων έχει γίνει πλέον ο Όφι. Γιατί άλλη ομάδα που να έχει τόσους Έλληνες δεν υπάρχει. Χθες λοιπόν, όντως η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Ipswich, με τον Άισακ να πετυχαίνει 2 γκολ σε 3 λεπτά και να την καθαρίζει την πουγάδα από νωρίς σε 2 assist του Γκάπκο. Ήθελα όμως να σου πω ότι είδα, ρε παιδί μου, αυτό το Μπέτις είχε ανοιχτό το μπάσκετ.
1: 1-0 έχασε Ρεάλ,
0: Ναι.
1: Το Ρεάλ Μπέτις, Ρεάλ Μαδρίτης 1-0.
0: Τρομακτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει πέναλτι.
1: Παρότι
0: Ρεάλ,
1: είχε
0: ακυρωθεί ένα γκολ της στο τέλος για ένα εκατοστό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Φοβερός ρυθμός. Πάρα πολύ καλή η Ρεάλ. Πάρα πολύ ικανή όμως και η Μπέτις για να τη σταματήσει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Ρεάλ έχει κάνει 25 τελικές και δεν έχει βάλει γκολ. Αλλά την ίδια στιγμή η Μπέτις, κάθε φορά που έβρισκε τρόπο και ανέβαινε, είχε την ικανότητα να δημιουργεί θέματα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Newcastle Bournemouth στην Αγγλία.
1: Κάτσε να πούμε λίγο τα άλλα χθεσινά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε και
0: έχασε και Παρί χθες.
1: Γαλλία, ναι, μπράβο. Λιόν Οζέρ 3-1. Παρί Σεζερμέν Μονακό 1-2.
0: Και αυτό μονότερμα. 1-0.
1: Πότε πρόλαβε και τα άλλα όλα?
0: Όχι, όχι, ξέρω τι έγινε. Α. Δεν είπα, το είδα.
1: Στουτγκάρδη Κολονία στη Γερμανία 4-1.
0: Mm-hmm.
1: Και στην Πορτογαλία Πόρτο Μοριρένσε 2-1.
0: Πώς την είπες? Μοριρένσε.
1: Μοριρένσε.
0: Εκπληκτικό. Αυτή την ώρα Newcastle Bournemouth είναι στο 1-2 στην Premier League, που φέτος ένας θεός ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί και ποιοι θα είναι ικανοί να σταθούν, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι της κορυφής. Είναι η πρώτη Premier League χωρίς τον Pep, θέλω να θυμίσω, μετά από μια δεκαετία. Είναι επίπεδου Σερ Άλεξ. Ότι ήταν ο Σερ Άλεξ για την United. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι ήταν
1: ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: ο Pep για τη City, έστω σε λιγότερα χρόνια, κοντά μια δεκαετία. Στις 5 έχει Brentford, Sunderland, Brighton, Lynch, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry. Στη City είναι ο Μαρέσκα προπονητής,
1: ναι,
0: που
1: θα
0: αποκτήσανε τον Έντσο Φερνάντες. Nottingham με τότε να με έχει στις 5 και σε 7.30 Χάλα στον Βίλα.
1: Χάλε, πάει για παίκτης του μήνα ο
0: Μουτζολάκης.
1: Κράτησε σε 2 μάτς και τι ματσάρες.
0: Ανανέωσε τον προπονητή σε 2 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κανονικά το μπόνους θα έπρεπε να το δώσει στο Τζολάκη.
1: Στο Τζολάκη, ναι, σωστά.
0: Θυμίζω ότι στη Χάλ πλέον είναι και ο Χρήστος Μουσακίτης. Και αυτό είναι ένα δικό μας παιδί, το οποίο φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Το καμαρώνεις, παιδί μου, είναι ωραίο. Ξέρεις, Ολυμπιακός, όσο κι αν δεν το έχει ψάξει κανείς, έχει 4 ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του στην Premier League.
1: Γιατί το Τσιμίκα δεν τον βάζει,
0: Ναι, είναι 17 χρονών. Ναι. Ο Τσιμίκα ναι. Στον Ολυμπιακό Β' έπαιξε.
1: Άρα Τσιμίκας, Μουζακίτης,
0: Κοστούλας. Και Τζολάκης τώρα.
1: Και Τζολάκης, ναι.
0: Και τα 4 αυτά παιδιά από την ακαδημία του. Δηλαδή έφτασε ο Ολυμπιακός σε σημείο να έχει 4 παίκτες της ακαδημίας του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Άρα το λες και ιδιαίτερο.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο ρεκόρ.
0: Όχι στην Αγγλία.
1: Ναι, όχι στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία όμως έχει πλέον το πιο λαμπρό αστέρι, δηλαδή το Χρήστο Τζόλι.
1: Ναι,
0: είναι ένα
1: ναι,
0: παιδί
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: αναδείχθηκε ναι, ναι, μέσω ναι, της ναι, διαδικασίας ναι. του ΠΑΟΚ και όντως είναι ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει ότι μπορεί να έχει και ρόλο πρωταγωνιστικό στους πρωταθλητές. Είδα λίγο Φόρεστ Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο του Γκλάσνερ, αυτή η αμεσότητα που έχει. Γενικώς θα είναι καλή η Νότιγχαμ. Νομίζω θα είναι καλή όμως απέναντι σε αντιπάλους που ανοίγονται.
1: Μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, όπως έπαιξε η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Τώρα το αν η Τότεναμ είναι πια μεγάλη ομάδα.
1: Παίζεται.
0: Ναι, πέρσι τερμάτισε 17η, πρόπερσι 16η. Κατρακυλάει, ακουμπάει εκεί, ας πούμε, το μπλέκει συνέχεια σε περιπέτειες. Η Χάλα έχει 2-2, ξαναλέω. Χάλα στον Βίλα, να σου θυμίσω ότι απέναντι στην Αστον Βίλα έχει κάνει 2 ματσάρες ο Τζολάκης και ότι βεβαίως από την Άστον Βίλα είναι το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Λέον Μπέιλι.
1: Σε

0: Διακόπτω γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλάμε για την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα, έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησε επίδειξη, αλλά στο σημείο σημειώθηκε έκρηξη, ενώ το αεροσκάφος φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, επιχείρησε να κάνει κάποια χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της επίδειξης και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η μύτη του να κομπήσει στο διάδρομο, να συρθεί για κάποια μέτρα στο διάδρομο και να κοπεί στα δύο. Στο σημείο και είναι δύο μεγάλες φωτιές κτλ. Είχε δύο, ήταν διθέσιο. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η τύχη των δύο χειριστών. Ο Νίκος Δένδιας, όπως ήταν λογικό, διάκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Επιστρέφει στην Αθήνα για να δει τι γίνεται.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν live. Ότι έδειχνε την γιορτή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό και όλα τα site έχουν εικόνα. Δηλαδή δεν είναι εικόνα από θεατή, είναι από.
1: Τρομακτικό. Λοιπόν, στην Ισπανία 5 και 4 το Athletic Bilbao με Ατλέτικο Μαδρίτης. Ματσάρα είναι και αυτό. Στις 7.30 η Βαγεκάνο με τη Σαντατέρ και στις 10 η Βιγιαρεάλ με την Deportivo La Coruña. Στις 7.30 έχει Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου στην Γερμανία. Και τώρα σε λιγότερο από μια ώρα έχει Καρέτσα, Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ. Είναι το παιχνίδι στις 4.30. Χειρουργήθηκε, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας. Καταλαβαίνετε ότι μια επέμβαση χιαστού είναι πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να σκέφτεται και ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστούς και επέστρεψε το παιδί και παίζει. Ο Τζόρτζεβιτς έκανε χιαστούς. Πολλοί πέρασαν από χιαστούς.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει ένα ωραίο Ίντερ Νάπολη στις 7 στην Ιταλία, αλλά νομίζω ότι το απόλυτο παιχνίδι της ημέρας είναι στην Ολλανδία. Άγιαξ Αϊντχόβεν στις 9 το βράδυ. Οι δυο τους πούλησαν από 100 εκατομμύρια, να ξέρεις, στην αγορά. Ουσιαστικά έφυγαν όλοι οι προηγούμενοι εκδοχοί τους, οι παίκτες πρώτης γραμμής, και ξεκινούν και οι δυο από την αρχή στην μάχη της Eredivisie.

0: Πανθρακικός Πύργος, Πας Πύργος είναι στις 4, ε. Ανοίγεις αυλαία τη Super League 2.
1: Ναι, ανοίγω αυλαία.
0: Δεν είσαι κανένα στοιχειός, όχι.
1: Ε, όχι, έχω παίξει τόσα χρόνια στην Αλφα.
0: Στα σαλόνια, εσείς αυτοί.
1: Σαλόνια.
0: Είναι ένας τέτοιος διάλογος που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ που έχω περάσει από τα σαλόνια κλπ. Τώρα πια σαλόνια ακριβώς είναι στη Super League, θα το συζητήσουμε.
1: Τα ελληνικά σαλόνια είναι, πώς θα το κάνουμε.
0: Ειδικά όταν έβρεχε στο γήπεδο της Κομωτινής ήταν σαλόνι, σαλόνι. Σαλοτραπεζαρία ήταν.
1: Εδώ με χιόνια έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Σαλοτραπεζαρία ήταν, το θυμάμαι.
1: Γηπεδάρα, γηπεδάρα. Αλλάξαμε και 1300 καθίσματα. Ο Χορτοτάπητας είναι τρομακτικός.
0: Τρομακτικός, δηλαδή τρομακτικός, τον κοιτάζεις και τρομάζεις, εννοείς.
1: Καμία σχέση με του Καφτατζόγλιο, εντάξει.
0: Α, μάλιστα. Okay. Παράξενο πρωτάθλημα, δεν είναι.
1: Παράξενο, έχει μέσα Πανιόνιο. Ποιος έμεινε, Πανιόνιος. Ποιος έπεσε, η Λάρισα που είχε πολύ κόσμο προχθές με τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Η Λάρισα είναι Λάρισάρα.
1: Ναι.
0: Πάντα θα έχει κόσμο, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Θεωρητικά ο Πανιόνιος είναι η ομάδα που πέρσι δεν μπήκε στην εξίσωση.
1: Όμως, αλλά, εντάξει, ναι.
0: Ναι, η Καλυθέα είναι μια ομάδα που είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η Νίκη Βόλου παραδοσιακά σε αυτό που λέμε Βόρειος Όμιλος ήταν εκεί γύρω-γύρω στις ομάδες.
1: Και
0: που...
1: είδαμε προχθές το ΆΚΑ μαζευτεί, είχε χίλιους, είχε αρκετούς οπαδούς στο ΆΚΑ η Νίκη Βόλου. Περιμένα ρε παιδί μου να πούμε. Αύριο παίζουν ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Πού τη βάζει την Αναγέννηση Καρδίτσας? Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Δεν παίζουν και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Αυτές είναι οι ομάδες. ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Β, Καλυθέα, Μαρκό. Το Μαρκό που το βάζεις? Πήρε.
0: Δεν πήρε. Θα γίνει χαμός. Παίζει και κύπελο με Ολυμπιακό.
1: Ποιον άλλον πήρε?
0: Έχει Σεμπά.
1: Έχει
0: Σεμπά και Λαραμπή. Ο Λαραμπή θα βάλει 20 γκολ όπως καταλαβαίνεις. Αν είναι υγιής, θα βάλει 20 γκολ.
1: Ελλά Σύρου, Νέσος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλο, Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός, τον ξεχάσαμε. Πανσεραϊκό, Πανθρακικός, ΠΑΟΚ Β, Πύργος και Ζάκυνθος. Έχει διασπορά μεγάλη, έτσι.
0: Είναι ένα κανονικό προτάσμα δεύτερης εθνικής. Κανονικό προτάσμα.
1: Δεν έχει Κρήτη. Τα Χανιά πέσαν. Δεν έχει Κρήτη. Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είναι μια ενδιαφέρουσα απόπειρα. Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια και τις άλλες μεγάλες ομάδες να έχουν Β. Γιατί το εγχείρημα το έχουν παρατήσει διάφοροι.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Κοστίζει. Στέφανε, γι' αυτό φεύγουν οι ομάδες. Γιατί κοστίζει 3-4 εκατομμύρια. Και δεν έχει δώσει κάτι φοβερό ως εδώ. Θα είχε ενδιαφέρον να επιμείνουμε και να προχωρήσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που τα ξέρεις τώρα.
0: Για πες.
1: Υποβιβάστηκε ο Παναθηναϊκός Β και η ΑΕΚ Β, να υποθέσω. Για
0: δεν
1: αφού
0: υποβιβάστηκαν. Τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι. Τώρα μπορούν να ξαναμπούν.
0: 4 ομάδες είναι. Παίρνουν με σειρά. Έχει να κάνει με την κατάταξη την τελική της Super League και αν δηλώνεις αν θες ή δεν θες.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ το παρατήσανε.
1: Ναι, το παρατήσανε.
0: Το παρατήσανε για οικονομικούς λόγους.
1: Άρα δεν πάει το 5-6. Μόνο το 1-4.
0: Μα ο Αστέρας ήταν. Από την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 5-6. Γι' αυτό και έχει.
1: Άρα έχουμε τρεις ομάδες.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ,
1: Ολυμπιακός και ο Αστέρας.
0: Ναι, αυτή.
1: Εγώ που είμαι ΑΕΚ, παιδί μου, μπορώ να ξαναπαίξω.
0: Ναι, αν το ήθελες και έμπαινε στη διαδικασία να το πληρώσεις, ναι. Δεν θέλει να το
1: κάνει. Και πόσες θα μέναν οι ομάδες?
0: Έχει δικαίωμα να έχει 4 θέσεις το πρωτάθλημα από τις ομάδες Β. Δεν το χρησιμοποιούν και γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα σε μια μόνιμη βάση. Καλό θα ήταν και στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίζουν οι ομάδες Β. Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να παίξουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Τι κάνουν τους παίκτες, τους Έλληνες, τους δίνουν από εδώ και από εκεί. Τι δεν έχουν, Έλληνες παίκτες. Η ΑΕΚ πέρσι, υπάρχει μια στατιστική, κατέκτησε το πρωτάθλημα χρησιμοποιώντας τους λιγότερους Έλληνες.
1: Πέρσι,
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος έχοντας δεύτερος τους λιγότερους Έλληνες πίσω από την ΑΕΚ.
1: Έφυγαν τώρα και ο Τσολάκης με τον Μουζακίτη. Άρα...
0: εντάξει, τον πήρε το Σάλια και η ΑΕΚ πήρε το Λυκογιάννη. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες παίκτες.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν δένεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο να βλέπεις τώρα τον Ελ Αραμπί και τον Ελ Καμπί και άλλο να βλέπεις, ας πούμε, τον Κοστούλα.
0: Κοίταζα τις υποψήφιες εντεκάδες για το ΑΕΚ Άρης.
1: Ναι.
0: Στον Άρη, λόγω του Γρηγορίου, παίζει ο Γιαννιώτης, ο Γιαννιώτας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει γυρίσει και τον εμπιστεύεται ο Γρηγορίου και παίζει εκείνος. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ρώτα με τον Πίλιο. Τα δύο μπακ, τα οποία είναι, πώς να σου πω.
1: Και ομογενείς είναι τα παιδιά.
0: Εντάξει, ποιο. Παίζει την ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι δύο παιδιά όλα κιόλα.
1: Ναι.
0: Πόσο ο Μάνταλος έχει φτάσει σε μια ηλικία που αρχίζει σιγά σιγά και σκέφτεται τον άνθρωπο στον επίλογο. Βλέπεις ότι συνεχώς προκύπτει μια τέτοιου τύπου απώλεια. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες.
1: Καθόλου.
0: Ειδικά όταν οι ξένοι που έρχονται δεν είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. έρχονται παιχταράδες. Ωραία. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο.
1: Ωραία, καλή πάσα αυτή, γιατί υπάρχουν και Έλληνες που διακρίνονται, έτσι. Καραλής.
0: Ναι.
1: Υπτάμενος Μανόλο πέταξε χθες στα 6-12.
0: Τι κάνει αυτός ο
1: τύπος. Για το νέο. Εγώ στο έχω πει ότι θα τον κερδίσει τον Ντουμπλάντης και εσύ μου λες αποκλείεται. Τέλος πάντων, χθες δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης. Απλά στην προθέρμανση ο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις. Έμεινε μόνος του ο Μανόλο. Πήγε στα 6-12 και πήρε διαμαντάκι. Πήρε το διαμάντι. Ξέρεις τι γίνεται. Το Diamond League γίνονται διάφορα meeting ανά την Ευρώπη. Ανά τον κόσμο, από τον τον κόσμο, και οι πρώτοι παίζουν στον τελικό. Αυτό ήταν ο τελικός χθες και το πήρε ο Μανόλο. Ενώ ο άλλος ο φίλος μας το χάσε. Ο
0: Ντόγλου,
1: ναι. Ο Τζαμαϊκανός έκανε ένα άλμα στα 8.49 τελευταία.
0: Είχε 8.40 τον Ντόγλου, δεν ήταν κακός.
1: Ναι, αλλά δεν περίμενε.
0: Παίζουν
1: και άλλοι. Ο Γκέιλ έκλειψε την πρώτη θέση από τον Ντόγλου στις Βρυξέλλες και αυτός. Ο Ντόγλου έφτασε, πήγε 8-7, 8-12 κτλ. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε στο 8.40 και εκεί που λες το κερδίσαμε το παλικάρι, το πήρε το διαμαντάκι. Πήγε ο Τζαμαϊκανός στο τέλος και πέταξε στα 8.46. Δεν μπορούσε να απαντήσει ο
0: Τζαμαϊκανός. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Είχα στο μυαλό μου, παιδί μου, ότι είναι πολύ μεγάλα οι οικονομικές απολαύες του Diamond League. Έξω και Diamond.
1: Δεν είναι, λες.
0: Δεν είναι, γιατί διάβασα χθες πόσα χρήματα πήρε ο Καραλής.
1: 30.000 ευρώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Μην τα συγκρίνεις με το
0: ποδόσφαιρο. Μια ισοπαλία στο Champions League είναι ένα εκατομμύριο.
1: Μην τα συγκρίνεις με το ποδόσφαιρο. Για το Στίβο είναι καλά τα ποσά.
0: Δεν είναι Diamond League τώρα. Σοβαρά τώρα. Εντάξει.
1: Τους δίνουν το διαμάντι. Ξέχωρα από τα 30 χιλιάρικα παίρνουν το διαμάντι.
0: Ναι. Οπότε πάνε να πουλήσουν το διαμάντι μετά για να κάνουν. Να το προσθέσουν στο ρολόι
1: και θα πάρω κομπολόι. Ναι.
0: Δεν είναι χρήματα αυτά τα οποία λες.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Εντάξει. Επιβεβαιώνει ότι και ο Στίβος περνάει τα δικά του θεματάκια. Να κοιτάξει, έχει η ΕΡΤ δείχνει από το Μπέτις Ρεάλ χθες τη ματσάρα αυτή, η οποία ήταν πραγματικά ως το φινάλε. Πώς να σου πω. Έβαλε διάφορα ζητήματα στο χορτάρι. Έλα να πούμε δύο λόγια εκεί για το μπάσκετ.
1: Έλα, τελειώνουμε. Ναι. Ούτε για τον μπάσκετ, χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-77 τη Φενέρ. Σήμερα έχουμε τον τελικό.
0: Αύριο δεν είναι. Νομίζω αύριο
1: είναι 8.30. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στο Μιλάνο. Ήταν και ο Πίτερς στο Μιλάνο, έτσι. Και αποθεώθηκε από όσους οπαδούς του Ολυμπιακού υπήρχαν εκεί εκείνη τη στιγμή. Ο Μοντέρο είδε το μάτς. Λογικά θα παίξει τον τελικό. Αλλά έκανε μεγάλη εμφάνιση ο Ολυμπιακός, παιδί μου.
0: Τι θα μου πεις, έμεινε.
1: Ναι. Θα μου πεις, η ίδια ομάδα είναι η περσινή.
0: Φιλικά είναι. Δεν έχει σημασία. Πολλοί λείπανε. Ναι. Απλά, αν δεν κάνω λάθος, δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον φέτος. Το ένα είναι πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι περιφερειακοί μετά την αλλαγή. Δεν υπάρχει ο Γουάκαμ, όπως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν παίκτες που ανεβαίνουν και στο 2, σαν τον Μοντέρο. Χθες λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο, συζητιέται αρκετά μήπως ο Φουρνιέ πάει στο 3. Πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε και πέρσι, το δοκίμασε
1: μπορεί,
0: λίγο.
1: Μπορεί, ναι.
0: Να είναι, παίζει μαζί με τον Ντόρση. Το δοκίμασε και πέρσι λίγο Ολυμπιακός. Δεν του πήγε και στην πορεία το άλλαξε. Αν θυμάσαι, έμεινε εκτός πεντάδας ο Φουρνιέ. Ερχόταν από τον πάγκο, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Έγινε λοιπόν μια τέτοιου τύπου απόπειρα χθες και βάλανε δυο τους, λέει, τους 22 από τους 25, τους 21, τους 25 στην τέταρτη περίοδο. Εξού και λες ότι ναι, οκ, okay, το ξαναφέραμε στο τραπέζι αυτό, τον Ντόρσεϊ με Φουρνιέ και Playmaker.
1: Playmaker πήγε πολύ καλά ο Τζόζεφ, ο οποίος έγινε άλλος άνθρωπος,
0: μισός.
1: Δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Θυμάσαι το λέγαμε Χοντρούλη πέρσι.
0: Εσύ τον λέγατε. Εγώ δεν έλεγα τίποτα.
1: Εσείς, όχι.
0: Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω σχόλια για κοιλά.
1: Τους συμμαθητές σου τους προστατεύεις.
0: Ναι. Άγια σου, δεν κάνω σχόλια για κοιλά. Εγώ ποτέ δεν έχω τίποτα.
1: Ποτέ. Να πούμε World 7 απλώτας συμμετοχή Πάπας 1. Ο Πάπας έρχεται, παίζει την προετοιμασία, μετά πάει αλλού. Μακιντάι 2 πόντους. The Zipogroup, Dorsey 15. Όπως είπες, DIE 2. Καραγιανίδης, Joseph 10. Dunston. Συμμετοχή 40 χρονών ο Ντάνστον, ε.
0: Ντάνστον, λέει, σε 6 μήνες μπορεί να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα.
1: Με μια βολεμπολίστρια, ναι.
0: Ναι, και θα μπορούσε, αν και εφόσον φαντάζομαι όμως τους έχει εκεί μόνο για την προπόνηση. Θέλω να σου πω ότι έπαιξε πάρα πολύ στο 4 και ο Τάιρικ Τζόουνς.
1: Τζόουνς 10 πόντους, Χολ 16 και Φουρνιέ 19.
0: Ναι, και αυτό λοιπόν είχε ένα ντεσού. Ψάχνει έναν power center Ολυμπιακός. Θεωρητικά θα μπορούσε αυτή η δοκιμή να κρύβει κάτι. Αν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το προφανές, ότι χθες δεν ήταν εκεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Αύριο θα έχει μπασκετάκι. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ταλαιπωρίες. Θα πάρουμε Αντρία Χανιά αύριο, γιατί να κουβεντιάσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλούς τραυματίες.
1: Ναι.
0: Χθες χτύπησε και ο Ραγκαβόπουλος.
1: Τρεις επομένως. Ναν,
0: Έχει συνολικά 9 πόντες.
1: 9.
0: Ακύρωσε το φιλικό του. Θα παίζει με το Περιστέρι ένα φιλικό. Έπαιξε με το Μαρούσι χθες ένα. Και ακύρωσε το επόμενο φιλικό γιατί δεν έχει παίκτες να παίξει.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια κατάσταση είναι. Βεβαίως, ευτυχώς για όλους εκείνους δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάποιες εβδομάδες, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, είναι ίσως το πιο σοβαρό αυτό, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω από 5-6 εβδομάδες. Αύριο λοιπόν με Ανδρέα Χανιά, υποθέτω μπορούμε να πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, φίλε, ενός κακού μοίρια έπονται. Από την πτώση του Φάντομ ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Τανάγρα και απειλούνται και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Είπαμε αυτά που έχει στην Γερμανία, στην Ιταλία.
1: Θα πω ένα μεταγραφικό το οποίο υπάρχει μόνο, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην βρει τον κανονικό τερματοφύλακα την Αγγελόνια απέναντί του στις 16 του μήνα. Γιατί σύμφωνα με τους Πολωνούς, πριν από λίγο κατέθεσε επίσημη πρόταση απόκτησής του ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Άρα λοιπόν, εάν και εφόσον επίσημα μεταγραφές στην Ελλάδα ολοκληρώνονται στις 15.
0: Απλά δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στη λίστα, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λίστα, γιατί δεν παίζει στην Ευρώπη. Σωστά, ναι. Άρα είναι και από τους μεγάλους η μοναδική ομάδα η οποία συνεχίζει κανονικά, χωρίς χρονική πίεση. Ουσιαστικά έχει ένα γεμάτο δεκαήμερο προκειμένου να κάνει τις τελικές επιλογές της.
0: Λοιπόν, από τη Σταυρούλα στα Σμαράγδα, στα μουλακά του Διονύση Βελή, Στέφανος Σεμονίδης, Ανδρέας Χανιάς. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων λογικά με την Βιγιάννα Βαρδί. Και επέστρεψε και ο Οδυσσέας
1: Ιωάννου. Ο Οδυσσέας Ιωάννου, μαυρισμένος και μια χαρά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης στο πλαίσιο της διοργάνωσης Athens Flying Week υπό διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μεταδίδει το αεροσκάφος, ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι έχει συμβεί με τους δύο χειριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Αμέσως μετά την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου, ο σκάφος προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Το αεροδρόμιο κοινώθηκε από το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι η τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα με τα αστυνομικά μέτρα να είναι σε ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε μία ώρα περίπου στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Πενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δηλωθήσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σκληπείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περιόπλων. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανειλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αιθρίος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

Καλώς σας, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Νίκος Κουτούγερας και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Η εκπομπή ο σύντονη ρεύεται. Θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Καλή σεζόν έχουμε, παιδιά, πάντως, γιατί αυτή είναι η πρώτη ζωντανή εκπομπή. Ο ΣΥΝΤ ονειρεύεται μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πάμε δηλαδή να περάσουμε μέσα από τους μήνες, πάμε να περάσουμε πάλι μαζί τα Σαββατοκύριακα μέσα από τις εποχές, με τραγούδια, με απώλειες, με καινούργια πράγματα, ελπίζω, όπως κάθε χρόνο δηλαδή.

Από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τι έχει μείνει από τη φωτιά, τι έχει μείνει από τους ανθρώπους εννοεί, δηλαδή, από τα κοινά όνειρα της Νιώτης, ποιος κοιτάει ακόμα ψηλά, ποιος δεν θυμάται, κάνει πως δεν θυμάται. Όχι πάντα με δική του ευθύνη, από επιλογή, αλλά απλά επειδή το πράγμα στράβωσε τόσο πολύ στην πορεία που δεν μπορούσαν τελικά να κάνουν αλλιώς. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για ανθρώπους, παιδιά, όχι εύκολες κρίσεις,

Η οδύση κύριο Γαρασκάκη από το Διονύση Σαββόπουλο, από ζωντανή ηχογράφηση. Παρά το γεγονός ότι ως γνωστόν ονομάστηκε έτσι για να μπορέσει να αποφύγει τα χρόνια της λογοκρισίας, ήταν μια τρίπλα του Σαββόπουλου και το τραγούδι ήταν στην αρχή οδύση κύριο Γαρασκάκη. Θα μπορούσε να ρωτηθεί κάποιο, OK, εφόσον έχουν περάσει τα χρόνια αυτά, για ποιο λόγο δεν αποκαθίσταται η αλήθεια και από εδώ και πέρα να το λέμε όπως γράφτηκε Οδύσσιο Τσε Γκεβάρα. Νομίζω ορθώς το λέμε όπως το λέμε, γιατί το τραγούδι φέρει πάνω του και την εποχή που γράφτηκε. Οπότε δεν χρειάζεται καμία μετονομασία, έτσι πρέπει να συνεχίσει να λέγεται. Οδύ στο Τσε Γκεβάρα. Μπερδεύτηκα, εννοώ πρέπει να συνεχίσει να λέγεται Οδύ στο Γιώργο Γαρασκάκη.

Αν η ψυχή είχε φωνή, θα παραπονιόταν στο κορμί που την ξεχνάει και την πονάει και την χαλάει. Ή όπως έγραψε μια άλλη ψυχή, μισός ψυχή, μισός κορμί. Σκοπός είναι να ζήσουν και τα δύο. Ισόποσα, με τα ίδια δικαιώματα. Του Γιώργου Ανδρέου το τραγούδι αυτό. Όπως έγραψε μια άλλη ψυχή, μισός ψυχή, μισός κορμί. Σκοπός είναι να ζήσουν και τα δύο. Ισόποσα, με τα ίδια δικαιώματα. Του Γιώργου Ανδρέου το τραγούδι αυτό.

Τα νησιά της Ειρήνης, παρέα Μπάμπη Στόκας με τον Πάνο Κατσιμίχα πριν από αρκετά χρόνια. Ένα τραγούδι με σαφείς αναφορές στις country μπαλάντες, κυρίως λόγω της χρωματικής φυσαρμόνικας. Και εδώ ο Φίβος Λιβωριάς, ένα τραγούδι που μιλάει για τις λέξεις που παλεύουν να κρατήσουν ή να βρουν τις νέες τους αντιστοιχίες με πράγματα και έννοιες και αισθήματα.

Χαράζει το όνειρο από την Ανδριάνα Μπάμπαλη, που εξ όσων γνωρίζω ετοιμάζει καινούργια τραγούδια, ηχογραφεί τα καινούργια της τραγούδια. Το συγκεκριμένο γραμμένο από το Δημήτρη Μητσοτάκη η μουσική και από το Χρυσόστομο Μουράτογλου τα λόγια. Και αντίστροφα, και πηγαίνουμε στην Θεοδοσία Τσάτσου να τραγουδάει Γιώργο Μίχα ένα τραγούδι για την Άννα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης στο πλαίσιο της διοργάνωσης Athens Flying Week υπό διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μεταδίδουν πληροφορίες, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές σχετικά με την τύχη των δύο πιλότων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom είχε κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Αμέσως μετά την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους, προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Το αεροδρόμιο εκενώθηκε από το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια, που μίλησε στο Sky, η φωτιά ελέγχεται και ευελπιστεί ότι σύντομα θα σβήσει. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στη γύρω περιοχή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, διακόψει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. 5:30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις ανταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτους Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από το Δήμο Ορεστιάδας και το ΓΕΘΑ. Τη Δευτέρα θα δικαστούν από το αυτόφορο 68χρονο και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινούς σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημέλημα. Και οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τη Δευτέρα παραμένουν υποκράτηση. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διαταραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής στο Ασκληπιό της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Πεθαμένες καλησπέρες. Ο Μίλτος Πασχαλίδης το έγραψε, ο Δημήτρης Μητροπάνος το είπε. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 984, όπως Σύντο ονειρεύεται. Νίκος Κοτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, επαιτειακή, με καλεσμένο το Γιάννη Χαρούλη στο θέατρο Βράχων, Μερίνα Μερκούρη, από εκεί η εκτέλεση αυτή του Καπηλιού. Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος θα ολοκληρώσει την καλοκαιρινή του περιοδία με δύο μεγάλες συναυλίες στο Λυκαβητό, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, για τις 23 είναι sold out, έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Θάνο Μικρούτσικο, Μόνο Ελευθερίο και ο Χρήστος Τιβαίος, τον Άμλετ της Ελλήνης από τον ομότιτλο δίσκο. Σωκράτης Μάλα μας, Άλκης Αλκαίος για τη συνέχεια. Αρκετά μεγάλη συνεργασία τους, αρκετά τραγούδια έγραψαν οι δυο τους. Αυτό που θα ακούσουμε όμως είναι ένα από τα τρία πρώτα. Η πρώτη συνεργασία του Μάλα με τον Αλκαίο έγινε το 1998 στο δίσκο 13.000 μέρες, όπου εκεί ο Άλκης Αλκαίος είχε γράψει το Κοντραπούντο που θα ακούσουμε αμέσως, το Της αγκαλιάς η ξενιτιά και το Νησί των πειρατών.

Μόνο κρίμα, κρίμα και αδικό. Να μην χωράς πουθενά, να περισσεύεσαι από παντού. Έχετε στο μυαλό μου τώρα και ιστορία δύο φίλων διαφορετικών, όχι των ίδιων, δηλαδή όχι από άλλες παρέες όπου είχαν το μεγάλο όνειρο και ξεκίνησαν να το παλέψουν, να ζήσουν στην επαρχία και επέστρεψαν, γιατί τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως τα φαντάζεσαι. Αλλιώς τα έχεις στο μυαλό σου και αλλιώς τα βρίσκεις. Μιλάω για ανθρώπους και όχι για καταστάσεις. Όταν είσαι καλοκαίρι σε ένα μέρος, οι αγκαλιές είναι ορθάνυχτες. Όταν πηγαίνεις χειμώνα με βαλίτσες, λέγοντας ήρθα να γίνω ένας από εσάς, οι αγκαλιές κλείνουν αυτόματα. Στρίδια, άλλοι άνθρωποι.

στο δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας χάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζατέ, μ' αναμένω μοντέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα.

Δύο φίλοι και συνεργάτες από την Έδεσα πάνε να στήσουν μια μεγάλη κομπίνα, έτσι πιστεύουν, στην Ζυρίχη. Το πράγμα δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό ήταν το βιβλίο του Σάκη Τότλη, ο συνδυασμός Έδεσα Ζυρίχη. Το βιβλίο αυτό έγινε ταινία. Βαλκανιζατέρ, έγινε από τον Σωτήρη Γκορίτσα. Σωτήρης Γκορίτσας, Νίκος Πορτοκάλλου, είναι σχεδόν ένα. Δηλαδή στις πιο πολλές ταινίες του Γκορίτσα, τη μουσική την έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλλογλου. Από εκεί το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Και για τη συνέχεια ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδάει παρέα, μάλλον όχι παρέα, η απαγγελία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Τραγουδάει Γιώργο Τσαγκάρη και λόγια του σπουδαίου Τάσου Λιβαδίτη.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Αυτή ήταν η πρώτη μας μετακαλοκαιρινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Νίκος Κουτουγεράς και Οδυσσέας Ιώνατσαν παρέα στο στούντιο εδώ του Αθήνα 84 με την εκπομπή «Ο συντονιρεύεται». Ακολουθεί ακριβώς στις 6 δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας και αμέσως μετά ζωντανά τα σούλεπτα κύλη, τα δικά μας απογεύματα. Αύριο το μεσημέρι, τα απογεύματα και αν θέλετε στις 4 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Οι δύο χειριστές του μοιραίου F4 Phantom εντοπίστηκαν μακριά από το σημείο πτώσης, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο Air News. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μεταδίδουν οι πληροφορίες, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας μετά την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους. Συνεχίζουν και επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και 36 οχήματα. Επιστρέφουν στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εντολή να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου όπως πάρτι και συναισθιάσεις έχει δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία στη σκιά της συντριβής του αεροσκάφους. Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στο συμβάν στην έναρξη της ομιλίας του, η οποία αποφασίστηκε να μην αναβληθεί. Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα αφορούν, θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2031. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία είναι ετοιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί αυτή την ώρα με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και στην πλατεία Χάνθη, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο έχουν συγκεντρωθεί οργανώσεις ταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Τώρα, στο αυτή την ώρα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα απευθυνούν κάλεσμα για συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιξουσιαστικού χώρου. Νεκρός εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό του οδηγός που πήρε φωτιά επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά και η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Πυρκαγιά επίσης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Την Δευτέρα θα δικαστούν από το αυτόφορο 68χρονη και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημέλημα. Και οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τη Δευτέρα παραμένουν υποκράτηση. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανειλίδος. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σουλέπτα κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
0: Αθήνα 984

Το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη πρωτοακούστηκε από τη Ζωή Μάγκου το 1954 στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου που είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο «Μια πόλη μαγική». Δισκογραφήθηκε ωστόσο αρκετά αργότερα το 1963 με τη φωνή της Έλσα Σλάμπο. Επειδή όμως τα τραγούδια ζουν και αναπνέουν μέσα στο χρόνο, πολλές και πολύ καλές ερμηνείες ήρθαν να προσθεθούν τις επόμενες δεκαετίες στη σχετική λίστα. Ανάμεσά τους και αυτή που μόλις πέρασε, του 2017, από τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Στο τέλος μιας εβδομάδας με τραγικά δυστυχήματα όπως αυτό στην Τανάγρα και φρικιαστικά εγκλήματα όπως αυτό στην Κυψέλη. Στο τέλος μιας εβδομάδας με εξαγγελίες και υποσχέσεις που αν διαχρονικά είχαν υλοποιηθεί στον έναν αιώνα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα ζούσαμε σίγουρα σε μια χώρα παραδεισένια από όλες τις απόψεις. Στο τέλος μιας εβδομάδας προσαρμογής στη γνώριμη φθινοπορεινή καθημερινότητα μετά την ημερολογιακή τουλάχιστον λήξη του Θέρους, εμείς ξανασυναντιόμαστε εδώ στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου, τα Σουλεπτακίλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μαζί ως τις 7. Καλώς ήρθατε.

Τα φθινοπορεινά φύλλα, η Le Feuille Morte, όπως ήταν ο αρχικός τίτλος του γαλλικού τραγουδιού που πρώτος ερμήνευσε ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός Yves Montand το 1940. Ακολούθησαν ηχογραφήσεις που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τις 1400 παρακαλώ από εκατοντάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Nat King Cole, ο Frank Sinatra, η Edith Piaf, η Barbara Streisand, ο Bob Dylan και ο Eric Clapton, που μόλις ακούσαμε σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση με μπάσο, drums, πλήκτρα, έγχορδα και με την υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα του.

Η βελούδινη φωνή του Δάκη, ενός από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές ελαφρών και pop τραγουδιών της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του «Τόσα καλοκαίρια» του Μίμη Πλέσα, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» του 1967. Η ηχογράφηση του τραγουδιού μάλιστα έγινε με ένα απλό φορητό μαγνητόφωνο στα στούντιο της Φίνος Φιλμ στην οδό Χίου 53, όπου είχε στηθεί ολόκληρη η ορχήστρα. Ο Δάκης έπρεπε να τραγουδήσει ζωντανά μαζί με τους μουσικούς και τον Πλέσα να διευθύνει, κάτι που του είχε προκαλέσει τρομερό άγχος. Τότε, βλέπετε, δεν υπήρχε η δυνατότητα των πολλαπλών λήψεων και των ψηφιακών διορθώσεων όπως σήμερα. Έπειτα από 2-3 αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργήθηκε εκνευρισμός, όπως έχει πει ο ίδιος ο Δάκης σε συνεντεύξεις του. «Άντε, τελείωνε παλικάρι μου, να πάμε στα σπίτια μας», του είπε ένας μουσικός, και εκείνο πήρε μια βαθιά ανάσα και τραγούδησε με τον μοναδικό τρόπο που μόλις ακούσαμε.

Το 2025, 7 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, οι εναπομείναντες, ας το πούμε έτσι, Pixlax, δηλαδή ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, επέστρεψαν στη δισκογραφία ως γκρουπ με ένα νέο άλμπουμ. Λίγο χρώμα για τα σκούρα ήταν ο τίτλος του και ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και αυτό που μόλις πέρασε. Σε λίγες μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, ο Φίλιππος και ο Μπάμπης θα ολοκληρώσουν την καλοκαιρινή περιοδία τους. Μαζί τους θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Ρέστης Ντάντος.

Μπορεί το τραγούδι αυτό του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου να γράφτηκε για την Κωνσταντίνα, για ένα άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 1989, όμως με την ερμηνεία του ο Δημήτρης Μητροπάνος το έκανε δικό του, μόνο δικό του. Υπέροχες θάλασσες από την εθνική μας μοναξιά του 1992.

έλεγα είναι με το μέρος μας ο χρόνος. Έλεγα είναι

Δύο τραγούδια του Άλκη Αλκαίου στη σειρά. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, που ο Αλκαίος έφυγε από τη ζωή, ελάχιστα γνωρίζαμε για τη ζωή αυτού του σπουδαίου στιχουργού που πρόσεξε και ανέδειξε τις λέξεις όσο λίγοι. Τα επόμενα χρόνια όμως, χάρη στις αφηγήσεις κυρίως του Θάνου Μικρούτσικου και του Μίλτου Πασχαλίδη, άρχισε να σχηματίζεται πια καθαρά το περίγραμμά του. Μάθαμε, για παράδειγμα, πως τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του οφείλουν

Από τον Τζον Λένον γράφτηκε αυτό το τραγούδι και ηχογραφήθηκε πρόχειρα στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετά το θάνατό του, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Στάρ προσπάθησαν να το ολοκληρώσουν, αλλά οι τεχνικοί περιορισμοί της παλαιάς ηχογράφησης δεν το επέτρεψαν. Δεκαετίες αργότερα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία διαχωρισμού ήχου, ο Μακκάρτνεϊ και ο Στάρ πια, αφού ο Χάρισον είχε φύγει από τη ζωή, κατάφεραν να απομονώσουν καθαρά τη φωνή του Λένον, να προσθέσουν νέα μουσικά μέρη και να το ολοκληρώσουν. Το Now and Then κυκλοφόρησε το 2023 και θεωρείται το τελευταίο τραγούδι των Beatles. Πράγματι, μπορεί κανείς να το δει και έτσι, ως έναν συγκινητικό επίλογο στην ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν από το τέλος της σαββατιάτικης ραδιοφωνικής βόλτας μας. Στον Αθήνα 1984, το σταθμό της πόλης, η Μόνικα Εφταξία έρχεται για το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Νίκο Κουτουγέρα και την Τασούλα Επτακύλη, καλό Σαββατόβραδο, να περάσετε και μια πολύ όμορφη Κυριακή. Αύριο το απόγευμα ξανά μαζί, εδώ στις 6, στα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε βαθύ πένθος η αεροπορία και όλη η χώρα από το θάνατο των δύο πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας επιστρέφουν εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ενώ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέκοψε την επίσκεψή του στη Μεθόνη. Το κυβερνών κόμμα ακύρωσε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη. Στο τραγικό συμβάν αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός ανοίγοντας την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Από την πτώση του αεροσκάφους και την έκρηξη που ακολούθησε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά για την κατάσβεση της οποίας έσπευσαν δασοκομάντος, 115 πυροσβέστες και 36 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 9 σκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, που σε περίπου μία ώρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων για το σύνολο των πολιτών, με αυξήσεις μισθών και στοχευμένες φοροελευθέρωσεις που θα έχουν άμεση ισχύ και ορίζοντα τετραετίας μέχρι το 2030. Στο μεταξύ, ήδη ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια κατά της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας. Στο Λευκό Πύργο, η συνάντηση των μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην πλατεία Χάνθ βρίσκονται το ΠΑΜΕ, Σύλλογοι Συνταξιούχων καθώς και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ έδωσαν ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στην Καμάρα η συγκέντρωση μελών της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που το αυτοκίνητό του πήρε φωτιά επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαράκι. Η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών ατόμου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Σκληπείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον άνδρα για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Σοβαρή ζημιά σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο του Σαχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανή Λίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Αυτή την ώρα Βόλος Ολυμπιακός στο δεύτερο λεπτό 0-0 και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια διαδρομές στην ιστορία με τον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, το ραντεβού μας, 7 με 8, απόγευμα Σαββάτου, καλοκαιράκι, διαδρομές στην ιστορία, με το άλωμα του καλοκαιριού σήμερα. Νίκος Αγγελόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Και ξεκινάμε διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, ένα ταξιδάκι, Mango Jerry in the summertime.

0: Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαδρομές στην ιστορία. Βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Ελληνικό καλοκαίρι. Με την ανάγκη για δροσιά. Και στο αναψυκτικό μας, στο ουζάκι. Να δω. Μια σειρά από παγάκια στο φρεντουτσίνο ή στο φραπέ. Το πάγος στοιχείων καθημερινών στο καλοκαίρι και βεβαίως στοιχείων πολιτισμού και ιστορίας ενίοτε. Μια παλαιά παγοποία σε μια γειτονιά της πατρίδος, σε ένα όμορφο ελληνικό νησί με τη δική του ιστορία, συνδεμένο με το υγρό στοιχείο και με τη θάλασσα και την αυτοσύνη νήσος Άνδρος. Και ένα παλιό παγοποιείο της οικογένειας Ματζανδελάκη να μετατρέπεται σε ένα μουσείο. Μια παλιά παγοποία να συνδυάζει και να φέρει στο προσκήνιο την ιστορία, τη βιομηχανική σε διάφορες γωνίες της πατρίδος. Εκεί θα πάμε, τέτοια όλα μάλιστα γίνεται και μια ωραία παρουσίαση. Έχει μια ακόμα ακριβώς το επόμενο Σάββατο για όποιον μπορεί, για όποιον επιθυμεί ή δύναται. Εκεί λοιπόν θα ταξιδέψουμε και στα διαδρόμους και ατροπούς της ιστορίας με οικοδέσποινα και ξαναγώ την κυρία Μαρία Μαυροϊδή, είναι ιστορικός, είναι βιομηχανική αρχαιολόγος. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βουστολίδη, καλησπέρα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι είναι και ακόμα καλύτερα.
0: Δηλαδή.
1: Η ιστορία του πάγου στην Ελλάδα και διεθνώς βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να πούμε ότι δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί επαρκώς. Η χρήση του πάγου είναι γνωστή από τα προϊστορικά, την προϊστορική εποχή. Υπάρχουν ανακαλύψεις οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φυλάξουν μέσα στη γη πάγο για να τον χρησιμοποιήσουν για τα τρόφιμα, για τη συντήρηση των τροφίμων. Κάποια στιγμή, μάλλον τυχαία, όπως πολλές ανακαλύψεις εκείνη την περίοδο συμβαίνουν, φαίνεται διαπιστώθηκε πως το κρύο, το ψύχος, ο πάγος διατηρεί το κρέας καλύτερα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μία μακρά σειρά εξελίξεων, όπου όμως πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος δανείστηκε το κρύο, το ψύχος από το χειμώνα και στην προσπάθειά του αυτή, σε πρώτη φάση, προσπάθησε να διατηρήσει τον πάγο από τα βουνά και τις παγωμένες λίμνες. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια, έτσι χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός πάγος. Φτάνουμε τον 19ο αιώνα στην πραγματικότητα για να μιλήσουμε για τις πρώτες προσπάθειες δημιουργία τεχνητού πάγου. Και στην Ελλάδα η χρήση του φυσικού πάγου που κατεβαίνει από τα βουνά, κυρίως στην Αθήνα οι Μανιδιάτες κατεβάζανε από την Πάρνηθα πάγο, έφτασε προχωρημένα μέσα και τέλη 19ου αιώνα. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία προσπαθούμε να αφηγηθούμε και με την ευκαιρία του έργου αυτού, του ερευνητικού έργου για το παγωποιείο Ματζανδελάκη στη χώρα της Άνδρου.
0: Σας ακούω κανείς με προσοχή, κυρία Μαυροϊδή, και ενδεχομένως κάποιοι μεγαλύτερη ηλικία συμπολίτες αμέσως ανακαλούν στη μνήμη τα ξύλινα ψυγεία με τον πάγο που μετέφεραν οι παγοπόλεδες ή οι παγοπόλεδες που γεννούσαν τις γειτονιές και με ένα σιδερένιο εργαλείο έπαιρναν τον πάγο να το δώσει στην οικοκυρά να διατηρήσει τα τρόφιμα στο σπίτι την εποχή που τα ψυγεία ήταν πολυτέλεια ή μακρινό όνειρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτά τα ψυγεία ήταν ακριβά εκείνη την εποχή. Σιγά σιγά διαδόθηκαν αυτές οι μικρές ψυχραποθήκες, έτσι, στις οποίες υπήρχε ένα ειδικό στάριαμος στον οποίο έμπαινε η κολόνα του πάγου. Υπήρχαν μεγάλες καυγάδες και συζητήσεις και για την τιμή της κολόνας του πάγου. Εικόνες οικίες σε παλιότερους ανθρώπους ήταν και οι μορφές των παγοπολών, έτσι, με τα καρότσια που κυκλοφορούσαν για να διανύμουν τον πάγο από τα παγοποιεία. Το πρόβλημα αυτών των τα ψυγεία αυτά τα πρώτα ψυγεία, βέβαια ντουλάπια, αυτό ήταν στην πραγματικότητα, είχαν τα προβλήματά τους. Ένα από τα βασικά ήταν ότι ο πάγος έλειωνε και γινόταν νερό. Το νερό έπρεπε να βιάζει. Αυτά
0: είχε μια βρυσούλα και πέραν κρύο
1: για να βιάζει το νερό και βέβαια έπρεπε να αντικαθίστανται σχεδόν όχι καθημερινά. Αυτό είναι μια οικία εικόνα σε όλη την Ελλάδα και βέβαια κυρίως στις πόλεις.
0: Και κάπου εκεί εντάσσεται η παγοποία Ματζανδελάκη, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ακριβώς. Θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα η χρυσή εποχή της παγοποιίας είναι όμως ο πόλεμος. Έχουμε μια ιδιαίτερη αύξηση των παγοποιείων. Καταρχάς να πούμε ότι η δημιουργία τεχνητού πάγου στηρίζεται σε μια σειρά ανακαλύψεων, μακρά σειρά ανακαλύψεων, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στην αρχή ότι τα πτυτικά υγρά, η αμμονία εν προκειμένου, κατά την εξάτμισή της, παράγει ψύχος. Και αυτό το ψύχος, το παραγόμενο ψύχος, είναι δυνατόν να δημιουργήσει πάγο μέσα σε ειδικά παγωδοχεία, να παγώσει το νερό μέσα σε παγωδοχεία. Άρα η λειτουργία αυτών των παγοποιείων, των αρχών του 20ου και του Μεσοπολέμου, την Ελλάδα και αλλού βεβαίως, στηρίζονται σε αυτή την αρχή. Είναι όχι ιδιαίτερα σύνθετες εγκαταστάσεις, είναι μικρές μονάδες οι οποίες υπάρχουν παντού. Και μέσα στο Μεσοπόλεμο υπάρχει έκρηξη δημιουργίας τέτοιων μικρών μονάδων για να καλύψουν τις κατατόπους ανάγκες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τη δημιουργία του παγωπίου Μαντζαβελάκη το 1930 με 1931.
0: Ένας πρωτοβιομηχανικός χώρος, ένα πρωτοβιομηχανικό κτίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μερικές δεκαετίες, αλλά σήμερα αποτελεί ένα βιομηχανικό κοιμήλιο, ένα μουσείο ουσιαστικά, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία της ιδιοκτήτριας, της κυρίας Μεταβελάκη Βασιλοπούλου, η οποία πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να μετατρέψει αυτό την οικογενειακή μονάδα, η οποία είχε πάψει να λειτουργεί, σε ένα μουσείο του εαυτού του. Δηλαδή σώζει ένα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του, αλλά μέσα σε αυτό να κάνει και μια άλλου τύπου επανάχρηση, να στεγάσει το Μουσείο Εθνολογίας και Λαογραφίας, έχοντας κάνει πολλές δράσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια, πολύ σημαντικές. Άρα ήταν ένας χώρος πολιτισμού, όπου κανείς μπορούσε να δει και αυτά τα εναπομείναντα μηχανήματα της παραγωγής πάγου.
0: Ένα σημείο πολιτισμού που σημαίνει η τέχνη, η λαϊκή τέχνη, η άνθρωση, η ναυτοσύνη, η σχέση με τη θάλασσα, προφανώς τα εκθέματα και στις δράσεις, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο στόχος του έργου, του ερευνητικού που παρουσιάζουμε σε αυτές τις δύο σημαντικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, στοχεύει στο να αναδείξει, να τεκμηριώσει και να αναδείξει το κομμάτι της τεχνολογίας του πάγου, να του δώσει υπόσταση και να μπορέσει να δείξει, σε συνύπαρξη βέβαια και με τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που εκτίθενται στο χώρο, να δείξει στον κόσμο ένα κομμάτι ενός νοσταλγικού αλλά δύσκολου παρελθόντος. Κάτι που θεωρούμε δεδομένο σήμερα, το ψυγείο και η πρόσβασή μας σε καλά συντηρημένα κρύα, δροσερά ποτά και τρόφιμα, να δούμε πώς ήταν σε ένα όχι πάρα πολύ μακρινό παρελθόν.

0: Είναι Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ταξιδεύουμε στην ιστορία, διαδρομές στην ιστορία. Για τα του πάγου συνομιλούσαμε και συνομιλούμε με μια ευγενή κυρία στο μουσείο, μια παλιά παγοπία. Στην Άνδρο Ματζαβελάκη, σήμερα ένας χώρος τέχνης πολιτισμού με εκδηλώσεις για το πάγο και την ιστορία και τα βιομηχανικά κτίρια από το Μεσοπόλεμο. Και βέβαια σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς αυτά τα πρωτοβιομηχανικά κτίρια που βρίσκονται σε διάφορες γωνίες πατρίδος, διάσπαρτα, σε ορισμένες περιοχές και αν σημείο αναφοράς και παραμένει ζώσα ιστορία, έστω και αν είναι ρυπωμένα πολλά κτίρια. Η κυρία Μαυροειδή που μας κάνει τη χαρά είναι ιστορικός, είναι βιομηχανική αρχαιολόγος και πρόεδρος του Ελληνικού Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση βιομηχανικής κληρονομιάς. Εκεί ανοίγει ένα ολόκληρο κεφάλαιο συζήτησης, κυρία Μαυροειδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα κτίρια, από τη Σύρο στον Πειραιά και σε πολλές γειτονιές της πατρίδος είναι η ιστορία η νεότερη που ακόμα την προσπερνάμε σε παλιά κτίρια, αλλά ρημάζουν, αλλά αξιοποιούνται.
1: Αυτό ισχύει δυστυχώς και δίνουμε μάχη εδώ και χρόνια, από τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, για να αποδείξουμε, να εξηγήσουμε, να τεκμηριώσουμε ότι αυτά τα κατάλοιπα της περίοδου της εκβιομηχάνησης στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας και ως τέτοιο οφείλει να καταγραφεί, να αναγνωριστεί, να καταγραφεί, να τεκμηριωθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές, αλλά και για το σήμερα. Και δίνουμε επίσης κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, αρχαιονόμοι, μηχανολόγοι, να αναδείξουμε αυτά τα τεκμήρια, τα υλικά ίχνη αυτού του παρελθόντος, της περίοδου δηλαδή που στην Ελλάδα υπήρχε μία ακμάζουσα βιομηχανία.
0: Από τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, θα σας παρακαλούσα για μερικές περιοχές πατρίδος όπου είτε έχει μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων κτηρίων με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, είτε έχει κάποια κτίρια με ιδιαίτερη σημειολογική αναφορά. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Σύρο, την αναφέρατε, ένα από τα πρώτα τέτοια κέντρα, η Ερμούπολη ιδιαίτερα. Να σας πω ότι ο Πειραιάς ξεκινάει από το 1860 με κάποια πρώτα ατμοκίνητα εργοστάσια. Η Σύρος, η Ερμούπολη αναπτύσσεται με τη δυσοδεψία, στη συνέχεια με την κλωστοϊφαντουργία. Ο Μεσοπόλεμος είναι η κυρίως εποχή της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, όπου εκεί έχουμε πολλά αστικά κέντρα, τα περισσότερα αστικά κέντρα τα οποία παρουσιάζουν συγκέντρωση βιομηχανικής δραστηριότητας. Μιλήσαμε για την Ερμούπολη, τον Πειραιά, την Πάτρα βεβαίως, τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και άλλες που είχαν παράδοση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι η Νάουσα, τα αεριοκλωστήρια, την κλωστοϊφαντουργία, η Έδεσα με το περίφημο καναβουργείο της που και σήμερα γίνονται προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχουμε δηλαδή μια διάσπαρτη δραστηριότητα με ιδιαίτερες συγκεντρώσεις στα αστικά κέντρα.
0: Και τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούνται, κάποια είναι ανάγκη να διατηρηθούν. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, κύριε Μαυροειδή.
1: Είναι δύσκολο εγχείρημα, είναι προκλητικό, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής, αυτού που αποκαλούμε βιομηχανική κληρονομιά, είναι η πολυπλοκότητα και τα τεράστια μεγέθη, η μεγάλη κλίμακα. Σε πολλές περιπτώσεις καλούμαστε να τεκμηριώσουμε την ανάγκη διατήρησης ενός μεγάλου συγκροτήματος. Ένα παράδειγμα από την Αθήνα, από τον Πειραιά μάλλον, τη Δραπετσόνα, είναι τα λιπάσματα, το γνωστό, η παλιά ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων, μία από τις κορυφαίες χημικές βιομηχανίες και η πρώτη ουσιαστικά στην Ελλάδα, που αναπτύχθηκε πάρα πολύ, δημιούργησε ένα τεράστιο συγκρότημα πραγματικά των λιπασμάτων. Δυστυχώς σήμερα από αυτό το μεγάλο συγκρότημα βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος να έχει διατηρηθεί. Είναι η Χώρη, το Γιαλάδικο, ο ηλεκτρικός σταθμός που ακόμα βλέπουμε όταν πηγαίνουμε τις ωραίες εκδηλώσεις που οργανώνονται εκεί. Είναι πάντα ένα μεγάλο στοίχημα. Και βέβαια, και πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε και ιδιαίτερα σήμερα να πείσουμε τους κρατικούς φορείς ότι κάποια από αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή και ότι δεν μπορούν όλα να θυσιαστούν στο βωμό του real estate και του εξευγενισμού, του gentrification όπως λέμε, γιατί έχουν σχέση με την ταυτότητα και τη μνήμη των περιοχών, των ανθρώπων.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, σήμερα κάποιοι κάτοικοι στην Πάτρα, στη Σύρο, στον Πειραιά, στην Άους, ξέρουν και θυμούνται τις αφηγήσεις του πατέρα ή του παππού τους που δούλευε στα εργοστάσια αυτά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Βεβαίως και είναι αποφασιστικής σημασίας, γιατί είναι στοιχείο της βιομηχανικής κληρονομιάς. Η βιομηχανική κληρονομιά δεν είναι μόνο η τύχη, δεν είναι τα κελίφη, είναι ακόμα περισσότερο αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Η παραγωγική διαδικασία, η εργασία, η τεχνογνωσία, οι λύσεις που δόθηκαν, η μνήμη των ανθρώπων που δούλεψαν μέσα σε αυτά.
0: Ιδού λοιπόν, κύριε Μαυροειδή, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία σας στην εκπομπή. Αυτό το ταξιδάκι που κάναμε με τη βοήθειά σας, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Αθήνα Νέα 84, καλοκαιράκι, Αύγουστο, ταξίδια νοερά, η εν της πράγμα στα καραβάκια της γραμμής, οι επισκέψεις του καλοκαιριού, η κατάδυση όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά ενδεχομένως και στην ιστορία ενός τόπου. Περιδιαβαίνει κανείς γωνιές της πατρίδος από την Κέρκυρα και τη Δαδιά μέχρι το Λασίθι, το Ρέθυμνο, την Μάνη και το Μιστρά και τα νησιά του Αιγαίου. Στη Σάμο Ιστιχείο, στην Λίμνο ή στη Λέσβο, Ερσός, Αγιάσος, Μόλιβος, Πλωμάρι, ένα νησί συνδεμένο και αυτό με την ιστορία, με το δικό του τρόπο, με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις. Μια τυχή της ιστορίας στην όμορφη Λέσβο είναι ακριβώς η ίδια η γη και οι άνθρωποι που παράγουν και καλλιεργούν, οι άνθρωποι που δημιουργούν προϊόντα συνδεμένα με την κοινωνία ολόκληρη. Είναι ειδικές διαδρομές στην ιστορία. Εκεί θα πάμε σε ένα μουσείο και βεβαίως μαζί με όλες τις άλλες παραδόσεις της Λέσβου, το ουζάκι, το καλοκαιρινό ουζάκι το μεσημέρι, και ένα μουσείο που υπάρχει για να θυμίζει και να παρουσιάζει όχι μόνο μια οικογενειακή παράδοση, αλλά μια ευρύτερη διαδικασία που ακολουθείται στην Λέσβο εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ιστορία μιας οικογένειας και ένα μουσείο που εμπεριέχει αντικείμενα, ντοκουμέντα, μηχανήματα, τι είδε, από πότε χρονολογούνται, θα μας τα πει ο κύριος Στάθης Βαρβαγιάννης. Είναι το μουσείο Ούζου που έχετε.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Έτσι έχει γίνει, κύριε Βαρβαγιάννη, ένα μουσείο Ούζου στο Πλωμάρι.
2: Ναι, η ποτοπία μας είναι μια από τις αρχαιότερες ποτοπίες της Ελλάδος. Μαζί με τον Τύρναβο και την Καλαμάτα είναι οι πρώτες εστίες παραγωγής του Ούζου. Εμείς ξεκινάμε από το 1860 περίπου. Η ρίζα μας είναι από τις Κυκλάδες. Οι δικοί μας πήγαν στην Οδυσσό στη Ρωσία, δουλέψαν και γυρίζοντας ναυαγήσαν και μείναν στο Πλωμάρι, και επειδή ξέραν την τέχνη της απόσταξης ασχοληθήκαν με την παραγωγή του ούζου. Επειδή το νησί έχει και πολύ καλής ποιότητας γλυκάνισου κοντά στον κόλπο της Καλονής, ήταν όλα πολύ ευίωνα για να ξεκινήσει αυτή η παραγωγή.
0: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Βαρβαγιάννη, να σκεφτεί κανείς ότι ένα προϊόν που βλέπουμε σήμερα, οποιοδήποτε προϊόν, μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη οικογενειακή καταγωγή, ένα ναυάγιο ή Οδυσσό. Σώσει Κωνσταντινούπολη, ναι. Κυκλάδες, για να βρεθεί, ναι, κανείς στη Λέσβο στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα.
2: Ναι, εμείς ξεκινήσαμε το 1860, η πρώτη γενιά δηλαδή που έμεινε εδώ στο Πλωμάρι, και στο μουσείο αυτό ήταν τιμή μας και υποχρέωσή μας γύρω στο 1995 να φτιάξουμε ένα χώρο με όλα αυτά τα ενθυμήματα τα οποία είναι για μας ανεκτήμητης αξίας, δηλαδή τα παλιά τα καζάνια που δουλεύαν με τα ξύλα, μετά οι πρώτες οι μηχανούλες, κάθε φωτογραφία του παλιού Πλωμαριού χωρίς το λιμάνι, χωρίς με αυτόν τον αγώνα που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν τότε. Να μην ξεχνάμε ότι η Λέσβος ελευθερώθηκε το 1912, δηλαδή ουσιαστικά 50 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί δουλέψαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στη δική σας περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες κράτησαν τα αντικείμενα. Έχουμε 2026, μια άλλη εποχή, και έχουν παραμείνει όμως τα αντικείμενα και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται πριν από 160 χρόνια.
2: Ναι, όλα τα φυλάξαμε, είναι χαλκός όλα, είναι πανέμορφα και τα έχουμε διατηρήσει και ξαναχτίσει με τα δικά τους τα τούβλα, με το κάτι, είναι πολύ όμορφο, μακάρι να μπορέσετε να έρθετε καμιά φορά. Και είναι η παράδοση, η ζωντανή παράδοση, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, υπολογίζουμε περίπου τις 30.000 κόσμο ότι έχουμε το χρόνο. Και για μας είναι μια πραγματικά έτσι ανεκτήμητη η παρουσία αυτή, γιατί ξαναζούμε όλη την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που πραγματικά κουραστήκανε για να φτιάξουν όλα αυτά τα πράγματα και μια πολύ καλή ποιότητα προϊόντος.
0: Και ξέρετε, κύριε Βαρβαγιάννη, σας ακούει και σκέπτεται κανείς ότι το μουσείο του Ούζου, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, καλή ώρα στη Λέσβο, δεν αποτυπώνει την πορεία μιας επιχείρησης, μιας οικογένειας, αλλά αποτυπώνει την προσπάθεια ενός τόπου ολόκληρου που συνδέθηκε με ένα προϊόν.
2: Ναι. Η Λέσβος έχει 14 ποτοπίες τώρα και αυτή τη στιγμή παράγει σχεδόν το μισό ούζου της Ελλάδος. Με πάρα πολύ καλές εξαγωγές. Εμείς είμαστε περίπου σε 24 χώρες, αλλά και άλλες οι ποτοπίες. Όλοι προσπαθούν για κάτι πολύ όμορφο στο νησί, γιατί δίνει δουλειά για το γλυκάνισο που βγαίνει από τους ανθρώπους, για τις μεταφορές, για το εργατικό δυναμικό που είναι εδώ πέρα. Όλα αυτά συμβάλλουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί το οποίο είναι 4-5 μίλια από την Τουρκία, έτσι.
0: Και έχει σημασία, θα συνηγορήσετε, όταν κανείς επισκέπτεται ένα τόπο να παίρνει και μια γεύση, όχι μόνο το προϊόν, αλλά την ιστορία ενός τόπου.
2: Ναι, είναι όλη η ιστορία, ό,τι έχουμε φυλαγμένο, ναι. Ό,τι έχουμε φυλαγμένο με, σαν κόριο οφθαλμού, γιατί ήταν μια ανταμοιβή, μια ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους αυτούς που δουλέψαν σκληρά για μας.
0: Εμείς και Βαρβαγιάννη πολύ ευχαριστούμε αυτό το μικρό ταξιδάκι στον χρόνο, το ταξίδι σε γενιές, οικογένειες και μέσα το ούζο, οι περιπέτειες των ανθρώπων.
2: Ωραία.
0: Που βρισκόντουσαν από τόπο σε τόπο μέχρι να ριζώσουν κάπου. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είναι χαρά μας πραγματικά να έρθετε και να το δείτε κι εσείς και να σας κεράσουμε ένα ούζο πάνω να πιούμε παρέα.

0: Αθήνα Νέα 84. Διαδρομές στην ιστορία όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Άλλοτε σε ηρωικές εποχές, άλλοτε στα πεδία των μαχών. Σε εθνικά θέματα που σημάδεψαν την πορεία του τόπου. Άλλοτε σε άλλες πτυχές, μέσα στην καθημερινότητα. Ένα θετικό αποτύπωμα που προσπαθούν να βάλουν διάφοροι συγκάτοικοι στην πολιτεία, στη δική τους γειτονιά. Διαδρομές στην ιστορία, ελληνικό καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας. Επισκεψιμότητα, τουρισμός, ταξίδια, διακοπές για όσους συμπολούν και δύναται. Και πας σε έναν τόπο και καλό είναι αν μπορεί κανείς να καταδύεται στην ιστορία, να γνωρίζει πτυχές. Την πορεία των πραγμάτων πέρα από την επιφάνεια, πέρα από τη σημερινή πραγματικότητα. Και αν βρεθεί κανείς στην περίφημη θύρα εκεί γη, αν στο ακροτήρι και τα ηφαίστεια ανάμεσα στην καλδέρα και την τουριστική οπτική και τη selfie στη μία, υπάρχει και άλλη πτυχή, η ιστορία της θηραϊκής γης και ότι έχει παράξει ως προϊόντα σε καιρούς δύσκολους και σε άλλες εποχές όπου συνδεμένοι κάτοικοι σημερινοί Σαντορίνη με το παρελθόν τους και με την καλλιέργεια των πραγμάτων σε ένα ξηρικό περιβάλλον, σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Και σε μια γωνιά της Σαντορίνης υπάρχει ένα μουσείο ίνου. Άλλωστε το κρασί συνδεμένο με τον τόπο, η καλλιέργεια των αμπελιών με το δικό τους τρόπο εκεί στις άνιδες Κυκλάδες. Ένα μουσείο ίνου το οποίο έχει δημιουργήσει ο κύριος Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλο το κοινό που μας ακούει.
0: Και κάποτε αποφασίσατε να φτιάξετε ένα μουσείο για το κρασί. Λέγοντας, φαντάζεται κανείς, ο τόπος είναι συνδεμένος με την ιστορία του, με το προϊόν αυτό, ε.
1: Σωστά. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 1870 όταν έφτασε η πρώτη γενιά της οικογένειας στο νησί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πέμπτη γενιά και διατηρούμε ακόμα όλη την ιστορία, την παράδοση και το μεράκι που έκτισε αυτό το μουσείο ίνου και το διατηρούμε μέχρι και σήμερα.
0: Ένα μουσείο ίνου στο Βόθωνα?
1: Είμαστε στο Βόθωνα της Σαντορίνης. Είναι το μοναδικό υπόσκαφο μουσείο ίνου σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και 300 μέτρα σε μήκος σε σχήμα λαβυρίνθου.
0: Ένας μικρός λαβύρινθος, αυτός ο χώρος στο παρελθόν χρησιμοποιείται ως τι, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Ήταν αποθήκες του παλιού ηνοποίου της οικογένειας, σαν κελάρι που μπορούσαν να αποθηκεύουν τα βαρέλια, και στη συνέχεια μετά από κάποια χρόνια δόθηκε η ιδέα να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερο και να αποτυπωθεί η ιστορία της οικογένειας, το πώς έφτασαν στο νησί, γιατί η οικογένεια κατάγεται από την Πελοπόννησο, από τους Μολάους στη Σπάρτη, με σκοπό το πώς έφτασαν στο νησί, καθώς και όλη την ιστορία της αμπελοελληνικής παραγωγής το νησί από το 1660 έως και το 1960.
0: Υπάρχει καταγραφή για την καλλιέργεια των αμπελιών στη Σαντορίνη με τον τοπικό τρόπο από το 1660? Υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Η παράδοση της Σαντορίνης πάνω στο κομμάτι του κρασιού χρονολογείται εδώ και 3.500 χρόνια. Το 1660 είναι το πρώτο πιεστήριο το οποίο παραλαμβάνει η οικογένεια από το τα μοναστήρια της Σαντορίνης, οπότε αυτός είναι το πιο παλιό μηχάνημα το οποίο έχουμε στην κατοχή μας και γι' αυτό λέμε ότι ξεκινάει η ιστορία από αυτό. Γιατί το μηχάνημα αυτό το οποίο παραδόθηκε στην οικογένεια είχε κατασκευαστεί το 1660, απλά το δώσανε τα μοναστήρια στην οικογένεια.
0: Και από εκείνη την εποχή στη Σαντορίνη πολλές οικογένειες ζούσαν με τα αμπέλια και με το κρασί, κύριε Κουτσογιαννόπουλε.
1: Ακριβώς. Η Σαντορίνη, επειδή έχει αυτό το ηφαιστειογενές έδαφος, έδινε τη δυνατότητα κάθε προϊόν το οποίο παράγει να είναι αρκετά συμπυκνωμένο, πιο μικρή παραγωγή, αλλά πολύ πλούσιο σε γεύση και σε ποιότητα. Η Σαντορίνη μέχρι και σήμερα, αν και σε μικρότερες παραγωγές, καλλιεργούσε το γνωστό ντοματάκι Σαντορίνης, φάβα και κρασί.
0: Τα τρία προϊόντα του νησιού. Και σήμερα το μουσείο το οποίο έχει, το μουσείο ίνου, αυτό το υπόσκαφο μουσείο, τι περιλαμβάνει αν κανείς βρεθεί εκεί και κατέβει στα 8 μέτρα, πού θα περιδιαβεί, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Το μουσείο παρουσιάζει τη ζωή του Σαντορινιού αμπελουργού από το 1660, που είναι και το παλαιότερο μηχάνημα το οποίο υπάρχει μέσα στο χώρο, έως και το 1970 που έρχεται το τριφασικό ρεύμα στο νησί. Σε συνδυασμό με την ιστορία της οικογένειας, το πώς έφτασαν από τη Σπάρτη, από την Πελοπόννησο, στη Σαντορίνη. Γιατί ήρθανε κατά λάθος.
0: Δηλαδή.

0: Ήτανε γεωργοί, πουλούσανε πατάτες και λάδι η πρώτη έτσι γενιά. Και επειδή ήταν πολύ καλή στην ναυτιλία, πηγαίνανε πάρα πολύ συχνά στη Σύρο, όπου πουλούσαν και όλα τους τα προϊόντα, όπως και πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Κάποια στιγμή από κάποιους δυνατούς δυτικούς ανέμους έσπρωξαν τα καράβια τους σε ένα άγνωστο και άγωνο νησί που ήταν η Σαντορίνη. Και επειδή ήταν μόνο το ξεχασμένο, μπορούμε να το πούμε και έτσι, με το που φτάσανε πουλήσανε όλη τους την παραγωγή. Δεν υπήρχε καθόλου κανένας ανταγωνισμός, πουλήσανε απευθείας τις παραγωγές τους στις τιμές τις οποίες θέλανε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας καινούριος δρόμος για εκείνους. Αφήσανε λοιπόν τη Σύρο και από εκεί και πέρα πηγαίνανε πίσω στην Πελοπόννησο, παίρνανε τα προϊόντα τους και επιστρέφανε στη Σαντορίνη. Μέχρι που εγκαταστάθηκαν και πλέον μόνιμα, αφού είδαν ότι το νησί έχει αρκετά μεγάλη δυναμική.
1: Μουσείο Ίνου Σαντορίνη, κύριος Κοτσογιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, διαδρομές στην ιστορία. Και έχει ενδιαφέρον τα εργαλεία, τα σκεύη, τα μηχανήματα τα οποία είναι ευμεγέθη. Όλα αυτά κρατήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Πόλεμοι, κατοχές, δυσκολίες, καταστροφές, σεισμοί. Αλλά διατηρήθηκε αυτά τα μηχανήματα μέσα σε 1,5 αιώνα.
0: Ακριβώς. Και όλο αυτό γιατί τότε, σε εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε η νοοτροπία που έχουμε αυτές τις μέρες. Ό,τι παλιό έχουμε να το πετάμε και να το αντικαθιστάμε με κάτι καινούριο. Οπότε δεν πήγαινε τίποτα χαμένο. Το κρατούσαν σε αποθήκες, το κρατούσαν σε κάναβες, με σκοπό ότι κάποια στιγμή μπορεί να το ξαναδοθεί ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν και η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το μεγάλο όγκο εργαλείων και παρακαταθήκης, να το πούμε και έτσι, το αποτύπωσε μέσα στο μουσείο και είχαμε και πολλές δωρεές από όλες τις οικογένειες του νησιού, οι οποίες είχαν και αυτές τα δικά τους προσωπικά μηχανήματα υνοποίησης και καλλιέργειας, τα οποία θέλησαν να τα δωρήσουν στο μουσείο με σκοπό να εκτεθούν και να μην χάσουν την αξία τους στον χρόνο.
1: Τα στάδια παραγωγής, οι διαδικασίες, το κλάδιμα, όργωμα, τρίγος. Σήμερα στο νησί ακολουθούνται κάποιες παραδοσιακές τεχνικές ή ώρα πια έχουν γίνει αυτοματοποιημένα?
0: Λόγω του συστήματος διαμόρφωσης της Αμπέλου, που είναι η κουλούρα και είναι το μοναδικό σύστημα διαμόρφωσης που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλη μια περιοχή στον κόσμο, αδυνατούν να μπουν τα μηχανήματα και να γίνουν όλα αυτοματοποιημένα, οπότε ακόμα υπάρχει το εργατικό δυναμικό. Χρειάζονται ανθρώπινα χέρια για να τα κλαδέψουν, για να τα αναζωογονήσουν το έδαφος, να τα τριγύσουν. Μόνο στο κομμάτι συνοποίησης μπορούμε να πούμε ότι μας βοηθάει κάπως περισσότερο η τεχνολογία στις μέρες μας.
1: Ένα ταξίδι στον χρόνο. Κύριε Κοτσογιαννόπουλο, θερμά σε ευχαριστώ για την παρουσίαση στην εκπομπή, αυτή τη διαδρομή που κάναμε. Μια γεύση από τον Σαντορινιό Ίνο. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.

0: αφήνανε 84 καλοκαιράκι, Αύγουστος διακοπές, ταξίδια εν της πράγμαση και νοερά, και βεβαίως οι διαδρομές στην ιστορία, η επισκέψη σε έναν τόπο και η κατάδυση στην ιστορία. Προσπερνά κανείς σημεία τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιστορικό πολλές φορές, και εντελώς αγνοούμε πλήρως την ιστορία τους. Και οι τοπικές κοινωνίες προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές. Βρίσκεται κανείς στην όμορφη Κρήτη, από τη Σιτία μέχρι την Γάβδο και από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Διατρέχει περιοχές, κάνει διαδρομές και μπορεί να περάσει από μια σπουδαία βίλα. Μια βίλα, ένα σημείο αναφοράς ιστορικό για τους κατοικούς της Κρήτης και ιδιαίτερα πέριξ της Κνωσού, η περίφημη βίλα Αριάδνη, που έχει τη δική της ιστορία. Μια εκδήλωση έγινε αυτές τις ημέρες ακριβώς για τη βίλα Αριάδνη, η Βρετανική Σχολή Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κνωσού και αυτή η ιστορία μαζί με την έκδοση ενός βιβλίου. Θα καλησπέρισουμε θερμά κυρία Μάγδα Παναγιωτάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. Αν καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, στην Κρήτη την όμορφη ιστορία είναι παντού παρούσα, τόσο γνωστό ιζόμυνθος, η ζωή στα Λευκά Όρη και στον Ψιλορίτη, τα χνάρια της ιστορίας, και καμιά φορά ένα κτίριο έχει αυτό το ειδικό του δικό βάρος.
1: Μιλάμε για τη Βίλα Αριάδνη, το σπίτι του Σερ Άρθουρ Εβανς, που είναι επίσημος ανασκαφέας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού στο Ηράκλειο, που θέλησε να το φτιάξει για να μένει ο ίδιος ή να φιλοξενεί όσο επιθυμούσε, όταν ξεκίνησε την ανασκαφή για να φέρει στο φως το ανάκτορο της Κνωσού.
0: Εκεί ήταν το στρατηγείο του Εβανς, λοιπόν.
1: Εδώ ήταν το σπίτι του, ο χώρος στον οποίο διέμενε και στον οποίο, τον οποίο είχε διαμορφώσει έτσι και τον περιβάλλοντα χώρο του κλπ. Ώστε να μπορεί να φιλοξενεί και αρχαιολόγους, την ομάδα όλη που εργαζόταν στην ανασκαφή της Κνωσού.
0: Και το σπίτι αυτό, η Βίλα Αριάδνη, κύριε Παναγιωτάκη, κτίστηκε πότε?
1: Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το 1906. Αρχές του αιώνα ξεκίνησε η ανέγερσή της και ολοκληρώθηκε το 1906. Είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, το οποίο ανήκε στην Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, ανήκε στη Βρετανία, στους Βρετανούς που έκαναν την ανασκαφή, και το οποίο το 1951, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος και η Βρετανική Σχολή Αθηνών κράτησε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για επιστημονικούς σκοπούς τον εξωτερικό χώρο, τον κήπο και κάποιες άλλες δομές μέσα στο χώρο, για να φιλοξενεί σπουδαστές ή αρχαιολόγους σχετικά με τις μινωικές ανασκαφές, με τον μινωικό πολιτισμό, οτιδήποτε έχει να κάνει λοιπόν με την ιστορία και τον πολιτισμό των μινωητών. Και πραγματικά ακόμα και σήμερα γίνονται ερευνητικά προγράμματα, ανασκαφικά προγράμματα, φιλοξενούνται επιστήμονες, σπουδαστές του μινωικού πολιτισμού στον εξωτερικό χώρο της Βίλας, τον οποίο οι αρχαιολόγοι και ο κόσμος της αρχαιολογίας τον αποκαλούν η ταβέρνα. Και υπάρχουν δίπλα οι ξενώνες, η βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής, και έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί για αυτό το λόγο.
0: Η Βίλα Αριάδνη, κυρίες και κύριοι, για την εποχή που ο Εβανς σχεδίαζε τις ανασκαφές και να φέρει στο φως πτυχές της Κνωσού και της ιστορίας, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να προσπεράσαμε, κυρία Παναγιωτάκη, τη σύνδεση της Βίλας Αριάδνη με μια εμβληματική ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίφημη επαγωγή του στρατηγού Κράιπε.
1: Μάλιστα, ναι. Εδώ ήταν το στρατηγείο του Κράιπε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή αν είχε επιταχθεί, και ήταν το αρχηγείο του στρατηγού Κράιπε, ο οποίος διέμενε στις Αρχάνες, και όταν στη διαδρομή του από Αρχάνες προς Βίλα Αριάδνη έγινε η περίφημη απαγωγή του το 1944. Ήταν μια απαγωγή που στήχησε πραγματικά, είχε μεγάλο αντίκτυπο, στήχησε πραγματικά στο νησί. Αντίπεινα πάρα πολύ επώδυνα. Στη συνέχεια, εδώ υπογράφτηκε και η συνθήκη ανακοχή, η λήξη του πολέμου με την Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχεία παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος, όπως σας είπα. Είχα την τιμή, δηλαδή τιμή, ήταν τυχαίο γεγονός μεν, αλλά είμαι χαρούμενη γιατί ο παππούς μου, ο Μανώλης ο Μαρκογιαννάκης, όπως και ο προπάπος μου, δούλευαν μαζί με τον Εβανς. Ο προπάπος, ο Γιώργος ο Μαρκογιαννάκης, ο Κουγιούγιος, δούλευε στο ψυχρό, στο Λασίση, στην ανασκαφή με τον Εβανς. Στη συνέχεια ανέλαβε και ο γιος του, ο παππούς μου Μανώλης, και πριν τον πόλεμο ήταν εδώ στη Βίλα, και μετά τον πόλεμο μετακόμισε με όλη την οικογένεια από το Λασίτη, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, τον αδελφό της. Εδώ γεννήθηκα κι εγώ, μέσα στη Βίλα Αριάδνη, όσο ο παππούς και η γιαγιά δούλευαν για τους Άγγλους, γιατί εδώ στην Κνωσό οι ντόπιοι έτσι τους λένε, οι Άγγλοι, και μεγάλωσα, έμεινα μέχρι και 3 χρόνων, οπότε για μένα η Βίλα είναι το ιδιαίτερο σπίτι μου. Και αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι ότι ότι διαμόρφωσε η ανασκαφή, η παρουσία των Άγγλων αρχαιολόγων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με όλους τους ανθρώπους της νοσού που ήρθαν, γιατί είχε ένα καλό μεροκάματο, γιατί είχε ένα παραπάνω χαρτζηλικάκι όταν υπήρχε ένα ιδιαίτερο έβριμα από τη χαρά τους. Γιατί οι Άγγλοι αρχαιολόγοι έδειξαν κατά κάποιο τρόπο στην τοπική κοινωνία έναν άλλο τρόπο ζωή, απλόλυτο αλλά ουσιαστικό. Μεγάλωσε μια γενιά κνωσίων με ένα διαφορετικό λούστρο, θα το έλεγα, αυτό της αγγλικής αρχαιολογικής σχολής. Και όσα πολλά θεωρώ ότι πήραν και οι ίδιοι από τον απλό και φυσικό τρόπο ζωής των γνωσίων, άλλο τόσο πήραν και οι άνθρωποι τριγύρω τους. Διαμόρφωσε μια άλλη γενιά.
0: Ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες βρίσκονται παράλληλα με τις αρχαιολογικές έρευνες και παράλληλα με τις ανασκαφές, περιδιαβαίνει κανείς στα παράθυρα της Κνούσου και μέσα στις κολόνες και στον αχό του χρόνου είναι ο αχός και οι ιστορίες των ανθρώπων που έφεραν στο φως όλα αυτά. Δεν τα κάνει ο Έβανς μόνος του.
1: Ακριβώς. Και το βιβλίο του είναι το βιβλίο του Ντίλ Πάουερ, μια Αγγλίδα δημοσιογράφη, η οποία ήρθε και παρατήρησε, έκανε περιηγήσεις στο χώρο, μίλησε με ανθρώπους, μελέτησε την ιστορία της Βίλας και όλες τις ιστορίες γύρω από τη Βίλα Αριάδνη, ιστορικές, ανθρώπινες, κοινωνικές, το οποίο έχει μεταφράσει εξαιρετικά η κυρία Άρτεμις Κλίτση. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και διατίθεται μέσω του βιβλιοπωλείου της.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστούμε. Σας καλησπέριζουμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στις ιστορικές σας διαδρομές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κνωσός Βίλα Αριάδνη, βόλτα στο Μουσείο του Ίνου Σαντορίνη και ένα μουσείο με το Ουζάκι στην Λέσβο και η ιστορία των βιομηχανικών κτηρίων και ένα παγωποιείων ιστορικό πλέον σημείο αναφοράς πολιτισμού στην Άνδρο Μουσείων. Βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο, διαδρομές στην ιστορία, Νίκος Αγγελόπουλος, στη τελική ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Σεζάρια Εβόρα, Ντορμιαμόρ, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί όπου θα συνδεθούμε ζωντανά και θα παρακολουθήσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του με αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που στήχησε τον θάνατο των δύο πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του κατά την διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, νεκροί είναι ένας επισμηναγός και ένας σμηναγός της 338 μοίρας Άρης, με χιλιάδες ώρες πτήσεων ο καθένας στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο έμπειροι πιλότοι είχαν χρόνο να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εγκατάληψης. Φαίνεται να προτίμησαν να οδηγήσουν το αεροσκάφος μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος. Το Phantom, έμφορτο καυσίμων, διαλύθηκε σε δύο τμήματα. Το ένα έπεσε σε αγροτική έκταση, το άλλο πάνω σε εργοστάσιο πλαστικών στα Ινόφυτα, εκεί όπου τραυματίστηκαν από τα θράψματα, ευτυχώς ελαφρά, δύο εργαζόμενοι. Η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, έγραψε στα σώσια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μαζί με τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας επιστρέφουν εσπευσμένα από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ενοκήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διέκοψε επίσης την επίσκεψή του στη Μεθόνη και επιστρέφει στην πρωτεύουσα. Το κυβερνών κόμμα έχει ακυρώσει όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο χειριστών αλλά και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Σημείωσε ότι θεωρεί αυτονόητη την άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα μαύρη για την πολεμική αεροπορία, αλλά και κοιλίδα για την πατρίδα μας. Το ΚΚΕ έθεσε ευθέως ζήτημα σκοπιμότητας των αεροπορικών επιδείξεων, πολύ περισσότερο όταν γίνονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Από την πτώση του αεροσκάφους και την έκρηξη που ακολούθησε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά για την κατάσφαιση της οποίας έσπευσαν 5 ομάδες δασοκομάντος, 115 πυροσβέστες και 36 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποίησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Η πυροσβεστική έχει οριοθετηθεί, ωστόσο οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της συμπρωτεύουσας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται πορείες και συλλαλητήρια συνδικάτων, εργαζομένων, συλλογικοτήτων και φορέων εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το παρόν στις συγκεντρώσεις έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και οι επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η πόλη βρίσκεται υπό αστυνομικό κλειό, με 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται σε κομβικά σημεία, ανάμεσά τους 60 δημιουργίες των ΜΑΤ. Την πόλη, στην πόλη και drones σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Σε ισχύ ευρείες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ κλειστοί παραμένουν 8 σταθμοί του μετρό. Σε άλλες ειδήσεις, νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που το αυτοκίνητό του πήρε φωτιά επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά και η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Τη Δευτέρα θα δικαστούν από το αυτόφορο οι 68χρονοι και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Εάν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120.000, τότε το αδίκημα από πλημέλημα θα αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Στο μεταξύ, η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος και του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή άφησε τον αστυνομικό ελεύθερο. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 0-1 στο ημίχρονο, σε μία ώρα ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος, θεματική θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο προκειμένου να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε η Αφροδίτη Παπακαλού θα μας χαρίσει μία μικρή μουσική ανάσα, καθώς σήμερα δυστυχώς μας παραχωρεί το χρόνο της υπέρ της ενημέρωσης.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έγινε η απώλεια, συνήθειά μας, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 8, ένα μελαγχολικό απόγευμα μετά το δυστύχημα το μεσημέρι στην Τανάγρα, μια ακόμα είδηση που έρχεται να μας θυμίσει πόσο εύθραστη είναι τελικά η ζωή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αθήνα Νέα 84 είναι στα ραδιοφωνά σας, Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσο προλάβουμε λοιπόν,

0: Ένα πένθυμο του φθινόπωρου δειλή.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στο βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Συνδεόμαστε αμέσως για να ακούσουμε την ομιλία του.
2: Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία, και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις, και τέλος της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγέλματος να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα, και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση, αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, Η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι. Με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μια ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια. Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα, θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκλους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκλους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσει εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν, μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν

Ναι. Το στόχος, να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτος μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικογενειών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για την παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΕ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.850.

0: 55 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί στην πραγματικότητα μίσθωση. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα. Σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή, με άλλα λόγια, δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Με επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής, καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται δίπλο ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η αποδοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία, όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, η επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθεται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019. Τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόρες ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίου τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη, τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, είναι αυτός ο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στον περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυριοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης, δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το ομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία, ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάρους, τους συμπολίτες μας να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές πτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά, μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο, και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gap.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο εφόσον το επιλέξουν. Η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν την προδιαθήκη και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόπο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, τους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε ένα τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβηση, πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Η σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο στον πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβουλο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πόλα της Αντινάκη Οθωμανικά Μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτικοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα, αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου, ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το χέστρια. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα, να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα στοιχήσει να αποκλιμακώνεται ραχταία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Μη εδώ η σταματιά αναθεώρηση. θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προοδευτικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε από τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί τεχνολογία με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ελλάδα. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρριξη της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Στην αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μία στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο, τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετράδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναδέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναδέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια, τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρφολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάτι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω στεφώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι περήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εθιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιρο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό, την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυπτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια, που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχθούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Η απορία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία, αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας προς το 2030. Τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεθήκαμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σχολιάσουμε την πρωθυπουργική ομιλία με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη Αποστόλη Χονδρόπουλο.

0: Ξανά εδώ κυρίες και κύριοι, Μόνικα Εφταξία στο μικρόφωνο, Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Αποστόλης Χονδρόπουλος, να δούμε τα βασικά σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, όπως ήταν αναμενόμενο, με μια αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα που στήχησε την ζωή σε δύο πολύ έμπειρους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι η απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, είπε ο Πρωθυπουργός, και δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε περήφανος για τα όσα κατάφερε η χώρα επί της οχταετούς διακυβέρνησής του. Παράλληλα όμως δήλωσε αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος, όπως είπε, όσο ποτέ, να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, δομημένες, όπως είπε, σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του πολίτη με ένα άλμα ευημερίας για όλους. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η πρόοδος των αριθμών να περάσει στην καθημερινότητα, η εθνική ανάπτυξη στον προϋπολογισμό του απλού σπιτικού, ανέφερε μεταξύ άλλων. Αποστόλη Χονδρόπουλε, ο λόγος σε σένα, παρακολούθησε στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορείς να μας βοηθήσεις να δούμε συνοπτικά τα μέτρα που ανακοίνωσαν και αφορούν στην τσέπη μας. Να σε καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα Μόνικα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Εκτιμά μεγαλύτερα, σε έλεγα Μόνικα, από τα επίπεδα που, για τα οποία μιλούσαν μέχρι πριν από λίγες μέρες τα κυβερνητικά στελέχη, χαμηλώνοντας, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον πύχη. Όπως χαρακτηρίστηκε από τον Πρωθυπουργό, σε μια συμφωνία πρόοδου και ευημερίας, και να τα πάρουμε από την αρχή, ανακοινωνικές ομάδες, οποίες αφορά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα έχουμε μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, και αυτό με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, δύο παράγοντες που επιβάρυναν φορολογικά. Επίσης, μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 για τη Δυτική Μακεδονία, και επίσης μείωση προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% από 55% που είναι σήμερα, και αυτό όμως από το

0: προλογικό έτος 2027. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις θα έχουμε επίσης μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτή θα ξεκινήσει από το φορολογικό έτος του 2028 και θα είναι 5% κατέτος μέχρι να φτάσει τελικά στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Επίσης θα υπάρξει μεταφορά 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για να διατεθεί αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα έχουμε, σε ό,τι αφορά πάντα τις επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια από το φορολογικό έτος 2026 και στην Αττική μείωση κατά 50% το 2028 και κατάργηση το 2029. Τώρα για τους συνταξιούχους θα αυξηθεί σε 400 ευρώ από 300 που είναι σήμερα η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν και θα τη λάβουν φέτος τον Νοέμβριο του 2026, θα τη λάβουν με την αύξηση τα 400 ευρώ.
1: Και θα είναι μόνιμη αυτή η ενίσχυση, δεν είναι εφάπαξ.
0: Ακριβώς, είναι μόνιμη ενίσχυση ετήσια και διευρύνεται και η περίμετρος, και όχι θα είναι όλοι άνω των 65 ετών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
1: Χωρίς να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά.
0: Η προσωπική διαφορά, η οποία ούτως ή άλλως καταργείται και οριστικά από το επόμενο έτος βάσει των όσων είχαν εξαγγελθεί και στην επεσινή ΔΕΘ, Μόνικα. Όλοι θα λάβουν την αύξηση, την ετήσια αύξηση που θα δοθεί στους συνταξιούχους. Τώρα για τους ιδιωτικούς, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εκεί η κεντρική ανακοίνωση που τους αφορά έχει να κάνει με την αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα άνω των 950 ευρώ για φέτος και με στόχο μέχρι τον Ιανουάριο του 2028 να πάει στα 1000 ευρώ, συμπαρασύροντας βεβαίως σε τριετίες επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα που συνδέονται με αυτόν. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα επίσης θα δουν ένα όφελος από τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα ακόμα από τον Απρίλιο του 2027. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται ένα επίδομα Χριστουγέννων, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, 500 ευρώ μεικτά. Αυτό θα δοθεί από το Δεκέμβριο, θα αρχίσει να δίνεται από το Δεκέμβριο του 2027. Για τους αγρότες θα έχουμε μηδενισμό του συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Σε ό,τι αφορά τώρα ένα σκέλος το οποίο έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός και έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική και το δημογραφικό, εδώ η νέα ουσιαστικά πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό έχει να κάνει με τη δημιουργία του λεγόμενου ορθοχαρακτήρου κουμπαρά για την νέα γενιά.
1: Ο παιδικός κουμπαράς, ναι.
0: Ακριβώς, είναι για νεογέννητα έως 2 ετών. Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτει.
1: Αυτό που δεν κατάλαβα είναι για τα παιδιά που θα γεννηθούν από φέτος, από του χρόνου, από το 28. Εκεί
0: όλη η εξειδίκευση
1: αναμένεται.
0: Μόνικα θα γίνει και τις επόμενες και αύριο και μεθαύριο από τους αρμόδιους υπουργούς ανατομέα και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν να κάνουν την κοινωνική πολιτική και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θα υπάρξει η εξειδίκευση.
1: Ο κουμπαράς λοιπόν είναι μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι, ένα όριο που όπως λέγεται θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία και υπολογίζεται με βάση τις πρώτες πληροφορίες που δίδονται για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, ότι αυτός ο κουμπάρας τα 18 έτη θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
1: Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το κράτος θα συνεισφέρει ισόποσα με την αποταμίευση της οικογένειας.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς περιέγραψε. Επαναλαμβάνω, στην πλήρη αρχιτεκτονική του και στο πώς ακριβώς θα λειτουργήσει θα έχουμε την εξειδίκευση.
1: Συν 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε γέννηση ήδη από τον Ιανουάριο φέτος, για κάθε νέα γέννηση.
0: Ναι, μετά τον Ιανουάριο του 2026 θα ισχύει για κάθε γέννηση από τον Ιανουάριο, που έχει γίνει και από τον Ιανουάριο του 2026. Επίσης είναι και αυτό σε σχέση με το δημογραφικό. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε σχέση πάντα με το ίδιο θέμα Έχει να κάνει και ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής εντάσσεται και η τμήμα αριθμοποίηση από το 2007-27 των αναπηρικών επιδεμάτων. Τώρα, στο στεγαστικό, εκεί θα έχουμε ένα νέο σπίτι μου, πρόγραμμα σπίτι μου, το σπίτι μου 3, ίσως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. Και επίσης θα υπάρξει και μία αύξηση φόρου που έχει να κάνει με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στο στεγαστικό θα έχουμε και κατάργηση του ένθεας οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που όπως είπαμε θα υπάρξει εξειδίκευση την Τρίτη από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα νέα μέτρα έχουν να κάνουν με τη μείωση της φονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Αντιλαμβανόμαστε ένα στόχος που τίθεται μέσα από την υλοποίηση αυτό το μέτρο.
1: Και ήδη, αν σημείωσα καλά, αν το έχω καταλάβει καλά, ήδη από τον ερχόμενο Ιανουάριο και μείωση στις χρεώσεις 20 στα οικιακά τιμολόγια.
0: Ακριβώς. Μόνικα, καλά το έχεις σημειώσει. Είναι μια μείωση 50% στις χρεώσεις 20 σε οικιακούς λογαριασμούς. Τώρα, όλα αυτά τα μέτρα, Μόνικα, ο Πρωθυπουγός θέλησε να τα οριοθετήσει και στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, το οποίο θα ξεκινήσει από αυτό το μήνα, από το Σεπτέμβριο.
1: Το οποίο, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που το ακούμε τόσο αναλυτικά, τόσο επί του ημερολογίου, όπως είπε και ο ίδιος. Μέχρι τότε, τόσο σε εκείνους αυτό.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο και να αναφέρουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα.
1: Μπορείς να μας πεις εντάχει τι θα δούμε μέσα στο 26, αν τα έχεις σημειώσει βεβαίως. Ναι.
0: Λοιπόν, στις 25 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει καταβολή του διπλού ενοικίου σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό του 2024 αναδρομικά. Την 1η Νοεμβρίου θα είναι η έναξη της επιστοφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτών στην Αθλία με νέο σύστημα. Του 30 Νοεμβρίου θα γίνει η καταβολή της επιστροφής του ενοικίου, του ετήσιου που κάθε Νοέμβριο έχει θεσπιστεί από πέρυσι όπως γνωρίζουμε, και αυτή θα αφορά το φορολογικό έτος 2025. Νωρίτερα είπαμε θα είναι για το 2024. Τώρα στις 30 Νοεμβρίου επίσης θα καταβληθεί αυξημένο, όπως είπαμε, με στα 400 ευρώ το επίδομα σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστες υπερήλικες. Και στα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε την καταβολή των αυξημένων συντάξεων, τις συντάξεις οι οποίες θα αφανούν οι συντάξεις για το 2027, χωρίς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, Μόνικα, προς την συμπτυσμό πλέον της θετικής διαφοράς. Έτσι, για να πάμε και λίγους μήνες νωρίτερα, έτσι, και μέσα στις εκλογές της άνοιξης, τουλάχιστον το διορίζεται από τον Υπουργό, από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε τον μηδενισμό της συντελεστής φορολόγησης των περιφέρειων μέχρι τα 20.000. Από την 1η Ιανουαρίου στα 24 θα είναι μία ιστοχρέωση στον ΙΚΟ που λέγαμε. Από τον Ιανουάριο του 2024 θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Επίσης τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει το σπίτι μου 3.
1: Να σε διακόψω λίγο, αν μπορώ. Δεν έχω ακούσει ή τουλάχιστον δεν έχω σημειώσει μέτρα κατά της ακρίβειας, εάν εξαιρέσουμε βέβαια τις παρεμβάσεις που αναμένονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, κάτι για επιδότηση πετρελαίου κίνησης, με το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη να είναι κοντά στα 2 ευρώ. Δεν έχω ακούσει περαιτέρω παρεμβάσεις για τις τιμές στα τρόφιμα. Ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας και το ακούει στις περιοδίες του ανατιχώρα, δεν έχω σημειώσει, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν διέφυγε κάτι, στοχευμένα μέτρα για την ακρίβεια. Υπάρχουν?
0: Κοιτάξτε, η αντίληψη της κυβέρνησης και το οποίο διαπερνά και τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου σχεδίου που παρουσιάστηκε είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα στο σύνολό του ταιριστούν πολύ σημαντική ενίσχυση του διαθέτουμε εισοδήματος των πολιτών, όλων των πολιτών, γιατί εκτείνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και αυτό αποτελεί έναν μόνιμο και τον καλύτερο, όπως έχει πει πολλές φορές, τρόπο για να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια που οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες. Γνωρίζουμε όλο το σκεπτικό της κυβέρνησης. Με αυτή τη λογική ξέρουμε, Μόνικα, ότι έχουν απορριφθεί και πολύ συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις που προτείνονται που διεκδικούνται και από την αντιπολίτευση για ασκή κριτική στην κυβέρνηση, για στοχευμένες, για μειώσεις μάλλον του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα απορρίπτει επειδή έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με την κυβέρνηση να ανταπεξέλθει η οικονομία της χώρας χωρίς να δημιουργηθούν ανισορροπίες δημοσιονομικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η φιλοσοφία της κυβέρνησης βασίζεται στο ότι όλα αυτά τα μέτρα ουσιαστικά συνιστούν και ένα πλέγμα που βοηθάει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το αδιαμφισβήτητο κύμα της ακρίβειας. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα που είπες και εσύ, ότι αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση ότι είναι το βασικό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ιεραρχείται και ως βασικότερο και σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τους ίδιους πολίτες, είναι και αυτή η συμφωνία η οποία ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης, που βεβαίως και αυτή η αποτελεσματικότητά της θα φανεί στην πράξη, Μόνικα, γιατί γνωρίζουμε ότι και άλλες παρεμβάσεις στο παρελθόν δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που προδοκούσε
1: η κυβέρνηση
0: και η ελληνική κοινωνία πάνω απ' όλα. Και επίσης θα το έλεγα εγώ ότι στο πεδίο της ακρίβειας θα δοκιμαστεί και ολόκληρο αυτό, και αυτό το πακέτο, όπως δοκιμάστηκε και τα προηγούμενα, στις προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις του Θεσσαλονίκη, γιατί και πέρσι, να θυμηθούμε, είχε ανακοινωθεί ένα πακέτο γύρω στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είχε το επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Νομίζω ότι το αποτύπωμά του στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι του πολίτη δεν ήταν τέτοιο ώστε να αποτελέσει πραγματικό ανάγχωμα την ακρίβεια, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση να μην επαναληφθεί και με αυτό το πακέτο μέτρων και δούμε πάλι την ακρίβεια να ξανεμίζει ουσιαστικά κάθε ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Επίσης, Αποστόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, δεν άκουσα επιδοματικές πολιτικές εκτός από την τίμα ρυθμοποίηση στις αναπηρικές συντάξεις και ό,τι βεβαίως που δεν είναι επιδόματα και αφορούν στους πολύτεκνους. Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει όχι στα επιδόματα και πάει και διαχέει το διαθέσιμο, τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Κάνω λάθος?
0: Και σε μόνιμες παρεμβάσεις, σε μόνιμες χαρακτήρα παρεμβάσεις. Αλλά νομίζω, Μόνικα, ότι η λογική της επιδοματικής πολιτικής δεν είναι κυρίαρχη, όχι μόνο ότι στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον έτσι όπως τα παρακολουθώ, δεν είναι η πρώτη επιλογή και η βασική επιλογή τα επιδόματα, τα οποία αποτελούν πολιτικές που στοχευμένα βοηθούν και είναι αναγκαίες σε συγκεκριμένες περιόδους. Αλλά στην ανακοίνωση της οικονομικής πολιτικής νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν εξέπληξε κανένα, γιατί ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί ότι δεν θα είναι μια πολιτική που να στηρίζεται ή που να έχει την λογική της εξαγγελίας επιδοματικών πολιτικών. Οι παρεμβάσεις είναι μόνιμες. Κατά τον Πρωθυπουργό, το και το επανέλαβε αρκετές φορές, θα έλεγε κανείς, με τον ένα τον άλλο τρόπο, ακριβώς γιατί ήθελε να καταδείξει την διαφοροποίηση στο επίπεδο της αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε να μιλάει για το διαβατήριο αξιοπιστίας της κυβέρνησης και όλα τα άλλα σε σχέση με την αντιπολίτευση, που γνωρίζουμε πως το κυβερνό κόμμα καταλογίζει την αντιπολίτευση ότι επιδίδεται σε παροχολογία και ότι και αμφισβητεί την κοστολόγηση που έγινε, για παράδειγμα, για το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πριν από λίγες μέρες.
1: Κόμματα και κομματίδια σε μια ακατάσχετη παροχολογία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης, που από την άλλη πλευρά αντιπαραθέτει τη δική της πρακτική, κάθε μέτρο να είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ, και ακούσαμε και το σκεπτικό και σήμερα έτσι από τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό. Πάντως με αυτά τα μέτρα, και να προσθέσουμε την 1η Απριλίου που θα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, και βεβαίως ο κατώτατος μισθός, δεν ξέρω αν προλάβαμε να το πούμε, 1η Απριλίου, και μέχρι εκεί κάπου θα πάμε. Από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν τον Μάιο.
1: Και αφιέρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του, δίνοντας μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Θύμισε στην αντιπολίτευση ότι οι υπερβάσεις δαπανών οδηγούν σε ευρωπαϊκή επιτήρηση και υψηλότερο δανεισμό. Εμέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Το τραγούδι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Για πες τα μας λίγο, ναι.
0: Πριν από αυτό πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πέραν των μέτρων που έχουν κάνει το 2027 και σε 7 δεσμεύσεις με τις οποίες η κυβέρνηση απαντά, όπως είπε, στις μεγάλες προκλήσεις ως το 2030, και κάποιοι να πούν ότι μεταξύ αυτών είναι ότι η ανεργία να βρεθεί τότε κάτω από το 6%, η οικονομία να έχει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και να είναι διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ, ο βασικός, όπως είπαμε, τα 1.000 ευρώ αρχής γενομένης από το 2028, και οι επενδύσεις από τα 46 δισεκατομμύρια να ξεπεράσουν τα 65, το χρέος να αποκλιμακωθεί κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030, και το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτήσει την ανώτερη διάμεση βαθμίδα Α. Τώρα, αναφέρθηκε και σε 10 άλματα, όπως είπε, έως το 2031, που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, που θα τη δούμε ως προεκλογικό πρόγραμμα, θα λέει κανείς, να ξεδιπλώνεται και όλο το επόμενο διάστημα και στην πορεία προς τις εκλογές. Και να πάμε ακριβώς στα πολιτικά μηνύματα, στα διλήμματα και στα όσα είπε για την αντιπολίτευση.
1: Πριν πάμε στην αντιπολίτευση, έτεινε χείρα τόσο προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς, της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης, και μου έκανε εντύπωση που είπε ότι είναι έτοιμος να παραδεχτεί λάθη και να απλώσει το χέρι. Αυτό αφορά μόνο σε ψηφοφόρους ή αφορά και σε πολιτικές ενδεχόμενες κινήσεις τύπου Αντώνη Σαμαρά?
0: Είναι ένα μήνυμα το οποίο εξέρετε προς ψηφοφόρους οι οποίοι προσανατολίζεται, όπως έτσι καταγράφεται επί Μακρόν σε δημοσκοπήσεις, προσανατολίζεται σε ψήφο, σε πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που βεβαίως όλοι αναμένουμε και την ανακοίνωση των αποφάσεων του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσει νέα δεδομένα με τη δημιουργία του κόμματος, που όλα δείχνει ότι πλέον είναι στο στάδιο για να ανακοινωθεί. Θα δημιουργήσει νέα δεδομένα λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που και ο ίδιος έχει με την βάση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ως πρώην αρχηγός, ως πρώην πρωθυπουργός. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, σε αυτούς τους ψηφοφόρους έλεγε να απευθυνθεί ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας, προσπαθώντας να αποκρούσει μια λογική της ψήφου διαμαρτυρίας, του μηνύματος διαμαρτυρίας μέσα από ψήφο προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, καταλαβαίνουμε, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να το πει ο ίδιος. Είπε ότι θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το
1: παραλάβει το μήνυμα.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είπε, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και για τον τόπο τους. Τώρα, λέγαμε για τα διλήμματα. Ένα βασικό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές είναι ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί, όπως είπε, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανωδική τροχιά υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφαλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Για την αντιπολίτευση, όπως είπες και εσύ Μόνικα, είπε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες, όπως τις χαρακτήριζε, υποσχέσεις της, και θυμήθηκε καλά τον στίχο που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ταιριάζει γάτισε λαοπλάνους. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Έλα που σε ξέρω.
0: Τέλος να πούμε ότι τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν, όπως είπε, στην αδράνεια και την ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, με ίσες αποστάσεις, την βιβασμού.
1: Δείχνοντας μάλιστα, Απόστολε, με μεγάλη έδειξη προς τη διεθνή κακή συγκυρία. Ότι η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι σε ένα διεθνές ταραγμένο περιβάλλον, και εκεί παίζει το χαρτί της αξιοπιστίας. Ότι εγώ μπορώ να είμαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εγώ μπορώ να διαχειριστώ την κρίση, έχω αποδείξει ότι μπορώ να θωρακίσω τη χώρα. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ ισχυρό χαρτί που κατέθεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Έχω το know-how, ξέρω, μπορώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά το περιγράφεις, Μόνικα, και βεβαίως σε όλο αυτό το, έτσι, το πλαίσιο να προσθέσουμε και τον έτσι ισχυρό διλημματικό χαρακτήρα που καταλαβαίνουμε ότι θα θέτει ο Πρωθυπουργός. Ήδη έχει αρχίσει να το κάνει και σήμερα αναφέρθηκε σε αυτό, και θα το δούμε όλο ένα και περισσότερο προφανώς στην πορεία προς τις εκλογές. Τον ισχυρό διλημματικό χαρακτήρα σε σχέση με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027, ειδικά μάλιστα αν επιβεβαιωθεί ότι τελικά οι εκλογές θα πάνε προς το τέλος της άνοιξης του 2027, ώστε τα περιθώρια πριν την έναρξη της ελληνικής προεδρίας να είναι πλέον χρονικά μικρά, και αυτό να λειτουργήσει ενισχυτικά στο διλημματικό χαρακτήρα που επιδιώκει να θέσει σε αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος ακριβώς ότι ο ίδιος έχει αποδείξει ότι διαθέτει το know-how, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, σε ό,τι αφορά σημαντικές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με διακύβευμα ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση και όχι περιπέτειες.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος του κυβερνώντος κόμματος. Τον έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για να έχουμε έτσι ολόκληρη την εικόνα, είναι ένα στόχος που όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί τον υποστηρίζει η κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να τον υπηρετήσει η κυβέρνηση, γιατί τον θέτει. Από την άλλη, βέβαια, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι όπως τα γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τις διακοπές και ίσως σε κάποιες πρώτες ενδείξεις δημοσκοπικές μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, δείχνουν ότι παραμένει σε επίπεδα μακριά από τα επίπεδα αυτοδυναμίας δημοσκοπικά, επαναλαμβάνουν, και έχοντας τις μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Αναφερθήκαμε σε αυτά, από τα αιτήματα της ακρίβειας που είναι βασικά, μέχρι των διαρροών σε ό,τι αφορά το ακροατήριο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά μια ατζέντα που την φέρνει σε άβολη θέση, θα έλεγε κανείς, λόγω των εσωτερικών διαφωνιών, έτσι για να θυμηθούμε και πριν από ένα-δύο 24 ώρα, και το θέμα πάλι που δημιουργήθηκε σε σχέση με την Υπουργό Παιδείας αυτή mm-hmm. τη φορά, την οποία, να θυμηθούμε, στήριξε απολύτως ο Πρωθυπουργός, αλλά για μία ακόμη φορά όλο αυτό που χαρακτηρίζεται το walk agenda και από τον κύριο Σαμαρά, με παρεμβάσεις και από πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι φαίνει σε άβολη θέση το κυβερνό κόμμα, διότι ακριβώς υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις και στο εσωτερικό της, οι οποίοι θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό, αν μη τι άλλο, ακούνε μια τέτοια κριτική, δεν μένουν καθόλου αδιάφοροι, και αυτό διαχέεται στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.
1: Αποστόλη Χονδρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σου είναι πολύ διαφωτιστική, λύνει απορίες.
0: Να υπενθυμίσουμε πάντως, κλείνοντας,
1: παρακαλώ,
0: Μόνικα, ότι αύριο στις 12 είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. όπου βεβαίως εκεί και θα απαντήσει σε διευκρινιστικά ερωτήματα σε σχέση με αυτό το πακέτο μέτρων. Θα τοποθετηθεί βεβαίως και για το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την, πολιτική επικαιρότητα, με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, με τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς εκλογές. Ενώ έτσι κλείνοντας, να ξαναγγίσω σε ένα επίπεδο έτσι πολύ σύντομα να πω ότι σε σχέση με το στεγαστικό που υπάρχουν καινούργιες παρεμβάσεις, από ό,τι αντιληφθήκαμε σε σημαντικό βαθμό έχουμε και πάλι ένα πρόγραμμα σπίτι μου, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα, αποτελεί την αυαρχίδα θα λέει κανείς της στεγαστικής πολιτικής, και είναι μια ολόκληρη συζήτηση που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό και με τα προηγούμενα προγράμματα. Εάν Μόνικα, αυτού του είδους τα προγράμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και βοηθάνε ένα αριθμό και νέων οικογενειών να αποκτήσουν το δικό του σπίτι, αν όμως μπορούν να αποτελούν ουσιαστικά λύση ή να συμβάλλουν ουσιαστικά σε λύση στο στεγαστικό, όταν δεν συνοδεύονται από επιτυχημένες πολιτικές αύξηση της προσφοράς κατοικιών, είναι μια κριτική που έχει ασκηθεί η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε, και που από αρκετούς έχει υποστηριχθεί ότι ενδεχομένως όταν δεν υπάρχει και αυξημένη προσφορά και υπάρχουν μέτρα τα οποία αποσκοπούν κυρίως στη ζήτηση, ενδεχομένως αυτό να συμβάλλει και στο να μην αποκλιμακώνονται και τη μέσα
1: κίνηση. Έχουν κατηγορηθεί το πρόγραμμα σπίτι μου ότι αντίθετα λειτουργεί ως μοχλός ανόδου των τιμών στην αγορά κατοικίας.
0: Όχι επειδή το ίδιο σαν πρόγραμμα δεν είναι κάτι θετικό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να υποστηρίξει κάτι
1: τέτοιο. Σε συνδυασμό πάντοτε με τις λίγες διαθέσιμες κατοικίες.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχει παράλληλα, δεν υπάρχουν παράλληλα επιτυχημένες αποτελεσματικές μάλλον πολιτικές αποτελεσματικές στην πράξη που να έχουν οδηγήσει στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, για να κλείσουμε έτσι το θέμα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε σήμερα αναφορά και έδωσε κάποιους αριθμούς. Εμένα θα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν αυτά, δηλαδή αριθμούς που έχουν να κάνουν με την προσιτή κατοικία για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως είπε. Μίλησε για αρχικά για διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων σπιτιών με 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, με ακόμη 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρώτης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος βέβαια δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό και σε ποια ταχύτητα μπορεί να εξελιχθεί. Εκείνο που πάντως γνωρίζουμε, Μόνικα, είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση που ακούμε τέτοιου παρεμβάσεις. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι αρκετά χρόνια πριν, το 2022, για πρώτη φορά είχαμε ακούσει για παράδειγμα για την κοινωνική αντιπαροχή. Σχέδιο που τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα παραδοτέα που να δείχνει ότι προχώρησε με τους ρυθμούς που απαιτεί ενδεχομένως και η ένταση αυτού του προβλήματος, όπως και το στεγαστικό.
1: Και πάλι να σε ευχαριστήσω θερμά, Αποστόλη Χονδρόπουλε. Εμείς σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει ζωντανά και την συνέντευξη τύπου, τροποποιώντας βεβαίως το πρόγραμμά του. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αποστόλης Χονδρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αποστόλη, καλό σου βράδυ. Εμείς να κλείσουμε αυτή την έκτακτη μίνι εκπομπή. Να σας πούμε όμως και τα σκορ τη Super League όπως διαμορφώνονται. Τελικό Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 1-0 στο 53ο λεπτό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Dance Mix Soundtrack. Καλώς ήρθατε. Levitating, υπέροχο διαφορετικό mix της μεγάλης επιτυχίας της Dua Lipa, ξεκίνημα.

Μεγάλη επιτυχία των Kraftwerk από το 1978. The Robots, βεβαίως ένα special φρεσκότατο mix της μεγάλης επιτυχίας τους. All time classic, Dance. Με ο λίγον Donna Summer. Και άλλα tips. 9.84 είναι η κλίμπε. Dance soundtrack mix έως τα μεσάνυχτα. Okay.

Δημιουργήθηκα στην Αγγλία και βεβαίως από τότε έχει μείνει all time classic. Πολύ αγαπημένο. I just died in your arms tonight από τους Cutting Crew.

Dinero λίγο πριν και βέβαια ένα extended rework dance στη μεγάλη επιτυχία, στην πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Gloria Gaynor, I will survive.

Είναι μόνο τα πολύ πολύ αγαπημένα Mojo από το γαλλικό μουσικό ντουέτο Mojo. Η μεγάλη επιτυχία, πολύ αγαπημένο κομμάτι, Lady.

Calvin Harris και βεβαίως το τρίο Disciples, βρετανικό τρίο παραγωγής. Μεγάλη επιτυχία από τα πολύ πολύ αγαπημένα dance

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Περήφανος για το κυβερνητικό έργο της προηγούμενης οκταετίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε έτοιμος και αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, δομημένες, όπως είπε, σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Η δύναμη της χώρας να γίνει η δύναμη του πολίτη με ένα άλμα ευημερίας. Η πρόοδος των αριθμών να περάσει στην καθημερινότητα, η εθνική ανάπτυξη να περάσει στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, είπε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σε ένα πρόγραμμα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με μέτρα πλήρως κοστολογημένα που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση του μέσου μισθού στα 1.800 και του κατώτατου στα 1.000 ευρώ, αλλά και σε αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό. Αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων των 65 ετών. 500 ευρώ θα δίνονται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους κάθε χρόνο ως δώρο Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα, το τετραετές οικονομικό πρόγραμμα προβλέπει φοροαπαλλαγές σε αγρότες που μπορεί να φτάσουν και σε μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων και της προκαταβολής φόρου. Θεσμοθετούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με επιπλέον φοιτητικές κατοικίες, με επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου και αύξηση του φόρου μεταβίβασης σε 15% για τις αγορές κατοικίας από υπηκόους τρίτων χωρών. Επίσης, θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς με τον οποίο το κράτος θα συνεισφέρει ισόποσα με τις αποταμίευσεις των γονιών σε ύψους έως 1.200 ευρώ το χρόνο, με το κεφάλαιο να αποδεσμεύεται με την ενηλικίωση του δικαιούχου στα 18 του χρόνια και το οποίο θα μπορεί να φτάνει και έως 60.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου έθεσε ως στόχο για την επόμενη τετραετία συμπίεση της ανεργίας κάτω του 6%, αύξηση των επενδύσεων από το 46% στο 65%, μείωση του δημόσιου χρέους στο 110%, με ταυτόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στην κατηγορία Α, περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας, ενεργειακή επάρκεια με νέες διακρατικές συμφωνίες, ενίσχυση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η μη μετρά για να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτηρίζεται τα μέτρα του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την αναφορά του από την τραγωδία στην Τανάγρα, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες. Είναι διάχυτη η θλίψη μας, η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων. Η τραγωδία είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς, τόνισε. Τρίμερο πένθος στην αεροπορία για τον αδόκητο θάνατο των δύο πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, νεκροί είναι ένας επισμηναγός και ένας μηναγός της 338 μοίρας Άρης με χιλιάδες ώρες πτήσεων στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τη συντριβή του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο έμπειροι πιλότοι είχαν χρόνο να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εγκατάλειψης, ωστόσο φαίνεται να προτίμησαν να οδηγήσουν το αεροσκάφος μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος. Το Phantom έμφορτο καυσίμων διαλύθηκε σε δύο τμήματα. Το ένα έπεσε σε αγροτική έκταση, το άλλο πάνω σε εργοστάσιο πλαστικών στα Ενόφυτα, εκεί όπου τραυματίστηκαν τα θράσματα, ευτυχώς ελευθερά, δύο εργαζόμενοι. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, έγραψε στα social ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μαζί με τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας επιστρέφουν εσπεσμένα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διάκοψε την επίσκεψή του στη Μεθόνη και επέστρεψε επίσης στην πρωτεύουσα. Το κυβερνών κόμμα ακύρωσε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο χειριστών και συλληπιτήρια στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας, σημειώνοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα μαύρη για την πολεμική αεροπορία και κοιλίδα για την πατρίδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσε ευθέω ζήτημα σκοπιμότητας των αεροπορικών επιδείξεων, πολύ περισσότερο όταν γίνονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Από την πτώση του αεροσκάφους και την έκρηξη που ακολούθησε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά για την κατάσβεση της οσπίας. Έσπευσαν 5 ομάδες δασκοκομάντους, 115 πυροσβέστες και 36 οχήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

και βέβαια all time classic, Karen Young, Hot Shot, σε ένα υπέροχο Joy Negro, Sure Hot Mix. 9-8-4, on the Clipper.

My Head, My Heart λίγο πριν και βεβαίως Eva Max, Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. 9.84 ο Νικλίμπε, Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. All Time Classic, παλιά και νέα, πολύ αγαπημένα, μόνον.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 με dance soundtrack. Μισή ώρα ακόμη έως τα μεσάνυχτα. Spiller. Η μεγάλη επιτυχία Groove Jet, με τα φωνητικά βεβαίως τη Sophie Ellis Baxter, η οποία είναι καλλιτέχνης, έχει κυκλοφορήσει και διάφορα άλμπουμ, έχει κάνει μουσική καριέρα από το 1996 και συνεργάστηκε με τον Spiller στη μεγάλη επιτυχία Groove Jets.

Right on Nightcrawlers, Friday ολοκένουριο, βασισμένο βεβαίως στη μεγάλη επιτυχία, στην παλιά μεγάλη επιτυχία των Nightcrawlers. Done soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Nick Liebe, 984.

Shows Love Tonight λίγο πριν και βεβαίως Wishing Handle, Follow the Leader, η J-Lo. 9-8-4 ο Νικ Λίμπερ.

Ο Νίκος Μερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Dance Soundtrack από τις 10 έως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ. Keep dancing!

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Κατά την ομιλία του το Σάββατο από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες ενός συνολικού οράματος εθνικής προοπτικής με κοστολογημένες παρεμβάσεις, δομημένες όπως είπε χαρακτηριστικά σε ένα τετραετές ημερολόγιο, ενώ δεσμεύθηκε η πρόοδος των αριθμών ότι θα περάσει στην καθημερινότητα και η εθνική ανάπτυξη στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα τετραετές πρόγραμμα ύψους 2,2 εκατομμύρια ευρώ με μέτρα πλήρως κοστολογημένα που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση του μέσου μισθού στα 1.800 και του κατώτατου στα 1.000 ευρώ, σε αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό, φοροαπαλλαγές σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, μέτρα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης, καθώς και μέτρα για τη στήριξη της γονεϊκότητας και των παιδιών, όπως τη θεσμοθέτηση του παιδικού κουμπαρά. Σε 400 από 300 αυξάνεται από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Για τους δημοσίους υπαλλήλους εγκαινιάζεται από το Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους τους, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, καλώντας το εργατικό, αγροτικό και το λαϊκό κίνημα να συνταχθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα στους δρόμους του αγώνα. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελίδιο αναφερόμενο στην αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα και στον αδόκητο θάνατο των δύο πιλότων του F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, επεσήμανε ότι η σημερινή τραγωδία είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, ενώ δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κήρυξε τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο έμπειρων πιλότων, ενός επισμηναγού και ενός μηναγού της 338 μοίρας Άρης, ενώ το κυβερνών κόμμα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της πολεμικής μας αεροπορίας. Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους. Είναι αυτονόητο καθήκον της πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες των εγκλειπώντων και στην πολεμική αεροπορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα μαύρη για την πολεμική αεροπορία και κοιλίδα για την πατρίδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσε ζήτημα σκοπιμότητας των αεροπορικών επιδείξεων, πολύ περισσότερο όταν γίνονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που ανατίναξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ATM στη Στούπα Μεσσηνίας και διέφυγαν με λεία περισσότερη από 217.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και συγκεκριμένο όχημα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η τρίτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται με τα παιχνίδια. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στα σκορ της Κυριακής, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.